0: Η ώρα είναι 4. Ράδιο Κρήτη 101,5. Απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική στο Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Με ένα ταξίδι στο μυαλό τα ρίξα όλα στο βυθό και βγήκα στον αιώνα.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 7. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Με τον καθιερωμένο αγιασμό ξεκινά σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου η νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτριες των υπηαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων σε όλη τη χώρα. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη θα βρεθεί στο Ηράκλειο με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Η Υπουργός θα επισκεφθεί μεταξύ άλλων το 9ο Γυμνάσιο και το 10ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, το 43ο Δημοτικό, το 3ο Γυμνάσιο και το 1ο Επαγγελματικό, ενώ το απόγευμα θα μεταβεί στο Ασίμι

για τα εγγένεια του νέου Εσπερινού Γενικού Λυκείου. Στο μεταξύ, στο γνώριμο σκηνικό των ελλείψεων, των κενών, της αγωνίας των μαθητών, των γονιών και των εκπαιδευτικών, χτύπα σήμερα το πρώτο κουδούνι. Η ΕΛΜΕ Ηρακλείου προχωρά σε στάση εργασίας από τις 8 στις 11 το πρωί και παράσταση διαμαρτυρίας στις 9.30 στο σχολικό συγκρότημα των Δειλινών, όπου στεγάζονται ονάσια σχολεία. Στο επίκεντρο της διαμαρτυρίας βρίσκονται οι ελλείψεις εκπαιδευτικών και οι ανάγκες σε σχολικές υποδομές. Συνεχίζεται η έντονη μεταναστευτική πίεση στα νότια παράλια της Κρήτης, με τις λιμενικές αρχές να επιχειρούν ασταμάτητα τα τελευταία 24 ώρα. Μέσα σε λίγες ώρες, δύο νέες ομάδες μεταναστών, συνολικά 99 ατόμων, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν ανοιχτά της Κρήτης, επιβεβαιώνοντας πως η θαλάσσια διαδρομή της Ανατολικής Μεσογείου παραμένει ιδιαιτέρως ενεργή. Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε αργά χθες το βράδυ γύρω στις 9, όταν εντοπίστηκε ξύλινη λέμβος που έπλεσε δυσχερή θέση περίπου 65 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα σκάφη του λιμενικού, τα οποία περισυνέλεξαν τους αλλοδαπούς. Όλοι οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην ξηρά και είναι καλά στην υγεία τους. Λίγες ώρες αργότερα, γύρω στα μεσάνυχτα, σήμανε δεύτερος συναγερμός. Ντρόουν της Frontex εντόπισαν μια ακόμα λέμβο με 44 μετανάστες, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονταν γυναίκες και ένα βρέφος. Υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης, οι μετανάστες περισυνελέγησαν και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου. Τα δύο αυτά περιστατικά έρχονται να προσθεθούν σε μια σειρά αλλεπάλληλων αφήξεων. Μέσα σε δύο μόλις ημέρες, οι αρχές κλήθηκαν να διαχειριστούν τουλάχιστον 4 διαφορετικά περιστατικά, με το συνολικό αριθμό των διασωθέντων να υπερβαίνει τους 190. Όχι στην αναγκαστική χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Δήμο Ηρακλείου, λέει ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός. Παράλληλα, δίδεται περιθώριο 10 έως 15 ημερών για την εξέβρεση εναλλακτικού χώρου, με τον Περιφερειάρχη Κρήτης να συγκαλεί σύσκεψη με τους Δημάρχους Ηρακλείου, Μαλεβιζίου και Χερσονήσου. Αν βρεθεί κοινά αποδεκτή λύση, το Υπουργείο έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει την επιλογή στους αθανάτους. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται και πάλι οι σχέσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου με την Εκκλησία της Κρήτης και με τις σταυροπηγιακές μονές να αποτελούν βασικό σημείο προβληματισμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, παραμένουν ανοιχτά ζητήματα που είχαν προκύψει με αφορμή τις πρόσφατες εκλογές Μητροπολιτών, ενώ ο Οικουμενικός Πατριάρχης φέρεται να είναι ενοχλημένος με συγκεκριμένους ιεράρχες και να εξετάζει αλλαγές που ενδέχεται να επηρεάσουν τις σχέσεις φαναρίου και τοπικής εκκλησίας. Στη σύλληψη των δύο γιατρών που λειτουργούν το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου ο γνωστός ερμηνευτής Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή, προχώρησαν οι αρχές, καθώς σε βάρος τους αποδίδεται το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεση σε κίνδυνο. Η εξέλιξη ήρθε μετά από την πολυεπίπεδη και πολύωρη έρευνα που ξεκίνησαν οι αστυνομικές αρχές μαζί με κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στο ιατρείο στο Κολωνάκι, εξετάζοντας το χώρο και τον εξοπλισμό που υπήρχε σε αυτό. Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων δύο συσκευές πλασμαφαίρεσης, για τις οποίες, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, δεν προκύπτει ότι υπήρχε απαιτούμενη άδεια. Παράλληλα, τα στοιχεία δείχνουν ότι η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης είχε ήδη ξεκινήσει και λειτουργούσε το μηχάνημα για αρκετή ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ. Σήμερα αναμένεται να γίνει νεκροψία νεκροτομή στο Γιώργο Μαζονάκη, παρουσία τεχνικού συμβούλου που έχει ορίσει η οικογένεια. Σοβαρές δυσλειτουργίες εξακολουθούν να καταγράφονται στην πλατφόρμα του ΟΣΔΕ, προκαλώντας ανησυχία στους παραγωγούς και στην Κρήτη. Σύμφωνα με το διευθύνοντα σύμβουλο της Proactive, Νίκο Μπουνάκη, μόλις το 1-2% των δηλώσεων έχει ολοκληρωθεί πανελλαδικά, ενώ το σύστημα συνεχίζει να παρουσιάζει προβλήματα. Την ίδια ώρα, αμφίβολη θεωρείται η έγκαιρη καταβολή της προκαταβολής του Οκτώβρη. Συνεχίζεται και σήμερα η διαμαρτυρία των ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων της Κρήτης, με αιχμή την αύξηση του λειτουργικού κόστους και κυρίως των τιμών των καυσίμων. Χθες πραγματοποίησαν πορεία από το Παγκρίτιο στάδιο στο αεροδρόμιο. Ο πρόεδρος του συνδέσμου, κ. Μαγκουσάκη, ζήτησε τη στήριξη της περιφέρειας, θέτοντας παράλληλα και τα προβλήματα που προκαλούν τα έργα στον βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Ξεκίνησε χθες στην Κρήτη η άσκηση Μέδουσα, με τη συμμετοχή δυνάμεων από Ελλάδα, Κύπρο, Αίγυπτο, με την Τουρκία, και έβγαλε στο Αιγαίο ντρόνς και κατασκοπευτικά αεροσκάφη, τα οποία δεν δίστασαν να παραβιάσουν τον ελληνικό εθνικό εναέριο χώρο. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν από αντίστοιχα ελληνικά. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και με τη μέση ροών έγιναν χθες οι κηδείες των δύο δικοχαμένων πιλότων του μαχητικού αεροσκάφους Phantom,
που συνετρίβει το περασμένο Σάββατο.

0: Εδώ στην Τανάγρα, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι από την πολεμική αεροπορία, όπως και πλήθος κόσμου, συγκεντρώθηκαν στον πύργο και τα Ιωάννινα για να απευθύνουν το ίστατο χέρι στους δύο αξιωματικούς της πολεμικής αεροπορίας. Σε τροχιά νέων ανατιμήσεων κινούνται τα καύσιμα, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στον Περσικό κόλπο συνεχίζει να τροφοδοτεί ανωδικές πιέσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά ξεπερνά πλέον τα 2,11 ευρώ το λίτρο, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 13 λεπτών μέσα σε ένα μήνα, ενώ το ντίζελ διαμορφώνεται στα 2,07 ευρώ το λίτρο. Η Ελλάδα πραγματοποιεί ένα σημαντικό θεσμικό βήμα προς την αξιολόγηση της πυρηνικής ενέργειας, καθώς εκδόθηκε η πράξη Υπουργικού Συμβουλίου για τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία ειδικής κυβερνητικής επιτροπής. Η κίνηση αυτή μεταφέρει τη σχετική συζήτηση από το θεωρητικό επίπεδο σε μια οργανωμένη διαδικασία εξέτασης των προοπτικών της χώρας. Στις αθλητικές ειδήσεις, Όφη αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα τη μετεγγραφή του Τάσου Χατζηγιοβάνη, ο οποίος είναι πολύ πιθανό να τεθεί στη διάθεση του Χρήστου Κόντι για το αυριανό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 3-1 την Κηφισιά σε εξαναβολή παιχνίδι της Super League και έπιασε τον Πανετολικό στην κορυφή της βαθμολογίας. Στους αγώνες που έγιναν για το Champions League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: Φενέρμπαχτσε Ρώμα 1-1, Αϊτχόβεν Σακτάρ 1-1, Μπάγερν Μπόντο 5-0, Κόμο Λιψία 4-1, Manchester United Σαμπάχ 4-0 και Σλάβια Πράγα Λανς 2-3. Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα Παρασκευή στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική με ένταση έως 4 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα κοιμανθεί γύρω στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σε ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας ημέρα.
1: Για πρώτη φορά στην Κρήτη, νέο ολοκένουργιο showroom Living Kitchen and Furniture Κοτσόβολο στο Ηράκλειο. Ανακάλυψε ολοκληρωμένες λύσεις και custom σχεδιασμό σε έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες υπνοδωματίου και όχι μόνο, με υποστήριξη σε κάθε στάδιο. Ζήσε την εμπειρία Living από κοντά. Λεωφόρος Κουνσού 123, επίπεδο μείον 1. Κοτσόβολος.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
3: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Έντομα στο σπίτι, τροκτικά στην αποθήκη, ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ όλα καλά. Βιοζόλ, απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ, σίγουρο αποτέλεσμα.
5: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Κρήτη 101,5.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026. Συμβολική η σημερινή ημέρα. Ο αγιασμός στα σχολεία θα ξεκινήσει σε λίγη ώρα και ξεκινάει μια νέα χρονιά για τους μαθητές, εκπαιδευτικούς αλλά και τους γονείς των μαθητών. Θα έχουμε την ευκαιρία και στη συνέχεια της εκπομπής να πούμε περισσότερα για το άνοιγμα των σχολείων σήμερα. Να πούμε χρόνια πολλά στον Ευάνθιο, τον Ευάνθη και την Ευανθία. Γιορτάζει η Αγία Ευανθία σήμερα. Είναι μάρτυρας της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, μαζί με το σύζυγό της Δημήτριο και το γιο της Δημητριανό. Το πού και πότε έγινε το μαρτύριο της οικογένειας δεν αναφέρεται από τους συναξαριστές. Η μνήμη τους πάντως τιμάται κάθε χρόνο στις 11 Σεπτεμβρίου και γιορτάζουν τα ονόματα που προανέφερα. Να πούμε επίσης ότι σήμερα έχουμε αυτή τη μαύρη επέτειο που άλλαξε τον κόσμο, τις επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου το 2001. Ήταν 8:45 το πρωί ώρα Νέας Υόρκης και όλος ο κόσμος πάγωσε όταν τα αεροσκάφη προσέκουσαν στους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου από τους τρομοκράτες της Αλ-Κάιντα, προκαλώντας καταστροφικές εκρήξεις. Πάνω από τον 77ο όροφο των κτηρίων του πρώτου αρχικά και μετά του δεύτερου, γιατί έπεσε και το δεύτερο αεροπλάνο, τυλίγεται στις φλόγες και ο πανικός που προκαλείται είναι ανεπροηγουμένο. Η Αμερική παραδίδεται στον εφιάλτη της τρομοκρατίας. Δεν είναι μόνο οι Αμερικανοί πολίτες που δυσκολεύονται να πιστέψουν αυτό που συνέβη, αλλά ολόκληρη η ανθρωπότητα και ο τότε Αμερικανός πρόεδρος George Bush, ο νεότερος, που πραγματοποιεί επίσκεψη σε σχολείο στη Φλόριντα, πληροφορείται τα γεγονότα από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου και αμέσως κάνει την πρώτη του ανακοίνωση, λέγοντας ότι πρόκειται για μια εθνική τραγωδία. Δύο αεροσκάφη συνετρίβησαν στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου σε μια ενδεχόμενη τρομοκρατική επίθεση εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών. Όμως το έργο των τρομοκρατών δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. 10:15 η πτήση 77 της American Airlines, που ξεκίνησε από την Ουάσιγκτον και είχε προορισμό το Λος Άντζελες με 64 επιβάτες, συνετρίβει στο Πεντάγωνο, μέρος του οποίου καταραίει. Κανείς δεν ξέρει τι θα ακολουθήσει και για προληπτικούς

λόγους εκενώνεται και ο Λευκός Οίκος, το Καπιτόλιο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Ανώτατο Δικαστήριο και όλα τα ομοσπονδιακά κτίρια στην Ουάσιγκτον, καθώς επίσης και τα κτίρια των Ηνωμένων Εθνών και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Αλλά η τραγωδία δεν έχει τελειώσει. Με διαφορά λίγων λεπτών καταραίουν διαδοχικά οι δίδυμοι πύργοι και ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης καλύπτει τον ουρανό του Μανχάταν. Χιλιάδες άνθρωποι βρίσκουν τραγικό θάνατο κάτω από τόνους τσιμέντου. Όπως έγινε αργότερα γνωστό, ένα ακόμα αεροσκάφο στη United Airlines που είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο του New Jersey με προορισμό το Los Angeles είχε καταληφθεί επίσης από τρομοκράτες. Τα σχέδιά τους όμως εικάζει ότι ανέτρεψαν οι επιβάτες που εξεγέρθηκαν με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να καταπέσει περίπου 100 χιλιόμετρα ανατολικά του Pittsburgh στην πολιτεία της Πενσιλβάνια. Υπολογίζεται ότι από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι. Από την πρώτη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν ως υπαριθμόν ένα καταζητούμενο το Οσάμα Μπιν Λάντεν, αρχηγό του τρομοκρατικού δικτύου της Αλ-Κάιντα. Και σε τηλεοπτικό του διάγγελμα προς τους Αμερικανούς πολίτες, ο πρόεδρος Μπους υποσχέθηκε σκυρή απάντηση. Περίπου ένα μήνα αργότερα, 8 Οκτωβρίου του 2001, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν στο Αφγανιστάν, ανατρέποντας τους Ταλιμπάν που παρήχαν άσυλο στον Μπιν Λάντεν. Στο όνομα του πολέμου κατά της διεθνούς τρομοκρατίας, το Μάρτιο του 2003, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν και στο Ιράκ, ανατρέποντας τον Σαντάμ Χουσεΐν, ενώ η Αλ-Κάιντα απάντησε με επιθέσεις κατά συμμάχων των Αμερικανών, όπως στις 11 Μαρτίου του 2004, στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Μαδρίτης, 7 Ιουλίου 2005 στο μετρό του Λονδίνου και όπως πολλοί αναλυτές είχαν προβλέψει, μετά την 11η Σεπτεμβρίου, ο κόσμος δεν είναι πια ο ίδιος. Και μια που κάνω μια ανασκόπηση το τι συνέβη τα προηγούμενα χρόνια, δεν πρέπει να ξεχάσουμε και τη δική μας την τραγωδία εδώ με τα μνημόνια και όλα αυτά που ακολούθησαν μετά το 2010, που φτωχοποίησαν τον ελληνικό λαό. Σαν σήμερα, στις 11 Σεπτεμβρίου του 2011, ο τότε Υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος, μετά από μια δραματική συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στη Θεσσαλονίκη, ανακοινώνει την επιβολή του ειδικού τέλους στην ακίνητη περιουσία. Η έκτακτη εισφορά, όπως είχε ονομαστεί, που τελικά έχει γίνει μόνιμη, αφορά χτισμένη, όπως έλεγε τότε, επιφάνεια. Θα έχει διετή διάρκεια, 2 χρόνια δηλαδή θα κρατούσε αυτή η έκτακτη εισφορά, το χαράτσι, το λέω εγώ, και θα εισπραχθεί μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Παράλληλα, εξαγγέλει την περικοπή ενός μισθού από τους δημόσιους υπαλλήλους και τους ερετούς. Τα υπόλοιπα δεν χρειάζεται να τα πούμε, τα γνωρίζουν. Κοπήκαν τα δώρα του Χριστουγέννων, τα δώρα του Πάσχα, τα επιδόματα αδείας και γενικότερα υπήρξε αυτή η μεγάλη οικονομική κατάρρευση της χώρας. Με αποτέλεσμα βεβαίως να έχουμε τα μνημόνια και πραγματικά ουδέποτε αυτά τα τελευταία χρόνια, παρά τις αυξήσεις που υποτίθεται ότι έχουν γίνει, τα 20-30 ευρώ, δεν ξέρω πόσα είναι, και παίρνουν κάθε χρόνο μισθωτοί συνταξιούχοι. Είμαστε στο 2026, κυρίες και κύριοι, και δεν ζούμε όπως πρέπει, δεν επιβιώνουν οι οικοκυριά, οι επιχειρήσεις, πολλές επιχειρήσεις, όχι όλες, υποφέρουν. Και δυστυχώς είναι μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη, η οποία και στις μέρες μας συνεχίζεται. Είμαστε στο 2026 και ο κατώτατος μισθός παλεύει με νύχια και με δόντια να ανέβει λίγο υψηλότερα, 10, 20, 30, 40 ευρώ παραπάνω, για να φτάσουμε

πότε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο θα περάσουν πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Ναι, Δημήτρη, ποτέ με αυτή την ακρίβεια και με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Τα κάψιμα έχουν πάει την Ανιούσα σε λίγο, στο Αιγυγό, στο Ηράκλειο, θα δούμε την αμόλυβδη στο 2.20. Τώρα, σήμερα το είδα, 2.13. 2.13 η αμόλυβδη, μέσα στο Ηράκλειο. Σε άλλες απομακρυσμένες περιοχές έχει ξεπεράσει το 2.20 ενδεχομένως. Το βαρέλι σήμερα διαπραγματεύεται το Brent πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, $108. Χθες ήταν 100, έχει πάρει απάνω $8. Όλοι καταλαβαίνουμε τι πρόκειται να συμβεί. Και δυστυχώς δεν επιβεβαιώνω ούτε και τότε που σχολιάζαμε την περίφημη φράση του αείμνηστου Θεόδωρου Πάγκαλου, όλοι μαζί τα φάγαμε. Δεν τα φάγαμε όλοι μαζί, κυρίες και κύριοι. Δεν τα φάγαμε όλοι μαζί. Και τότε οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι περίμεναν κάτι περισσότερο. Βεβαίως, πριν το 2010 ήταν καλύτερη η μισθή. Δεν αμφιβάλλει κανένας. Αλλά δεν τα φάγαμε όλοι μαζί. Κάποιοι ίσως τα έφαγαν εντός ή εκτός εισαγωγικών. Μα ακόμα και σήμερα αυτό δεν συμβαίνει. Εν πάση περιπτώσει, να πάμε να πούμε δύο λόγια για τον καιρό πριν πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Αν και βλέπω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στην σύνδεση, κυρίες και κύριοι, με το meteo.gr, δεν ξέρω ότι έχει πέσει στο σελίδα του και παίρνετε ότι θα πάμε πρώτα στο διαφημιστικό διάλειμμα και μετά θα προσπαθήσω να σας δώσω μια εικόνα. Αλλά όχι, να επανήλθε Δημήτρη, επανήλθε. Θα έχουμε σήμερα στο Ηράκλειο θερμοκρασίες, γιατί κάνει ψύχρα τώρα τις πρωινές ώρες, αλλά και το βράδυ έχουμε και πολλή υγρασία βέβαια. Νομίζω όμως, κυρίες και κύριοι, ότι θερμοκρασίες τώρα με 20-19 βαθμούς τις βραδινές ώρες και επίσης πολύ πρωί σηματοδοτούν ότι ίσως να έχουμε την αρχή του φθινοπόρου, αν και κάποιες θερμοκρασίες θα αρχίσουν να ανεβαίνουν το Σαββατοκύριακο, θα τα δούμε αναλυτικά. Η ανώτερη θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα στο Ηράκλειο τους 31 βαθμούς με πολύ υψηλό ποσοστό υγρασίας, όμως 50%. Οι άνεμοι πνέουν τώρα ασθενείς, ίσως ενισχυθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας στα 4 μποφόρ από βορειοδυτικές διευθύνσεις. Αύριο Σάββατο η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς στο Ηράκλειο. Ανεβαίνει η θερμοκρασία. 36 θα έχουμε την Κυριακή 13 του μήνα, με άπνοια όμως και χαμηλά ευτυχώς ποσοστά υγρασίας. Τη Δευτέρα η θερμοκρασία 30 βαθμοί, αίσθηση ζέστης 34 όμως, λόγω των υψηλών ποσοστών υγρασίας που επανέρχονται, και οι άνεμοι θα ενισχυθούν στα 5 μποφόρα από βορειοδυτικές διευθύνσεις. Την Τρίτη η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς με την ίδια ένταση των ανέμων. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου η θερμοκρασία ανώτερη 29 βαθμοί Κελσίου. Επίσης βορειοδυτική άνεμη 4 με 5 μποφόρ μετά το μεσημέρι και υψηλά ποσοστά υγρασίας πάνω από 52%. Μέχρι λοιπόν την ερχόμενη Τετάρτη έχουμε εικόνα για την περιοχή του Ηρακλείου. Πάμε σε άλλη περιοχή, πάμε στην περιοχή της Σιτίας να δούμε τις θερμοκρασίες τα ανατολικά. Σήμερα η ανώτερη θα φτάσει τους 31 βαθμούς, η άνεμη βόρειο-δυτική στα 4 μποφόρ και υψηλά ποσοστά υγρασίας 68%. Αύριο Σάββατο 32 βαθμοί στην περιοχή της Σιτίας. Την Κυριακή ανεβαίνει και εκεί ο υδράργυρος, θα φτάσει τους 35. Τη Δευτέρα 30 βαθμοί, αίσθηση ζέστης 34, ψηλά ποσοστά υγρασίας πάνω από 70%, η άνεμη βορειοδυτική στα 4 με 5 μποφόρ. Την Τρίτη τώρα, συννεφιά τις πρωινές ώρες, 29 βαθμοί θερμοκρασία με τα ίδια χαρακτηριστικά των ανέμων, όπως και την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου που η ανώτερη θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να δούμε την περιοχή του Αγίου Νικολάου, στον Άγιο Νικόλαο. Το θερμόμετρο σήμερα θα δείξει και εκεί ανώτερη θερμοκρασία.

0: 31 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή με ένταση 3 έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία σε αυτά τα επίπεδα θα διατηρηθεί και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 33 βαθμοί στον Αγίου Νικόλαο. Ανεβαίνει την Κυριακή λίγο το θερμόμετρο, 36 θα δείξει με άπνοια και χαμηλά ποσοστά υγρασίας. Δευτέρα 30 βαθμοί Κελσίου, την Τρίτη 28 και την Τετάρτη με συννεφιά και ασθενή βροχή τις απογευματινές ώρες 28 βαθμούς Κελσίου. Πάμε γρήγορα να δούμε και τις νότιες περιοχές της Κρήτης. Πάμε στην περιοχή των Μυρών, όπου το θερμόμετρο εκεί θα δείξει λίγο υψηλότερα σε σχέση με τα βόρεια παράλια. Θα φτάσει στα επίπεδα των 32 βαθμών Κελσίου. Οι άνεμοι ασθενείς, κυρίες και κύριοι, 2-3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε αυτά τα επίπεδα και το Σάββατο, που ανεβαίνει λίγο υψηλότερα, θα φτάσει 35 βαθμούς, την Κυριακή 35, με άπνοια όμως όπως και την προηγούμενη μέρα. Τη Δευτέρα η θερμοκρασία 35 βαθμοί, επίσης το ίδιο, την Τρίτη 32 και την Τετάρτη 32 βαθμούς, αλλά προβλέπεται βροχή τις απογευματινές μετά το μεσημέρι στην περιοχή των Μυρών. Δεν ξέρω αν επιβεβαιωθεί αυτή η πρόγνωση, αλλά αυτά βλέπαμε για μια αστάθεια Δευτέρα και Τρίτη από την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα φαίνεται να επιβεβαιώνεται, κυρίες και κύριοι, αυτή η πρόβλεψη. Θα δούμε τι θα γίνει. Πάμε στην περιοχή του Ρεθύμνου, όπου και εκεί σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου, ανεβαίνει το Σαββατοκύριακο στους 35, 28 θα δείξει τη Δευτέρα και την Τρίτη ακριβώς το ίδιο. Τέλος πάμε να δούμε και την περιοχή των Χανίων. Στα Χανιά σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει 30 βαθμούς με υψηλά ποσοστά υγρασίας όμως. Ανεβαίνει αύριο Σάββατο και την Κυριακή στους 35 βαθμούς με δυτικούς ανέμους έντασης έως 4 μποφόρ, την Τρίτη ακριβώς το ίδιο και την Τετάρτη 29 βαθμοί Κελσίου με υψηλά ποσοστά υγρασίας. Αυτά, κυρίες και κύριοι, για τις επόμενες μέρες. Πάμε τώρα να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε.
1: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
3: Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
2: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
5: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
9: Ραδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 8. Σήμερα, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, θα βρίσκεται στο Ηράκλειο και η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Η χρονιά όμως, σύμφωνα με την ενημέρωση τουλάχιστον για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, θα ξεκινήσει με 550 κενά, αν θυμάμαι καλά το νούμερο. Μας τα έλεγε και τις προηγούμενες ημέρες ο κύριος Γιώργος Μακράκης, πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Από την άλλη πλευρά, το Υπουργείο Παιδείας έχει υποσχεθεί ότι η δεύτερη φάση πρόσληψης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών θα πραγματοποιηθεί τέλος Σεπτεμβρίου. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει και πώς αυτά τα κενά θα καλυφθούν μέχρι τέλος του Σεπτέμβρη. Ξεκινάει λοιπόν αυτή η νέα σχολική χρονιά. Λίγο μετά το Δελτίο Ειδήσεων θα συνομιλήσουμε και με τον Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης, τον κύριο Μανώλη Καρτσονάκη, να μας δώσει όλη την εικόνα. Κυρία Ζαχαράκη θα επισκεφθεί σχολεία και εδώ στο Ηράκλειο, αλλά και στην ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου. Είπαμε λοιπόν ότι η εκπαίδευση πραγματικά στην χώρα μας, με τους εκπαιδευτικούς να πηγαίνουν έρχονται από μέρος σε μέρος προκειμένου να καλυφθούν αυτά τα κενά με τους αναπληρωτές, είναι ένα σύστημα άδικο. Οι μισθοί των εκπαιδευτικών είναι πολύ χαμηλοί, το έχουμε πει επίσης πάρα πολλές φορές. Όταν ένας πρωτοδιόριστος δάσκαλος, καθηγητής διορίζεται με 900 ευρώ περίπου πρώτο μισθό, μπορεί να είναι και λίγο χαμηλότερα, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο, αλλά και οι αναπληρωτές που έχουν λιγότερες κρατήσεις και περίπου παίρνουν 980.000 ευρώ και πηγαίνουν έρχονται από το ένα μέρος στο άλλο, πραγματικά είναι μια κατάσταση αφόρητη για οικογένειες και για ανθρώπους οι οποίοι έχουν και παιδιά. Είδαμε τι έγινε τις προηγούμενες ημέρες με την εκπαιδευτικό η οποία έμενε σε αντίσκηνο. Ευτυχώς ενεργοποιήθηκε ο Δήμος από χρόνου για να της βρει σπίτι, να μένει με το παιδί της στο αντίσκηνο. Το πρόβλημα της στέγης είναι επίσης γνωστό. Μαθαίνουμε ότι και πολλοί εκπαιδευτικοί δεν έχουν αποδεχθεί τις θέσεις των αναπληρωτών εξαιτίας και της οικονομικής δυσπραγίας που αντιμετωπίζουν, αλλά και για το γεγονός ότι δεν μπορούν να βρουν στέγη. Αυτά τουλάχιστον, αυτή την εικόνα έχουμε και εδώ στο Ηράκλειο, αλλά και σε άλλες περιοχές όπως το Ρέθυμνο και τα Χανιά, αλλά ακόμα και το Λασίθι. Θα τα πούμε και πιο αναλυτικά κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Πάμε όμως σε δελτίο ειδήσεων τώρα και επιστρέφουμε.
1: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
2: Η ώρα είναι 8. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ανοίγουν σήμερα τις πόρτες τους στα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά, τα γυμνάσια και τα λύκια να την επικράτεια για να υποδεχθούν μαθητές και μαθήτριες με τον καθιερωμένο αγιασμό, σημαίνοντας και επισήμως την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Στο Ηράκλειο, ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, προκειμένου να επισκεφθεί σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, δύο εκ των οποίων δημόσια ονάσια. Σε κινητοποίηση εκπαιδευτική με παράσταση διαμαρτυρίας και στάση εργασίας 8 με 11 το πρωί στο σχολικό συγκρότημα Δειλινών. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των λιμενικών αρχών στη Νότια Κρήτη μετά τον ολονύχτιο εντοπισμό 99 μεταναστών σε δύο διαφορετικά περιστατικά. Οι αλλεπάλληλες αφήξεις μέσα σε λίγες ώρες, στα νυχτά των καλών λιμένων, έχουν θέσει σε κατάσταση συναγερμού τον κρατικό μηχανισμό, ενώ οι τοπικές δομές φιλοξενίας πιέζονται οριακά για την άμεση περίθαλψη των διασωθέντων. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς οι δύο γιατροί του ιδιωτικού ιατρείου στο Κολωνάκι συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν την κατηγορία της θανατηφόρου έκθεσης σε βαθμό κακουργήματος. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο βρίσκεται η χρήση του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Το ζευγάρι των γιατρών οδηγείται στον εισαγγελέα και τον ανακριτή, ενώ φως στα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να ρίξει νεκροτομή που θα γίνει σήμερα παρουσία τεχνικού συμβούλου που έχει ορίσει η οικογένεια του γνωστού ερμηνευτή. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
2: Για πρώτη φορά στην Κρήτη, νέο ολοκένουργιο showroom Living Kitchen and Furniture Κοτσόβολο στο Ηράκλειο. Ανακάλυψε ολοκληρωμένες λύσεις και custom σχεδιασμό σε έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες υπνοδωματίου και όχι μόνο, με υποστήριξη σε κάθε στάδιο. Ζήσε την εμπειρία Living από κοντά. Λεωφόρος Κουνσού 123, επίπεδο μείον 1. Κοτσόβολος.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Είπαμε ότι σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα για την εκπαίδευση. Είναι μια σημαντική ημέρα για μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς. Ξεκινάει με τον καθιερωμένο αγιασμό σε όλες τις σχολικές μονάδες η νέα χρονιά. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης, τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης, τον κύριο Μανώλη Κατσονάκη, να μας πει για την έναρξη της χρονιάς. Κύριε Κατσονάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βαρδάκη, καλημέρα στους ακροατές μας, καλημέρα σε όλες τις οικογένειες, στους μαθητές, μαθήτρες και τους εκπαιδευτικούς μας που ξεκινάμε σήμερα με τον αγιασμό στα σχολεία.
0: Ναι, είναι μια σημαντική μέρα για όλους, για την εκπαίδευση συνολικότερα, και θα είναι εδώ και η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη, κύριε Κατσονάκη, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ σωστά, Υπουργός αναμένεται σε λίγο στο Ηράκλειο. Θα είμαστε στους αγιασμούς σήμερα που θα γίνουν σε διάφορα σχολεία, ξεκινώντας από τα δύο γονάσια που ξεκινάνε, ναι, και στη συνέχεια σε άλλα σχολεία, και θα καταλήξουμε το απόγευμα και στο Εσπερινό ΓΕΛ που έχει ξεκινήσει στο Ασίμι φέτος. Ιδρύθηκε φέτος, ξεκινάμε.
0: Ναι. Τι πρέπει να γνωρίζουν, κύριε Κατσονάκη, γιατί τώρα είναι όλοι καθοδόν, πηγαίνουν σταδιακά στις σχολικές μονάδες, γονείς, μαθητές. Ποιο είναι το μήνυμα που στέλνει ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης με την έναρξη της σχολικής χρονιάς?
1: Ξεκινάμε τη νέα σχολική χρονιά 2026-27 με ελπίδες, με προσδοκίες, όπως κάθε σχολική χρονιά, τα παιδιά και να μάθουν και να πετύχουν αυτό που δεν πέτυχαν πέρυσι, οι γονείς να είναι δίπλα και ως οικογένεια να στηρίζουν το σχολείο, το δημόσιο σχολείο, και να στηρίζουν την εκπαίδευση, τους εκπαιδευτικούς μας, καθώς οι συνάδελφοι όλοι βρίσκονται στα σχολεία υπηρετώντας με, θα λέγα, υψηλό αίσθημα ευθύνης για το καλό της εκπαίδευσης, που εν τέλει και το καλό της χώρας, διότι τα παιδιά μας σε πολύ λίγα χρόνια θα είναι οι πολίτες της χώρας, οπότε η στήριξη του σχολείου ουσιαστικά είναι στήριξη στην κοινωνία. Οι ευχές είναι δεδομένες, η στήριξη είναι δεδομένη. Είχα την ευκαιρία τις τελευταίες μέρες σε συνεχής διασκέψεις που είχα με τους διευθυντές εκπαίδευσης σε όλη την Κρήτη, αλλά και με διευθυντές σχολείων σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, να το τονίσω αυτό. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης, ως η αποκεντρωμένη υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας που υποστηρίζει τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης κάθε βαθμίδα σε κάθε νομό και αντικειμενικά και τα σχολεία, έχει πάντα τα μάτια και τα αυτιά ανοιχτά και παρακολουθεί, βλέπει, στηρίζει, θεωρώντας ότι το καλύτερο για την εκπαίδευση είναι το καλύτερο για τη χώρα μας.
0: Μάλιστα. Κύριε Κατσονάκη, το άνοιγμα των σχολείων από σήμερα με τον καθιερωμένο αγιασμό βρίσκει με ελλείψη σχολικές μονάδες. Μαθαίνουμε ότι η δεύτερη φάση πρόσληψης των αναπληρωτών θα γίνει τέλος του Σεπτέμβρη σε όλες τις βαθμίδες. Δεν ξέρω τι εικόνα έχετε εσείς και πώς.
1: Κύριε Βαρδάκη, έχω την ευκαιρία σε παρόμοιες συζητήσεις που είχαμε και μαζί, ναι, να θέσω το θέμα ως εξής, γιατί αυτές είναι πραγματικές διαστάσεις. Τα κενά στην εκπαίδευση δεν είναι ένα συστατικό φαινόμενο. Ναι. Δηλαδή, αυτό που θα πούμε σήμερα, ότι έχουμε ένα αλφα αριθμό κενών, δεν σημαίνει ότι θα είναι και αύριο. Δεν σημαίνει ότι ήταν και χθες. Διότι η εκπαίδευση, είμαστε άνθρωποι. Και οι άνθρωποι έχουν ανθρώπινες ανάγκες που έχουν να κάνουν με οικογενειακά, με προσωπικά θέματα, με θέματα υγείας. Άρα λοιπόν, τα κενά υπάρχουν. Δεν γίνεται να μην υπάρχουν. Όμως τα κενά καλύπτονται. Και καλύπτονται κατά δύο τρόπους. Καταρχήν με τους διορισμούς που κάνει το Υπουργείο Παιδείας τα τελευταία χρόνια, ναι, και φέτος είχαμε γύρω στους 5.000, οι οποίοι προσθέθηκαν στους διορισμούς των περασμένων ετών. Και στη συνέχεια, πέραν των διορισμών, είχαμε και την πρόσληψη των συναδέλφων αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε μεγάλους αριθμούς, γύρω στους 30.000, οι οποίοι στελεχώνουν τα σχολεία μας. Έχουν παρουσιαστεί 7 και 8 του μηνός παρουσιαστεί. Ναι. Αυτοί οι συνάδελφοι θα δούμε εάν έχουμε κάποιες νόμιμες άδειες οι οποίες θα αιτηθούν, καθόλου ανώμιμες, θέλω να σας αφήσω αυτό, και στη συνέχεια, στις επόμενες μέρες, θα καταγραφούν πιθανά κενά, τα οποία θα καλυφθούν, όπως είπατε, με τη δεύτερη φάση, πολύ νωρίς, όπως είπε ο κύριε Υπουργός, καθώς έχει και μία διαδικασία. Αυτό δεν γίνεται αυτόματα. Δηλαδή, αν φύγει ένας εκπαιδευτικός σήμερα από το σχολείο με μία άδεια που έχει αιτηθεί, δεν σημαίνει ότι αύριο το πρωί μπαίνει ο επόμενος. Υπάρχει μία διαδικασία συγκεκριμένη από το σύστημα. Δηλώνονται, καταγράφονται τα κενά από το διευθυντή του σχολείου, από το διευθυντή εκπαίδευση, από εμάς, από το Υπουργείο. Τρέχει πάλι το σύστημα και γίνονται οι επόμενες προσλήψεις. Αυτό λοιπόν όλο θα το κάνουμε πολύ γρήγορα. Αλλά αυτό, ξαναλέω, είναι μια διαδικασία η οποία υπάρχει, υπήρχε, και από τη στιγμή που στο σχολείο υπάρχουν ανάγκες οι οποίες καλύπτονται, το θέμα είναι να είμαστε εκεί γρήγορα, άμεσα να παρεμβαίνουμε και να καλύπτουμε τα κενά. Και αυτό κάνουμε συνεχώς.
0: Μάλιστα. Μια τελευταία ερώτηση, γιατί γνωρίζω ότι υπάρχει και η πίεση του χρόνου, αναμένεται και την Υπουργό στο αεροδρόμιο. Τι αλλαγές, έτσι περιγραμματικά, να μας πείτε ότι θα γίνουν φέτος, ας πούμε, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση? Υπάρχουν αλλαγές, κύριε Κατσουνάκη?
1: Κοιτάξτε, τα σχολεία μας κάθε χρόνο το Υπουργείο φροντίζει να έχει νέα δεδομένα τα οποία να κάνουν αυτό που λέμε το σχολείο πιο ελκυστικό. Ξέρετε, το σχολείο συνομιλεί με την κοινωνία και συνεχώς πρέπει να προσαρμόζεται σε νέα δεδομένα, έτσι να παραμένει ελκυστικό για τα παιδιά. Εμείς ως Περιφερειακή Διεύθυνση, από την άλλη πλευρά, παρακολουθούμε την εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού και προσαρμόζουμε τον αριθμό των σχολείων τόσο με ίδρυση νέων ή πιθανές αναστολές που γίνονται, αλλά από την άλλη πλευρά έχουμε το καινούριο πρόγραμμα των εκδρομών, που θα είναι τουλάχιστον 6 εκπαιδευτικές επισκέψεις, για την ακρίβεια, που πρέπει να κάνουν κάθε χρόνο τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Έχουμε τα καινούργια σχολεία που έχουμε εδώ στην Κρήτη, να το πούμε και αυτό. Δηλαδή, έχουμε στο Ηράκλειο το πρότυπο γενικό λύκειο Ηρακλείου, το οποίο μπαίνει στο σύστημα των 13 σχολείων σε όλη τη χώρα που παρέχουν πια το Διεθνές Μπακαλωρεά, και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία για την περιοχή μας. Έχουμε τα ΟΝΑΣΙ, όπως σας είπα πριν, που ανοίγουμε φέτος στο Ηράκλειο. Έχουμε την οριζόντια ανάπτυξη του συστήματος των πειραματικών και προτύπων σχολείων στην Κρήτη. Έχουμε την ίδρυση τόσο του ΕΠΑΛ στη Χερσόνησο, όσο και του Εσπερινού Γέλο, όπως σας είπα, στο Ασίμι. Και είμαστε εδώ για ό,τι άλλο χρειαστεί. Μάλιστα. Επίσης, έχουμε μονάδες ειδικής αγωγής και στην Κίσαμο και στο Ρέθινο. Και μπαίνει και στο πρόγραμμα να χτιστούν άμεσα, γρήγορα, μετά τη χρηματοδότηση που εξασφάλισε η Περιφέρεια Κρήτη και Περιφερειάς κ. Αρναουτάκης, τόσο για το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας, όσο και για τα σχολεία στην Κίσαμο, όπως είχα την ευκαιρία πρόσφατα να συζητήσω και με τον Δήμαρχο και τα στελέχη μας εκεί επί τόπου. Η εκπαίδευση στην Κρήτη λοιπόν είναι σε φάση ανάπτυξης, είναι σε φάση να δώσει καινούργια πράγματα, και είμαστε εδώ γιατί άλλο εμφανιστεί και πρέπει να γίνει στην περιοχή μας.
0: Μάλιστα. Κύριε Κατσονάκη, έτσι και αλλιώς θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε για την εκπαίδευση.
1: Βεβαίως, είμαστε διάθεση, σας το γνωρίζετε, για ό,τι χρειάζεται.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή χρονιά, καλή αρχή σε όλους τους συναδέλφους, τους μαθητές, τους μαθήτες και τις οικογένειες.
0: Να είστε καλά, το ίδιο ευχόμαστε και εμείς. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Εμείς πάμε σε μια σύντομη διακοπή, θα ακούσουμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζής. GD10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
3: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
4: Τσεκ.
3: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
5: Τσεκ.
3: Μερκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
4: Και αυτά τσεκ.
3: Δοχεία και κλασάρια να τα οργανώνω.
5: Τσεκ.
3: Α, και πλασσαλίνες για τις χειροτεχνίες,
4: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
5: Σχολικά, τσεκ.
6: Σχολείο Μουστάκας.
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Λικαρνασό.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
8: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με 2 συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα φύλλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
9: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
11: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας σε μια απαραίτητη αναφορά τώρα. Η Αιτζέα σας ενημερώνει για τα νέα αεροπορικά δρομολόγια απευθείας από το Ηράκλειο για την Κωνσταντινούπολη. Αιτζέα, πετάξτε μαζί μας απευθείας από το Ηράκλειο στην Κωνσταντινούπολη, την πόλη με τις γοητευτικές αντιθέσεις, με φόντο το Βόσπορο, την πόλη που είναι γεμάτη χρώματα, αρώματα και ιστορία. Κλείστε το εισιτήριό σας στο aegean.com ή στο Aegean App. Τώρα, είχαμε τη συζήτηση πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευση, τον κύριο Μανώλη Κατσονάκη, και από ότι από σήμερα ξεκινά ένα νέο ταξίδι στη γνώση και την αυτογνωσία. Αυτή η φθινοπορεινή αύρα παίρνει μαζί της και τη μυρωδιά του φρέσκου χαρτιού, τον ήχο του σχολείου που έλειψε, φαντάζομαι, και στους μαθητές αλλά και στους εκπαιδευτικούς. Είναι η αρχή ενός νέου πνευματικού κύκλου. Μετά την ανάπαυλα του καλοκαιριού, οι σχολικές αυλές θα γεμίσουν ξανά από σήμερα με φωνές, προσδοκίες αλλά και όνειρα. Το άνοιγμα των σχολείων δεν είναι απλώς μια επιστροφή στην καθημερινότητα, γιατί πολλοί μπορεί έτσι να το βλέπουν, αλλά μια πήγη προς την αυτογνωσία και την κοινωνική συνύπαρξη. Ιδιαίτερα για τα πρωτάκια, για τους μικρούς μαθητές της πρώτης δημοτικού, το κουδούνι ηχεί σαν ένα εμβατήριο για την πιο συναρπαστική περιπέτεια της ζωής τους, αφήνοντας πίσω την απόλυτη ανεμελιά του παιχνιδιού. Θα περάσουν σήμερα το κατώφλι του σχολείου, έτσι με μάτια γεμάτα απορία, με δέος ότι πάνε σε ένα μεγαλύτερο σχολείο, τα πρωτάκια. Όλοι έχουμε ζήσει με τα παιδιά μας ανάλογες στιγμές. Και εδώ τα τυπωμένα γράμματα θα πάψουν να είναι πια απλά σχήματα και θα γίνουν οι κλειδαριές που θα ξεκλειδώνουν τον κόσμο. Κάθε σελίδα που θα γυρίζουν θα είναι ένα βήμα πιο κοντά στη μάθηση και τη γνώση. Και το σχολείο τους υποδέχεται από σήμερα με στοργή, έτοιμο να μετατρέψει την αμηχανία της πρώτης ημέρας σε μόνιμη δίψα για μάθηση και δημιουργία. Για τους μεγαλύτερους μαθητές, η επιστροφή στα θραγεία φέρνει το βάρος, αλλά και τη γοητεία μιας προσπάθειας που ξεκινάει. Δεν πρόκειται πλέον για μια απλή εκμάθηση δεξιοτήτων, αλλά ταυτόχρονα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει και οι γονείς να το συνυπολογίσουν, για τη συγκρότηση της προσωπικότητας και την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης. Το σχολείο είναι το πνευματικό γυμναστήριο, όπου αναλύονται και συνθέτονται ιδέες. Οι προκλήσεις, οι εξετάσεις και ο καθημερινός μόχθος δεν είναι εμπόδια, αλλά τα εργαλεία με τα οποία οι νέοι μας σμιλεύουν το μέλλον τους. Γι' αυτό και λέμε πάντα ότι η γνώση γίνεται το ισχυρότερο εφόδιο για την ελευθερία του πνεύματος. Η ελληνική γραμματεία στάθηκε πάντα αρρωγός της παιδείας, θεωρώντας τη ως το υπέρτατο αγαθό του ανθρώπου. Και αν ανατρέξουμε στα λόγια των μεγάλων δημιουργών μας, του Οδυσσέα Ηλίτη παραδείγματος χάρη, ο οποίος έλεγε τα τρία ταφ της επιτυχίας είναι το ταλέντο, η τόλμη και η τύχη. Ένα διαχρονικό μήνυμα για κάθε μαθητή που ξεκινά τη χρονιά με θάρρος. Ο Νίκος Καζαντζάκης έλεγε ότι ο ιδανικός δάσκαλος είναι εκείνος που γίνεται η γέφυρα για να περάσει αντίπερα ο μαθητής του, και όταν πια του δυσκολεύει το πέρασμα, αφήνεται χαρούμενα να γκρεμιστεί, ενθαρρύνοντας το μαθητή να χτίσει τις δικές του γέφυρες. Ο Γιώργος Εφαίρης έγραφε: «Σε αυτό τον κόσμο που ολοένα στενεύει, ο καθένας μας χρειάζεται όλους τους άλλους. Πρέπει να αναζητήσουμε

με τον άνθρωπο όπου και να βρίσκεται. Μια υπενθύμηση δηλαδή ουσιαστικά για τη σημασία της συλλογικότητας και της συνύπαρξης στη σχολική κοινότητα. Ο Κωστής Παλαμάς, άλλος μεγάλος μας ποιητής, έγραφε «Σμιλέψτε πάλι δάσκαλοι ψυχές και ό,τι σαγγίζει βροντερά κρατά του μη αποκάμεται. Η δουλειά σας είναι ιερή. Είναι απόσπασμα αφιερωμένο στους λειτουργούς της εκπαίδευσης». Και φυσικά, πώς να μην ανατρέξω στα παλιά αναγνωστικά της πρώτης δημοτικού. Όλοι τα θυμόμαστε. Το βιβλίο της πρώτης δημοτικού κατέχει μια ξεχωριστή και σχεδόν ιερή θέση στην ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης. Δεν ήταν απλώς ένα εγχειρίδιο εκμάθησης ανάγνωσης, αλλά ο καθρέφτης της ελληνικής κοινωνίας, των αξιών και των αισθητικών ρευμάτων της κάθε εποχής. Στα πρώτα χρόνια του ελεύθερου ελληνικού κράτους, τα αναγνωστικά χαρακτηρίζονταν από αυστηρότητα, γραμμένα στην καθαρέβουσα με έντονο ηθικοπλαστικό και θρησκευτικό περιεχόμενο, εστίαζαν στην αποστήθηση. Η εικονογράφηση εκείνη την εποχή ήταν σπάνια ή ανύπαρκτη και το παιδί αντιμετωπιζόταν ως ένας μικρός ενήλικας. Η μεγάλη καμπή στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1917 έρχεται από την κυβέρνηση του Βενιζέλου και εκείνη τη χρονιά εισάγεται η δημοτική γλώσσα στο δημοτικό σχολείο. Το εμβληματικό αναγνωστικό «Τα ψηλά βουνά» του Ζαχαρία Παπαντονίου, για τις μεγαλύτερες βέβαια τάξεις, και τα αντίστοιχα αναγνωστικά της πρώτης φέρνουν μια πραγματικά επανάσταση στην εκπαίδευση. Το παιδί έρχεται πλέον σε επαφή με τη φύση, την καθημερινή ζωή και τη ζωντανή γλώσσα του λαού. Υπήρξαν όμως τότε και αντιδράσεις για την δημοτική γλώσσα. Το 1955 εκδίδεται το αναγνωστικό των Γιαννέλη Σακά, εικονογραφημένο από τον σπουδαίο χαράκτη Κώστα Γραμματόπουλο. Είναι το βιβλίο που μεγάλωσε γενιές Ελλήνων. Οι φιγούρες του Μίμη, της Λόλας, της Άννας αποτύπωναν τη μεταπολεμική ελπίδα της Ελλάδας για ασφάλεια, οικογενειακή θαλπορή και ανασυγκρότηση. Οι απλές ρυθμικές προτάσεις «Έλα Μίμη», «Να η Λόλα», παλιότεροι το θυμούνται, και τα φωτεινά καθαρά χρώματα του Γραμματόπουλου έμεναν ανεξίτηλα στη μνήμη των μαθητών. Με την αποκατάσταση τώρα της δημοκρατίας, τα αναγνωστικά άλλαξαν ξανά για να αντικατοπτρίσουν μια πιο σύγχρονη, αστική και πλουραλιστική κοινωνία. Στις αρχές της δεκαετίας του 80 εισάγεται η σειρά μου «Η γλώσσα μου», η οποία αντικατέστησε την παραδοσιακή συλλαβική μέθοδο με την ολική επικοινωνιακή μέθοδο, φαίνοντας στα παιδιά κείμενα λογοτεχνών και καθημερινές ιστορίες με σύγχρονους προβληματισμούς. Και αυτή η ιστορική διαδρομή μας θυμίζει, παρά τις αλλαγές των καιρών, των μεθόδων των βιβλίων, ότι ο τελικός προορισμός παραμένει αναλύωτος, το άνοιγμα των ματιών της ψυχής στο φως της γνώσης. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Και να πω επίσης το εξής, ότι το χτύπημα του πρώτου κουδουνιού σήμερα μετά τις καλοκαιρινές διακοπές δεν αποτελεί απλώς την τυπική έναρξη μιας ακόμα σχολικής χρονιάς, αλλά μια βαθιά συμβολική αφετηρία. Είναι η στιγμή που η ανέμελη Ραστόνη του Θέρους παραχωρεί τη θέση της στη δημιουργική αναζήτηση της γνώσης. Σε αυτή τη νέα χρονιά ο ρόλος των εκπαιδευτικών και των γονέων παραμένει θεμελιώδης. Δεν πρέπει να το ξεχνούμε αυτό και είναι άρρηκτα συνδεδεμένος. Έτσι λοιπόν καλούνται όλοι να γίνουν συνοδοιπόροι και καθοδηγητές των παιδιών σε ένα ταξίδι πραγματικά σημαντικό πνευματικής και ψυχικής ορίμανσης. Για τους εκπαιδευτικούς, η επιστροφή στην έδρα είναι μια ανανέωση της παιδαγωγικής αποστολής τους. Δεν πρόκειται όμως μόνο για τη μετάδοση των γνώσεων, στήρων γνώσεων, αλλά και για τη σμήλευση των χαρακτήρων, την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης,
αλλά και την αφύπνιση της δημιουργικότητας. Και όπως σημείωνε και ο Πλούταρχος, το μυαλό δεν είναι δοχείο που πρέπει να γεμίσει, αλλά μια φωτιά που πρέπει να αναφτεί. Κάθε τάξη λοιπόν είναι ένα ζωντανό εργαστήριο ανθρωπιάς, όπου ο δάσκαλος οφείλει να εμπνεύσει, να στηρίξει και να

αλλά και η συναισθηματική ασφάλεια, που επίσης παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, που παρέχει η οικογένεια, το σπίτι, είναι τα εφόδια με τα οποία τα παιδιά θα αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της νέας χρονιάς. Η συνεργασία ανάμεσα στην οικογένεια και το σχολείο δημιουργεί μια γέφυρα εμπιστοσύνης πάνω στην οποία οι μαθητές μπορούν να βαδίσουν πραγματικά με αυτοπεποίθηση. Έτσι, όλοι θα πρέπει να υποδεχτούν τη φετινή χρονιά με όραμα και σύμπνοια. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό να μετατραπεί η σχολική καθημερινότητα σε ένα χώρο χαράς, ανακάλυψης και πνευματικής ανάτασης. Θέλω να σταθώ όμως και στο μόχθο της εκπαίδευσης, γιατί είπαμε το σημαντικό ρόλο και της οικογένειας, των γονιών, αλλά και των εκπαιδευτικών. Είπαμε ότι το πρώτο κουδούνι ηχεί, φέρνοντας μαζί του την ελπίδα και την υπόσχεση για ένα καλύτερο μέλλον χτισμένο πάνω στη γνώση και την παιδεία. Πίσω όμως από τα θρανία βρίσκεται η κινητήριος δύναμη του σχολείου, που δεν είναι άλλος από τον εκπαιδευτικό, τον δάσκαλο, τον καθηγητή, τον νηπιαγωγό. Οι άνθρωποι αυτοί επιστρέφουν στις τάξεις αφήνοντας πίσω τους τις καλοκαιρινές διακοπές, έτοιμοι να αγκαλιάσουν τις αγωνίες των μαθητών τους. Καλούνται να γίνουν δάσκαλοι, καθοδηγητές, ψυχολόγοι και στήριγμα για κάθε παιδί. Καλούνται να προσφέρουν το πολυτιμότερο αγαθό, τη γνώση, και να διαμορφώσουν τους πολίτες του αύριο. Ωστόσο, κυρίες και κύριοι, επειδή το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, αυτή η τεράστια ευθύνη των εκπαιδευτικών μας έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την πεζή πραγματικότητα της ίδιας της καθημερινότητάς τους. Για μια ακόμα χρονιά οι εκπαιδευτικοί μας καλούνται να επιτελέσουν ένα λειτουργήμα με μισθούς που πλέον δεν καλύπτουν ούτε τις βασικές τους ανάγκες διαβίωσης. Σε μια εποχή ακρίβειας, δεν χρειάζεται να αναφέρω τα προβλήματα που αντιμετωπίζει όλη η ελληνική κοινωνία, όχι μόνο ο συγκεκριμένος κλάδος εργασίας, η εκπαιδευτική μας, που είναι ένα λειτουργήμα, η εκπαίδευση δεν είναι ακριβώς επάγγελμα, που έχουν να κάνει με το κόστος στέγασης, ενέργειας, καυσίμων. Οι αμοιβές τους παραμένουν καθυλωμένες σε επίπεδα που πραγματικά υποτιμούν την επιστημονική τους κατάρτιση και την κοινωνική τους προσφορά. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που συχνά αναγκάζονται να μετακομίσουν στην άλλη άκρη της χώρας, να αναζητήσουν σπίτι σε τουριστικές περιοχές με εξωφρενικά ενίκια, να αλλάζουν 2 και 3 σχολεία την εβδομάδα ως αναπληρωτές. Κάποιοι κάνουν 5 ώρες εδώ, 3 ώρες εκεί, 2 ώρες εκεί, για να συμπληρώσουν ένα ωράριο. Και όμως, παρά την οικονομική εξαθλίωση και εξουθένωση και την έλλειψη κρατικής αναγνώρισης, μπαίνουν στην τάξη με το χαμόγελο στα χείλη. Το άνοιγμα λοιπόν των σχολείων δεν πρέπει να είναι μόνο μια γιορτή για τους μαθητές, αλλά μια αφορμή για ένα συλλογικό αναστοχασμό. Μια κοινωνία που θέλει να προοδεύσει οφείλει να στηρίζει έμπρακτα αυτούς που εκπαιδεύουν τα παιδιά τους. Η προσφορά γνώσης δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στο φιλότιμο και τη ρομαντική διάθεση των δασκάλων, που οι περισσότεροι πλέον είναι και νέα παιδιά. Βιώνουν δηλαδή μια νέα αρχή και για την ίδια τους τη ζωή. Απαιτεί η εκπαίδευση, κυρίες και κύριοι, και αυτό είναι ένα μήνυμα, μια που θα είναι και η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη εδώ, να πηγαίνει από σχολείο σε σχολείο και να συμμετέχει στους αγιασμούς. Η εκπαίδευση είναι ένα μήνυμα προς όλους, δεν είναι φορά μόνο ένα πρόσωπο, μια κυβέρνηση. Το λέω και αυτό είναι ένα διαχρονικό μήνυμα. Απαιτεί αξιοπρέπεια, σεβασμό. Υπάρχει αυτός ο σεβασμός. Ειδικά οι εκπαιδευτικοί κάνουν ένα συγκεκριμένο λειτουργήμα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί διαμορφώνουν τον πολίτη του αύριο. Πώς αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, με όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, θα μπορούν να στηρίξουν πραγματικά τον αυριανό πολίτη? Εν πάση περιπτώσει, επειδή

0: νομίζω ότι είπαμε πολλά και αντέλησα πάρα πολλά κάνοντας μια έτσι πολύ ευρύτατη ανάγκηση και για το παρελθόν, το παρόν, αλλά και κυρίως για το μέλλον. Εμείς να ευχηθούμε καλή σχολική χρονιά σε όλους τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, καλή δύναμη στους εκπαιδευτικούς που κρατούν το σχολείο όρθιο με την ψυχή τους, αλλά και στους γονείς που και αυτοί στηρίζουν τα δικά τους τα παιδιά με τις αγωνίες τους, με τα προβλήματά τους, αλλά είναι πάντα δίπλα τους. Καλή σχολική χρονιά λοιπόν. Μικρή διακοπή, επιστρέφουμε.
1: Επιστροφή στο σχολείο, οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
2: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living. Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Πάμε να δούμε τα θέματα που προβάλλει αυτή την ώρα το ειδησιογραφικό site του Ραδιοκρήτη, το ecrete.gr. Πρώτο θέμα, το πρώτο κουδούνι στα σχολεία, στο Ηράκλειο η Ζαχαράκη, στα Κάγκελα οι καθηγητές. Τι είπες Δημήτρη, δεν άκουσα. Α, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Αλέξανδρο Πατριανάκο. Ζητήσαμε να συνομιλήσουμε μαζί του για αυτό το μεγάλο θέμα που έχει ανοίξει, κυρίες και κύριοι, με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και ουσιαστικά για την ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης. Να μας εξηγήσει τι είναι αυτό, περί τίνος πρόκειται, γιατί οι περισσότεροι δεν γνωρίζουμε τι είναι αυτό. Εγώ, από την αλήθεια, εκτός από ασθενείς που ενδεχομένως να είναι απαραίτητο να υποβληθούν σε αυτή την θεραπεία, εγώ δεν το ήξερα. Δεν ήξερα τι είναι. Κύριε Πατριανάκο, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα σας, ακροατές. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Συγγνώμη, το κυριότερο βέβαια, πέρα από την ιατρική πράξη, τι είναι δηλαδή ουσιαστικά η πλασμαφαίρεση, είναι και πού επιβάλλεται και τι λέει ο κανονισμός και το πρωτόκολλο να πραγματοποιείται. Έτσι, και αυτό το σημειώνω. Παρακαλώ, σας ακούω τώρα.
1: Βεβαίως. Μια ταχεία διατύπωση το τι είναι πλασμαφαίρεση. Το αίμα περιέχει τα αιμοφαρεστατικά, δηλαδή τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα λευκά αιμοσφαίρια, το αίμα, τα αιμοπετάλια και το πλάσμα που μεταφέρονται διάφορες ουσίες, αυτά τα αντισώματα, τοξίνες κτλ. Πλασμαφαίρεση είναι ο διαχωρισμός των δύο, να επιστρέφονται τα ερυθρά, τα αιμοπετάλια, τα λευκά, να αφαιρεί το πλάσμα με θεωρητικά κάποια αυτοαντισώματα, κάποιες τοξίνες τα οποία θέλουμε. Έχει σαφείς ιατρικές ενδείξεις,
0: ναι,
1: για αιματολογικά νοσήματα, για νευρολογικά νοσήματα, για μεταμοσχεύσεις, για αυτοάνοσα, για αγκίτιδες. Δεν έχει καμία ένδειξη για αναγεννητική ιατρική. Είναι σαφές το πλαίσιο το ιατρικό. Τώρα από εκεί και πέρα το τι κάνει ο καθένας και κατά το δοκούν και το τι πουλάει ο καθένας είναι άλλο θέμα.
0: Ναι, αλλά
1: παρακαλώ με τις ευκαιρίες.
0: Ναι, παρακαλώ. Ναι. Γιατί θέλω μετά να σας ρωτήσω διάφορα. Παρακαλώ, σας ακούω.
1: Ναι. Δράτω με τις ευκαιρίες να υπενθυμίσω ότι εδώ εσείς μαζί και με δελτίο τύπου του Ιατρικού Συλλόγου πριν από ένα χρόνο και είχαμε ανοίξει αυτό το θέμα.
0: Το είχαμε συζητήσει, η αλήθεια είναι αυτό στην εκπομπή μας.
1: Βεβαίως. Ναι, βεβαίως, ότι δεν είναι μόνο η πλασμαφαίρεση, είναι διάφορες θεραπείες οι οποίες πουλούνται θεωρητικά νεότητας, σας κάνω, φτιάχνω το δέρμα, φτιάχνω το ένα για μπότοξ, για υαλουρονικά, τα οποία γίνονται σε μέρη τα οποία δεν μπορούν να γίνουν, τα οποία δεν έχουν τις προϋποθέσεις και ότι ο κόσμος πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός και πρέπει να ξέρει που πηγαίνει και αυτό το θέμα είναι ένα τεράστιο θέμα. Το οποίο δυστυχώς έπρεπε να πεθάνει ένα δημόσιο πρόσωπο για να ανοίξει. Δεν ξέρω αν όλα αυτά τα οποία γράφονται είναι αλήθεια, γιατί μερικά είναι και τραγικά έτσι. Δηλαδή, ναι, τώρα χθες διάβαζα ότι ήταν και άνευ ειδικότητας.
0: Ναι.
1: Δεν είχε καν ειδικότητα. Πλασμαφαιρέσεις σε ιδιωτικά ιατρία, τα οποία δεν παρέχουν καμία απολύτως ιατρική ασφάλεια. Δεν υπήρχε ένας απεινοδοτής με στο ιατρείο, κάρπα έπρεπε να πάει ο διασώστης. Σας λέω, δεν ξέρω αν ισχύουν όλα αυτά. Απλά με βάση αυτά είναι καλό να ανοίξει ένας διάλογος του τι πρέπει να έχει ένα ιατρείο, του τι πρέπει ένας ιατρός να κάνει συγκεκριμένες πράξεις, ποιο είναι το πλαίσιο στο οποίο θα πρέπει να ξέρει να λειτουργεί και να αντιμετωπίσει.
0: Μέσα σε ένα ιατρείο γίνονται συγκεκριμένα πράγματα, δεν γίνονται τα πάντα, έτσι. Δεν μπορεί να κάνει ένας γιατρός ό,τι θα έκανε σε ένα νοσοκομείο, κύριε Πατριανάκο. Αυτό ουσιαστικά θέλετε να πείτε.
1: Βεβαίως, ναι, βεβαίως. Ή να έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε επιπλοκή μπορεί να του τύχει. Είναι σαφή τα πράγματα. Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει όταν δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την πιθανή επιπλοκή την οποία μπορεί να προκαλέσει.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι βασικός ιατρικός κανόνας.
0: Ναι, γι' αυτό όλοι πρέπει να είναι προσεκτικοί. Έτσι. Δηλαδή, δεν μπορείς να πας να κάνεις το οτιδήποτε, την οποιαδήποτε ιατρική πράξη, χωρίς να είσαι σίγουρος ότι. Άσχετα αν είναι καλός ο γιατρός ή δεν ξέρω τι και τα λοιπά και τα λοιπά, να κάνεις όμως οποιαδήποτε ιατρική πράξη μακριά από ένα νοσοκομείο, μπορεί να συμβεί όμως και αυτό, κύριε Πατριανάκο? Δηλαδή υπάρχουν τέτοιες πράξεις που μπορούν να γίνουν απλές σε κάθε ιατρείο, τι λέτε εσείς?
1: Υπάρχει ένα, απλές πράξεις μπορούν να γίνουν σε ένα ιατρείο και θα πρέπει το κάθε ιατρείο να είναι εξοπλισμένο ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει την οποιαδήποτε επιπλοκή μπορεί να προκαλέσει η πράξη την οποία εκτελείται.
0: Ναι. Άρα...
1: Και υπάρχει και σαφές διάγραμμα το τι φάρμακα μπορούμε να χορηγούμε, το τι μπορούμε να κάνουμε μέσα σε ένα ιατρείο.
0: Μάλιστα. Για τη συγκεκριμένη τώρα πράξη που ήρθε στην επικαιρότητα και στη δημοσιότητα λόγω του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, έτσι, ένας δημοφιλούς τραγουδιστή, δημόσιου πρόσωπου με έτσι, μεγάλη απήχηση στο ελληνικό κοινό. Η ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης, κύριε Πατριανάκο, πού πρέπει να γίνεται?
1: Δεν γνωρίζω εκτός νοσοκομείων να γίνεται. Και δεν νομίζω να μπορεί να δοθεί αδειοδότηση για ιατρείο για την πλασμαφαίρεση.
0: Εδώ στο Ηράκλειο γίνεται...
1: Μόνο στα νοσοκομεία.
0: Γίνεται ιατρική πράξη, αυτή η ιατρική πράξη στα νοσοκομεία του Ηρακλείου.
1: Ναι, γίνεται πλασμαφαίρεση, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά γίνεται στα νοσοκομεία.
0: Ναι.
1: Τα μεγάλα νοσοκομεία και για ιατρικούς σκοπούς. Δεν υπάρχει ένδειξη για αναγεννητική ιατρική και οτιδήποτε. Σας λέω ότι αυτή τη στιγμή μιλάω με βάση αυτά, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια όλα αυτά, βέβαια υπήρχε και η διαφήμιση, αλλά για αναγεννητική ιατρική και όλα αυτά τα οποία γράφονται και ενιότητα, δεν υπάρχει τέτοια ένδειξη.
0: Ναι. Άρα
1: και νομίζω ότι και...
0: Ναι.
1: Και η κυρία Παπαδάκη το έκανε σαφές αυτό με την ανακοίνωση την οποία έβγαλε. Δεν γίνεται τώρα πλασμαφαίρεση. Είναι πράγματα τα οποία ξεφεύγουν λίγο και από τη λογική μας.
0: Ναι. Άρα το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει τόσο από το πλαίσιο λειτουργίας των ιδιωτικών φορέων υγείας όσο και από τις προδιαγραφές που συνοδεύουν την ίδια τη διαδικασία αυτή, το είδος της άδειας του χώρου, η ειδικότητα και η επιστημονική ευθύνη, ο εξοπλισμός, το νοσηλευτικό προσωπικό και η δυνατότητα παρακολούθησης βέβαια του ασθενούς αποτελούν κρίσιμες προϋποθέσεις. Δεν είναι μια απλή ιατρική πράξη η οποία μπορεί να γίνει οπουδήποτε. Υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και κρίσιμες που αποδείχτηκε, αν αποδειχτεί τελικά, ότι μπορεί να φέρουν και δυσάρεστα αποτελέσματα, γιατρέ. Αυτό καταλαβαίνω τουλάχιστον εγώ.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και αν θυμάστε, είχαμε μιλήσει πέρσι και για την ατομική ευθύνη, γιατί δεν μπορείς να τους ελέγξεις όλους.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει και απαγορεύεται και η ιατρική διαφήμιση με βάση τον νόμο, αλλά δεν μπορείς να ελέγχεις τα social media και το τι γράφεται. Και γι' αυτό και υπάρχει και, δηλαδή ότι πάω σε ένα γιατρό, ας μπω τουλάχιστον, αν μιλάμε για το Ηράκλειο site του Ιατρικού Συλλόγου, είναι αναρτημένοι όλοι γιατί με την ειδικότητά τους. Ας δούμε τουλάχιστον ποιος είναι αυτός, ο οποίος λέει ότι κάνει αυτή την πράξη.
0: Ναι. Επειδή...
1: έπεσα από τα σύννεφα όταν είδα σήμερα ανακοίνωση ότι ήταν ιατρός άνευ ειδικότητας που έλεγε ότι είναι με ευθύρας γυναικολόγος. Βέβαια, πας σε ένα γυναικολόγο για να κάνεις πλασμαφαίρεση για αναγεννητική ιατρική και δεν έχει ειδικότητα. Ανοίγουν πολλά θέματα, όπως καταλαβαίνετε. Και πλέον μπαίνει σαφέστατα, μετά αυτό γίνεται στο κέντρο της Αθήνας, στο Κολωνάκι, σε ένα ιατρείο μπαίνουν πολλά θέματα διασφάλισης τα οποία δεν μπορούν μόνο από τους ιατρικούς λόγους που είναι υπεύθυνοι. Πρέπει να υπάρχει και η ατομική ευθύνη.
0: Βεβαίως. Και αμφιβάλλω αν υπήρχε καταγγελία εναντίον της συγκεκριμένης συναδέλφουσας, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, αν υπήρχε καταγγελία, φαντάζομαι ότι και ο ιατρικός σύλλογος, ο κύριος Πατούλης και οι αρμόδιοι φορείς δεν θα το άφηναν έτσι, εκτός ειδικότητας και μάλιστα σε γιατρείο, να γίνει μια τέτοια ιατρική πράξη. Άρα δεν υπήρχε καταγγελία και είναι βασικό να υπάρχει μια καταγγελία.
1: Να μιλήσω για το Ηράκλειο, το οποίο το γνωρίζω καλύτερα και ακόμα και γιατί μετά την εκπομπή την οποία κάναμε και που είχα αναφερθεί και είχα πει ότι ελάτε να μας κάνετε καταγγελία για κακή ιατρική πρακτική, δεν είχαμε καμία. Ο κόσμος δεν καταγγέλει, φοβάται, δεν θέλει, δεν υπάρχουν καταγγελίες, ενώ ξέρουμε ότι γίνονται διάφορες λανθασμένες εντός εισαγωγικών ιατρικές πράξεις από ιατρούς οι οποίοι δεν είναι πιστοποιημένοι, δεν είναι εξειδικευμένοι για αυτές, αλλά παρόλα αυτά ούτε εδώ έχουμε καταγγελίες.
0: Ναι.
1: Αν δεν έχεις καταγγελία, ακόμα και από τα social media πρέπει να πιάσεις τον άλλο επαυτοφόρο. Καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. και πρέπει να υπάρχει και ένα νομικό πλαίσιο και για τα social media, τα οποία δεν υπάρχει. Υπάρχει το γενικό ότι απαγορεύεται η ιατρική διαφήμιση. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να βγω και να πω «Α, τι ωραία, αύριο εγώ ο Πατριανάκος, ο καρδιολόγος, ναι, τι ωραία που το έκανα σε αυτόν τον ασθενή». Αυτό απαγορεύεται. Αλλά ταυτόχρονα δεν υπάρχει και ένα πλαίσιο με το οποίο να τιμωρηθεί. Πρέπει να υπάρχει και ένα πλαίσιο τιμωρίας.
0: Ναι. Επειδή αναφερθήκατε κι εσείς και το διαβάσαμε βέβαια για την συγκεκριμένη ιατρική πράξη, την πλασμαφαίρεση. Υποτίθεται τώρα ότι ορισμένα γιατρία όπως αυτό, δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλα, έτσι, δεν το γνωρίζω και φαντάζομαι ότι εσείς γνωρίζετε, αν υπάρχουν παρόμοια τέτοια γιατρία όπως αυτό στο Κολωνάκι τώρα που πήγε ο Γιώργος Μαζωνάκης, για να κάνουν πλασμαφαίρεση. Ουσιαστικά αναγεννάται ο οργανισμός, φεύγουν, τι αλλάζει, τι γίνεται, πώς γίνεται αυτή η ιατρική πράξη, έτσι, θέλω να μας δώσετε μια εικόνα για να το μάθουμε και εμείς, να το ακούσουν και οι φίλοι ακροατές. Τι είναι αυτό ακριβώς?
1: Αν υπήρχε κάτι αποδεδειγμένο, θα είχε μπει στις ενδείξεις. Δεν υπάρχει τέτοια ένδειξη, δεν υπάρχει τέτοια πληροφορία. Ναι. Υπάρχει μόνο πουλάω ελπίδα.
0: Μάλιστα. Είναι σαφές αυτό που λέτε, είναι ένα μήνυμα.
1: Είναι συγκεκριμένες οι ενδείξεις που θα το αφαίρεσαι. Ναι. Είναι συγκεκριμένες οι ενδείξεις. Τώρα, αν εγώ βγω και πω ότι πιες μια πορτοκαλάδα και θα γίνεις 10 χρόνια νεότερος στο διαφημίσω, από εκεί και πέρα τι να σας πω. Αυτός που θα πιει την πορτοκαλάδα έχει και την ευθύνη του. Δηλαδή, όταν βγαίνουμε και μιλάμε στον αέρα χωρίς καμία ιατρική βάση, γιατί η ιατρική την οποία εφαρμόζουμε είναι η evidence-based, η βασιζόμενη σε δεδομένα. Δεν υπάρχουν τέτοια δεδομένα.
0: Ναι. Εγώ, ξέρετε τι λέω όμως, λέω ότι μάθαμε μία περίπτωση με τραγικό τέλος βέβαια, του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά φαντάζομαι ότι αυτό το ιατρείο θα είχε κάνει πολλές τέτοιες ιατρικές πράξεις για να λειτουργεί έτσι με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή πολλοί θα έχουν επισκεφτεί αυτό το ιατρείο και μάλλον η έρευνα θα το καταδείξει αυτό.
1: Μα ήδη διάβαζα συνέντευξη μιας ασθενού του ιατρείου που λέγεται ότι ήθελε και πολύ καιρό για να κλείσει ραντεβού. Προφανώς πήγαινε και ο καλός κόσμος, θέμα marketing και διαφήμισης όλα. Δεν θέλω να είμαι καταγγελτικός και απόλυτα, αλλά αυτά τα πράγματα τουλάχιστον εμάς μας ξενίζουν και είναι πράξεις οι οποίες θα πρέπει και να καταγγέλλονται και αν μη τι άλλο να τις σταματάμε σαν ιατρική σύλλογη.
0: Μάλιστα. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε πάντως, κύριε Πατριανάκο, γι' αυτό θα πρέπει όλοι να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί το τι επιλέγουν, πώς το επιλέγουν και αν υπάρχει ανάλογη ασφάλεια που πρέπει να νιώθει ένας ασθενής για να κάνει μια οποιαδήποτε ιατρική πράξη εκτός νοσοκομείου. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει να επιδεικνύουν οι ασθενείς μια ιδιαίτερη προσοχή. Αυτό είναι το μήνυμα και νομίζω βεβαίως ότι όλοι θα πρέπει να το λάβουν σοβαρά υπόψη τους το τι ακριβώς γίνεται.
1: Βέβαια δεν πρέπει να απαλλάξουμε και τον ιατρό, γιατί ο ασθενής πηγαίνει σε έναν γιατρό και τον εμπιστεύεται. Εάν ο ιατρός κάνει πράξεις οι οποίες είναι εκτός αρμοδιότητάς του, εκτός...
0: Μα φυσικά εννοείται αυτό.
1: Και δεν πληρούνται, εννοείται ότι ο γιατρός είναι ο πρώτος ο οποίος έχει την ευθύνη.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί δηλαδή να είναι αμέτωχος. Απλά αυτό το οποίο λέμε είναι ότι εντάξει, αποφασίζεις τουλάχιστον έλεγξε. Αυτός ο γιατρός κάνει αυτά τα οποία λέει. Είναι πιστοποιημένος. Είναι κατάλληλα οργανωμένο το ιατρείο να αντιμετωπίσει την κάθε επιπλοκή που μπορεί να σου συμβεί.
0: Ναι.
1: Έχεις ενημερωθεί για τις επιπλοκές. Είναι πολλά πράγματα τα οποία με βάση την ιατρική νομοθεσία, εγώ για να κάνω μια παρέμβαση σε έναν ασθενή, πρέπει να έχω την έγγραφη συγκατάθεσή του. Για να έχω την έγγραφη συγκατάθεσή του αναλύω και το τι μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια της πράξης την οποία εκτελώ. Και εκεί υπογράφει ο άλλος για να κάνω. Τηρούνται αυτές οι διαδικασίες, τηρούνται αυτές. Αυτή η αληθεία των γεγονότων που πρέπει να γίνει προκειμένου να εκτελεστεί μια ιατρική πράξη και ειδικά σε χώρους οι οποίοι δεν είναι κατάλληλα εξοπλισμένοι.
0: Πάντως εγώ διάβαζα, αν είναι αλήθεια αυτά που είπε η γιατρός, ότι υπήρχαν οι απαιτούμενες άδειες χρήσης των μηχανημάτων και είχαν δηλωθεί, λέει, στον Ιατρικό Σύλλογο, αλλά αν είχαν δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο, πώς ο Ιατρικός Σύλλογος έδωσε άδεια να γίνονται τέτοιες πράξεις? Δηλαδή υπάρχει ένα διευκρίνιστο πεδίο πάνω σε αυτό, θα το δείξει η έρευνα και νομίζω ότι θα πρέπει άμεσα η δικαιοσύνη να προχωρήσει και η αστυνομία να προχωρήσει αυτή την έρευνα για να μαθευτεί επιτέλους η αλήθεια. Τι ακριβώς συνέβη εκεί Και η ειδικότητα βέβαια που είπατε εσείς, γιατί διάβασα το βιογραφικό της γιατρού, γυναικολόγος με ευτήρας, να κάνει τέτοιες ιατρικές πράξεις. Δηλαδή όλο αυτό είναι ένα κουβάρι που πρέπει να ξετυλιχθεί, κύριε Πατριανάκου.
1: Βεβαίως. Και δεν ξέρω αν είχαν δηλωθεί τα μηχανήματα.
0: Έτσι είπε η γιατρός.
1: Ακόμα και αν

0: έτσι αντιλωθεί. Δηλαδή, ένα ιατρό, αν είναι φιλικότητα ή έστω γυναικολόγο, μπορεί να κάνει πλασμαφαίρεση. Αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν.
1: Σωστά. Φυσικά δεν υπάρχουν.
0: Έτσι, δεν υπάρχουν αυτά. Ούτε νομίζω να έχει αντιοδοτηθεί το ιατρείο για εκτέλεση πλασμαφαίρεση. Σας το λέω αυτό, σας το λέω με πάσα βεβαιότητα, διότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ένα ιατρείο αδειοδοτείται και ελέγχεται, δηλαδή λέμε ότι είναι ένα παθολογικό ιατρείο, ένα ιατρείο ανεφηδικότητας, ένα ιατρείο γυναικολογικό. Δεν δίνεις αδειοδότηση για πλασμαφαίρεση, ούτε δικαιούται να κάνει πλασμαφαίρεση ένας γυναικολόγος. Είναι συγκεκριμένες πράξεις που μπορούν να εκτελούνται.
1: Έχετε δίκιο, κύριε Πατριανάκο. Τι να πούμε όμως, με αφορμή αυτό το δυσάρεστο περιστατικό, τουλάχιστον να γίνει το παράδειγμα ώστε να αποφευθούν και στο μέλλον τέτοιου είδους λάθη ενδεχομένως ή λάθος εκτιμήσεις και από γιατρούς και από ασθενείς, και νομίζω ότι θα πρέπει όλοι να το λάβουμε σοβαρά υπόψη αυτό. Σας ευχαριστώ πάντως για το μήνυμα που
0: θα μας επαναλάβω, δίνει. Θα επαναλάβω, κύριε Βαλάκη, δώστε μου μισό λεπτό.
1: Παρακαλώ.
0: Ότι το είχαμε ανοίξει το θέμα πολύ πριν λάβει τη δημοσιότητα.
1: Βεβαίως.
0: Το είχαμε ανοίξει και σαν ιατρικός σύλλογος και εσείς ως δημοσιογράφος, ως κοινωνός στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το είχαμε ανοίξει, είχαμε προσκαλέσει τον κόσμο και το είχαμε στείλει στον κόσμο. Το είχαμε στείλει ότι προσέχτε, προσέχτε που πηγαίνετε, τι κάνετε. Το επαναλαμβάνω. Ο ιατρικός σύλλογος εδώ είναι και για καταγγελίες για μη ορθή ιατρική πρακτική. Είμαστε στη διάθεση του κόσμου.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πατριανάκο, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
0: Εγώ, καλή σας μέρα.
1: Λοιπόν, ακούσατε, κυρίες και κύριοι, είναι κάθετη η ιατρική κοινότητα. Κάθετη όμως. Πάμε να ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά κοντά σας, Μανώλης Αγυρέκης. Καλημέρα από εμάς.
2: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
3: Η ώρα είναι 9. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
4: Τίτλοι ειδήσεων.
5: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Πρώτο κουδούνι σήμερα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, για τους μαθητές σε ολόκληρη τη χώρα και την Κρήτη, καθώς ξεκινά επισήμως η νέα σχολική χρονιά. Στο Ηράκλειο, ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη για να επισκεφθεί σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, δύο εκ των οποίων δημόσια ονάσια σχολεία. Σε κινητοποίηση εκπαιδευτική με παράσταση διαμαρτυρίας στις 9.30 και στάση εργασίας 8 με 11 το πρωί στο σχολικό συγκρότημα των Δειλινών. Χωρίς μαθητές ξεκινάει η φετινή σχολική χρονιά στη Γάβδο, με το Δημοτικό Σχολείο του Νησιού να μην ανοίγει προσωρινά για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια. Ο λόγος είναι η απουσία παιδιών που να μπορούν να φοιτήσουν σε αυτό. Η ίδια εικόνα καταγράφεται και στον Υπηαγωγείο της Γάβδου, καθώς αυτή την περίοδο δεν υπάρχει στο νησί παιδάκι αντίστοιχης ηλικίας. Είναι άνοδος του Μπρεντ πάνω από 10 δολάρια. Το βαρέλι θέτει σε συναγερμό το οικονομικό επιτελείο. Στο τραπέζι βρίσκονται η παράταση της επιδότησης στον ντίζελ, η ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης και πιθανή παρέμβαση απευθείας στην Αγγλία. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται το πρωί δύο γιατροί με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, μέσα από καταθέσεις μαρτύρων φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης, ενώ ο γιατρός στην κατάθεσή της υποστήριξε ότι ο τραγουδιστής κατέρευσε πριν ξεκινήσει θεραπεία. Φως στα αίτια του θανάτου του δημοφιλούς ερμηνευτή αναμένεται να ρίξει νεκροψία νεκροτομή, που θα διενεργηθεί σήμερα παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν μετανιώνει για την απόφαση να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν, παρά τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει σύγκρουση στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Όφη αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα τη μετεγγραφή του Τάσου Χατζηγιοβάνη, ο οποίος είναι πολύ πιθανό να τεθεί στη διάθεση του Χρήστου Κόντι για το αυριανό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Ο Παναθηναϊκός νίκησε 3-1 την Κηφισιά σε εξαναβολής παιχνίδι στη Super League και έπιασε τον Πανετολικό στην κορυφή της βαθμολογίας. Στους αγώνες που έγιναν για το

0: Champions League χθες, σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Φενέρμπαξε Ρώμα 1-1, Ιτχόβεν Σαχτάρ 1-1, Μπάγερν Μπόντο 5-0, Κόμο Λιψία 4-1, Μάντζεστερ United Σαμπάχ 4-0 και Σλάβια Πράγα Λανς 2-3. Γενικά εθριαίος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική έως 4 μποφόρ, ενώ η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα κυμανθεί γύρω στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λουκάνικα καπνιστά Νάκερ, 38% φθηνότερα, 5,19. Σπανάκι, 28% φθηνότερα, 1,25. Κάψουλες εσπρέσο Forte Lungo, 21% φθηνότερα, 2,99. Και όλα τα φρέσκα λαχανικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο, το νερό του, το νερό μας, αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο στο καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
3: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
4: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
3: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
4: Σίγα τα λάχανα.
3: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
4: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
3: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
4: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
3: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
5: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
6: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Φίλοι και φίλες, καλημέρα και χρόνια πολλά στην Ευανθία, στον Ευάνθη, στον Εμφρόσινο και στο Φρόσινο που γιορτάζουν. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, η Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Ευανθίας Μάρτυρος, του Οσίου Εφροσίνου του Μαγείρου και της Αγίας Θεοδόρας της Εν Βάστα. Να ευχηθούμε καλή σχολική χρονιά στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς.

Τραγουδάρες τώρα, έτσι. Όχι το πρώτο, το δεύτερο. Να ευχηθούμε καλή σχολική χρονιά. Τα σχολεία ανοίγουν σήμερα, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς για μαθητές νηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων. Η πρώτη μέρα, ωστόσο, δεν ακολουθεί το κανονικό ορολόγιο πρόγραμμα. Περιλαμβάνει τον καθιερωμένο αγιασμό, τη διανομή βιβλίων και τις πρώτες οδηγίες προς μαθητές και γονείς. Να τονίσουμε πως δεν υπάρχει μία κοινή ώρα αγιασμού για όλα τα σχολεία της χώρας. Η ακριβής ώρα, προσέλευσης και αποχώρησης καθορίζεται από τη διεύθυνση κάθε σχολικής μονάδας και ανακοινώνεται συνήθως λίγες ημέρες πριν από την έναρξη.

ξέρει τα βασικά. Ε? Δηλαδή, αν ρωτήσει σήμερα κάποιον πόσα είναι τα φωνήεντα, μπορεί να μην τα ξέρει. Αυτός όμως μπορεί να μην πει σχολείο, να μην μάθε γράμματα πολλά, έμαθε όμως ότι τα φωνήεντα είναι 7. Δεν είναι λίγο. Για να σκεφτείτε το. Η 11η Σεπτεμβρίου είναι, όπως είπαμε, η επίσημη ημερομηνία έναρξης των σχολείων, αλλά η πρώτη μέρα αφιερώνεται κατά κανόνα στον αγιασμό κτλ. Επίσης φέτος η ημερομηνία πέφτει Παρασκευή. Η πρώτη πλήρης ημέρα με κανονικό πρόγραμμα αναμένεται να είναι η Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Τι σημαίνει αυτό? Στα δημοτικά το υποχρεωτικό πρόγραμμα λειτουργίας είναι από 8 και 4 έως 1 και 4 μετά το μεσημέρι. Στα ημερήσια γυμνάσια και γενικά λύκεια το ισχύον ωράριο είναι από τις 8 και 4 έως τις 2 και 10 για το ολοήμερο. Την πρωινή ζώνη και τα τμήματα διευρυμένου ωραρίου οι γονείς πρέπει να περιμένουν την ενημέρωση της σχολικής μονάδας, καθώς η λειτουργία τους μπορεί να επηρεαστεί τις πρώτες ημέρες από τη στελέχωση και τη συγκρότηση των τμήματων. Καλή χρονιά και πάλι σε μαθητές και εκπαιδευτικούς και στους γονείς. Μην τους αφήσουμε απ' έξω. Και στους γονείς. Διότι κάνουν χαρά που ανοίγουν τώρα τα σχολεία και τα παιδιά τους επιστρέφουν στην κανονικότητα. 11 λεπτά μετά τις 9. Μανώλης Αργυράκης στο μικρόφωνο. Δημήτρης Προνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. 2810-382-300 το τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και φυσικά μέσω του Messenger όπου μπορείτε να στέλνετε βίντεο και φωτογραφίες. Και πάμε αμέσως στο επαιτειολόγιο της ημέρας.

Σαν σήμερα το 1920 διαλύεται η Ελληνική Βουλή, έρεται ο στρατιωτικός νόμος και προκυρήσονται εκλογές για τις 25 Οκτωβρίου. Το 1922, κίνημα της 11ης Σεπτεμβρίου, η Μικρασιατική καταστροφή φέρνει την εξέγερση του στρατού και του ναυτικού στη Χίο και στη Μυτιλίνη. Σχηματίζονται η Επαναστατική Επιτροπή από τους συνταγματάρχες Νικόλαο Πλαστήρα ως εκπρόσωπο του στρατού της Χίου, Στυλιανό Γονατά ως εκπρόσωπο του στρατού της Λέσβου και τον αντιπλήρχο Δημήτριο Φωκά ως εκπρόσωπο του ναυτικού. Το 1938, έπειτα από 2.000 χρόνια, ξαναρχίζουν οι παραστάσεις στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου με την Ηλέκτρα του Σοφοκλή από τον Θίασο του Εθνικού Θεάτρου με πρωταγωνίστρια την Κατίνα Παξινού στον ομώνυμο ρόλο. Το 1961 ιδρύεται η περιβαλλοντική οργάνωση Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, γνωστή με τα αρχικά WWF. Το 1964 καθιερώνεται στην εκπαίδευση η δημοτική γλώσσα επί Πρωθυπουργίας Γεωργίου Παπανδρέου. Η 11η Σεπτεμβρίου 2001 ήταν η μέρα που άλλαξε τον κόσμο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δέχονται πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα από αέρος, προκαλώντας παγκόσμιο σοκ. Αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας πέφτουν πάνω στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, στο Πεντάγωνο και σε ερημική περιοχή του Πίτσμπουργκ. Οι νεκροί ξεπερνούν τις 3.000, ανάμεσά τους και 25 Αμερικανοί ελληνικής καταγωγής. Το 2004 στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου Σινούκ συντρίβεται στο Πόρτο Κουφό ανοιχτά της Ιθονίας, ενώ πετά με προορισμό το Άγιο Όρος, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Πέτρος και άλλοι 15 άνθρωποι. Το δυστύχημα προκαλεί πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, κυρίως όσον αφορά στην ύπαρξη ή μη πολιτικών ευθύνων. Αυτά από το επαιτειολόγιο της ημέρας, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Με το άνοιγμα των σχολείων που λέγαμε προηγουμένως, κυρίως οι γονείς των παιδιών και οι εκπαιδευτικοί αρχίζουν να συνειδητοποιούν πως ήρθε το φθινόπωρο, μια ξεχωριστή εποχή του χρόνου. Μα τι ετοιμότητα είναι αυτή? Μα τι, χωρίς καμία, θέλω να το πω αυτό, χωρίς καμία συνεννόηση, χωρίς καμία προεργασία. Ξέρετε, όταν έχεις τον κατάλληλο άνθρωπο στον κατάλληλο πόστο, έτσι είναι, χαίρεσαι να συνεργάζεσαι χαίρεσαι να συνεργάζεσαι μαζί του. Λες για το φθινόπωρο και σου βάζει Βιβάλντι τις τέσσερις εποχές, το φθινόπωρο. Νομίζω ότι αυτά πρέπει να τα επισημαίνουμε, γιατί δείχνει τον επαγγελματισμό του καθενός και δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να συνεργάζεσαι με επαγγελματίες. Τα τοπία λοιπόν, μια που λέγαμε για το φθινόπωρο, τα τοπία λοιπόν είναι πιο όμορφα κάτω από το φθινοπορεινό ήλιο. Οι θάλασσες είναι ακόμα ζεστές, η ύπαιθρος γαλινεύει από τον κόσμο και η γη χαρίζει τους πολύτιμους καρπούς της, το λάδι και το σταφύλι. Η φύση στην Ελλάδα το φθινόπωρο γίνεται μαγική. Κυριαρχούν τα κόκκινα και πορτοκαλί χρώματα και παίρνουν τα αμπέλια, τα φιλοβόλα δέντρα και τα πλατάνια στα ρέματα και στις πλαγιές των κρητικών βουνών.
όταν θα έρθουν και τα φθινοπορεινά πρωτοβρόχια, η φύση αναδύει αρώματα ξεχωριστά. Αυτό το άρωμα της νοτισμένης γης είναι ξεχωριστό.

0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνεργασία. Πάμε τώρα στα σοβαρά, πάμε τώρα στα θέματα της ειδησιογραφίας. Να ξεκινήσουμε με τα, πώς να τα πω, με τα επικίνδυνα, παύλα, άλλη λέξη, κοστοβόρα. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή προκαλούν αναταράξεις στην αγορά των καυσίμων και βέβαια καλπάζουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent να υπερβαίνει αυτή την ώρα που μιλάμε και τα 106 δολάρια το βαρέλι, διευρύνοντας έτσι ένα ράλι που μόλις μία ημέρα νωρίτερα το είχε οδηγήσει σε τριψήφια επίπεδα για πρώτη φορά από τον Ιούλιο. Από κοντά και το αμερικανικό που έσπασε επίσης το φράγμα των 100 δολαρίων. Πριν από τον πόλεμο, από το Ορμούζ, περνούσαν περίπου 19 έως 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και άλλων υγρών καυσίμων ημιρησίως. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τραπεζικών αναλυτών, οι ροές βρίσκονται σήμερα περίπου στα 6 εκατομμύρια βαρέλια ημιρησίως. Η τράπεζα εκτιμά ότι θα μπορούσαν να ανακάμψουν στα 8 εκατομμύρια βαρέλια έως το τέλος του 2026 και στα 9,5 εκατομμύρια έως τα μέσα του 2027. Ακόμη και τότε, δηλαδή, θα παραμένουν περίπου στο μισό των προπολεμικών επιπέδων. Η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επιχειρούν να καλύψουν μέρος του κενού χρησιμοποιώντας αγωγούς που παρακάμπτουν το στενό. Οι τράπεζες προβλέπουν ότι αυτές οι ροές μπορούν να αυξηθούν από λίγο περισσότερο από 4 εκατομμύρια βαρέλια ημιρησίως σήμερα στα 6,8 εκατομμύρια έως τα μέσα του 2027. Δεν αρκεί όμως για πλήρη αποκατάσταση. Να αναφέρουμε ακόμα πως η πιθανότητα στρατιωτικής εμπλοκής του Πακιστάν στην Ιεμένη στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας και με φόντο το σύμφωνο της Μέκκας θα άλλαζε τα δεδομένα σε μια ήδη έφλεκτη Μέση Ανατολή. Όπως αναφέρεται στο διεθνή τύπο, ήδη το Ισλαμαμπάντε είναι πιθανό να πραγματοποιήσει αεροπορικές επιδρομές εναντίον των δυνάμεων των Χούθη στην Ιεμένη κατόπιν αιτήματος της Σαουδικής Αραβίας. Πακιστανικές πηγές μάλιστα ανέφεραν ότι οι επιθέσεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν σύντομα και ότι θα δημοσιοποιηθούν λίγο αργότερα. Και όλα αυτά μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη σε σαουδαραβικές πόλεις και ενεργειακές εγκαταστάσεις, με τη Σαουδική Αραβία να απαντά. Καθόλου λοιπόν η σύγκρουση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθη εισέρχεται σε κρίσιμη φάση, το ερώτημα είναι αν το Πακιστάν θα κινηθεί εναντίον των Χούθη μέσα στην Ιεμένη. Ο Υπουργός Άμυνας του Πακιστάν, Χουάτζα Μοχάμαντ Ασίφ, δήλωσε ότι οποιαδήποτε επίθεση εναντίον της Σαουδικής Αραβίας θα μπορούσε να ενεργοποιήσει το σύμφωνο της Μέκκας, προειδοποιώντας ότι επίθεση εναντίον ενός μέλους θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων των συμμετοχόντων. Από την ειδησιογραφία ξεχωρίζει και ένα δημοσίευμα που δείχνει ένα ανησυχητικό σενάριο για τη Μέση Ανατολή. Πολύ διαφορετική εικόνα από εκείνη που παρουσιάζει δημοσίως ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να εξετάζεται πίσω από τις κλειστές πόρτες του Λευκού Οίκου. Ο πόλεμος με το Ιράν μπορεί να μην λήξει σε εβδομάδες ή μήνες, αλλά να παραταθεί ακόμη και έως το τέλος της προεδρικής του θητείας, τον Ιανουάριο του 2029. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, κορυφαίοι συνεργάτες του Αμερικανού Προέδρου, μεταξύ των οποίων ο Αντιπρόεδρος J.D. Vance και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, έχουν ήδη θέσει αυτό το ενδεχόμενο στις συζητήσεις τους με τον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο και στην αίθουσα επιχειρήσεων. Η εκτίμηση βασίζεται στην πιθανότητα η Τεχεράνη να εξακολουθήσει να αντέχει στην πίεση από τον ναυτικό αποκλεισμό, τις κυρώσεις και τις περιοδικές στρατιωτικές επιχειρήσεις χωρίς να αποδέχεται τους αμερικανικούς όρους. Πριν πάμε στην εσωτερική επικαιρότητα, πάμε πολύ γρήγορα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
2: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 2813-024-777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
3: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο enerwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, από την εσωτερική επικαιρότητα, το θέμα που ξεχωρίζει είναι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ευνηδιαστικός θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, γεγονός που έχει σκορπίσει θλίψη στο Πανελλήνιο. Έγιναν και συλλήψεις και μάλιστα σήμερα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθούν η Ιωάννα Γάκα και ο σύζυγός της, το ζευγάρι των γιατρών δηλαδή, που συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης σε κίνδυνο. Παράλληλα, σήμερα θα πραγματοποιηθεί και η νεκροψία νεκροτομή στη σωρό του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ ιδιαίτερα σημαντικά χαρακτηρίζονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Είναι την ίδια ώρα ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, αποκαλύπτει νέα ευρήματα για το χώρο που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί η πλασματαφαίρεση. Όπως υποστηρίζει, δεν υπήρχε ούτε απεινιδωτής, ενώ δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που εντοπίστηκαν από τις αρχές δεν είχαν καταγραφεί σε κανέναν από τους προηγούμενους ελέγχους του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά θα εξεταστούν από τις αρμόγιδιες αρχές και θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Ωστόσο, προκύπτει ένα μείζον ζήτημα σε σχέση με τον έλεγχο λειτουργίας αυτών των ιατρικών γραφείων, κλινικών, δεν ξέρω πώς να τα ονομάσω, ζήτημα αν ελέγχονται, πώς ελέγχονται και πώς προστατεύεται ο πολίτης, ο οποίος δεν μπορεί να ξεχωρίσει τον επαγγελματή από τον αλμπάνι. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε ποιους απευθυνόμαστε, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Στην πολιτική επικαιρότητα, για ένα ακόμη Σαββατοκύριακο, τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στη Θεσσαλονίκη και τα όσα θα ανακοινώσει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης μπαίνει στη μάχη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και στόχος της ηγεσίας είναι στις δημοσκοπήσεις που θα ακολουθήσουν τις εμφανίσεις των πολιτικών αρχηγών στη συμπρωτεύουσα να καταγραφεί δυναμική ανατροπής και ανάκτηση της δεύτερης θέσης. Η άποψη της ηγεσίας, διατυπωμένη εδώ και καιρό, είναι ότι η δυναμική του Αλέξη Τσίπρα έχει φτάσει στο απόγειό της και θα αρχίσει να μειώνεται. Δεν πέρασε απαρατήρητο ότι μια σχετική τάση άρχισε να καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις που δημοσιεύθηκαν τις προηγούμενες ημέρες. Ωστόσο, θα χρειαστεί αυτό να παγιωθεί και στις μετρήσεις που θα ακολουθήσουν πριν αρχίσουν στη Χαριλάου Τρικούπη να μιλούν για δικαίωση και για δυναμική ανατροπής δεδομένων. Η εκδήλωση πάντως για την επέτειο της 3ης Σεπτεμβρίου έδωσε στο ΠΑΣΟΚ τη δυνατότητα να μπει στο κάδρο της πολιτικής αντιπαράθεσης και να μην αφήσει το πεδίο στον Αλέξη Τσίπρα να εμφανιστεί ως ο μοναδικός αντίπαλος απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα περιμένουμε και αυτές τις εξαγγελίες που θα γίνουν το Σαββατοκύριακο. Όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί κρίνονται από τη σοβαρότητα του προγράμματος που θα καταθέσουν από τη συμπρωτεύουσα. Ήδη φαντάζομαι τα έχετε δει, άρχισαν να κυκλοφορούν και τα αποτελέσματα των πρώτων δημοσκοπήσεων. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της GPO, οι πολίτες αξιολογούν αρνητικά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ την ίδια ώρα στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία καταγράφει διψήφια διαφορά από το κόμμα της Ελλάς. Είναι όμως νωρίς να αξιολογήσουμε την εμφάνιση των πολιτικών αρχηγών. Να περιμένουμε στα μέσα Οκτωβρίου το πρώτο κύμα των δημοσκοπήσεων για να αξιολογήσουμε την απήχηση στην ελληνική κοινωνία.

0: Βέβαια, όταν είσαι υπουργός του κυβερνώντος κόμματος, τότε δεν χρειάζεσαι δημοσκοπήσεις. Με τα κομματικά γυαλιά έχεις άλλη εικόνα. Παράδειγμα, Άδωνη Γεωργιάδης.
1: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
2: Χώρα.
1: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό που γίνει.
2: Άλλο.
1: Όλη η υπόλοιπη Ευρώπη περικόπτει.
2: Ναι.
1: Όλες οι χώρες της Ευρώπης έχουν ύφεση.
2: Ναι.
1: Όλες οι χώρες της Ευρώπης κάνουν περικοπές δαπανών. Ναι. Και μία χώρα πάει και δίνει. Ναι. Μία. Αυτή τη Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει άλλη. Μία χώρα. Πάει και δίνει. Όλες οι αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο.
0: Συγγνώμη, γιατί γελάς. Δηλαδή και αυτό το αμφισβητείς. Συγγνώμη. Και αυτό το αμφισβητείς. Μα τι να κάνει. Περίμενε. Επειδή δεν το έχει εμπεδώσει, μπορούμε να το ξανακούσουμε. Σε παρακαλώ. Μπορούμε να το ξανακούσουμε. Διότι
1: αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
2: Χώρα.
1: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό που γίνει.
2: Άλλο.
1: Όλη η υπόλοιπη Ευρώπη περικόπτει.
2: Ναι.
1: Όλες οι χώρες της Ευρώπης έχουν ύφεση.
2: Ναι.
1: Όλες οι χώρες της Ευρώπης κάνουν περικοπές δαπανών. Ναι. Και μία χώρα πάει και δίνει. Ναι. Μία. Αυτή τη Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει άλλη. Μία χώρα.
0: Μα ρε παιδί μου. Αυτό το τελευταίο, πρόσεξε, αυτό το τελευταίο τώρα που είπε και γελά και ο ίδιος, το εννοεί ή μας κάνει πλάκα, νομίζω, δεν ξέρω.
1: Μία χώρα πάει και δίνει.
0: Μία χώρα τι κάνει.
1: Μία χώρα.
0: Τι κάνει. Δηλαδή τι δίνει. Λέει, άκουσε τι κάνει. Είναι η λειτουργία Τραμπ, πρόσεξε. Λέει ο Τραμπ, εάν κερδίσω τις ενδιάμεσες εκλογές που είναι τώρα στις 3 Νοεμβρίου θα δώσω σε όλους τους ενήλικες, δηλαδή αυτούς που έχουν δικαίωμα ψήφου, 5.000 ευρώ. Αυτή είναι η προϋπόθεση. Προσέξτε τώρα. Εάν κερδίσει, εάν δεν κερδίσει, ούκ καν λάβεις. Έτσι είναι. Αυτό κάνει και ο Μητσοτάκης, λέει στους δημόσιους υπαλλήλους. Εάν με ξαναψηφίσετε εμένα Πρωθυπουργό, εγώ του χρόνου, δηλαδή το 2027 το Δεκέμβριο, θα σας δώσω από ένα 500. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ, επειδή έχει πάρει παγκόσμιες διαστάσεις το θέμα του Τραμπ που υπόσχεται 5.000, ποια είναι η διαφορά με το Μητσοτάκη? Ποια είναι η διαφορά? Ότι ο Τραμπ δεν δίνει 500, δίνει 5.000. Υπάρχει άλλο? Λοιπόν, μια ερώτηση κρίσεως τώρα. Υπήρχε περίπτωση, επειδή μου στέλνουν μηνύματα, για τον ΒΟΑΚ, υπήρχε περίπτωση ο Άδωνης να είναι βουλευτής Κρήτης και να συνέβαιναν όλα αυτά τα φοβερά και τρομερά στο ΒΟΑΚ? Θα είχε πάει στο αρμόδιο Υπουργείο και ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε? Και στο Μέγαρο Μαξίμου θα πήγαινε ζητώντας από τον Πρωθυπουργό να τραβήξει τα αυτιά του αρμόδιου Υπουργού?

συνυπέγραψε την ερώτηση για τα κόκκινα δάνεια. Μπορούμε να τον πάρουμε ένα τηλέφωνο, σε παρακαλώ, και να συνομιλήσουμε μαζί του, να μας πει τι γίνεται, τι βλέπει ο ίδιος. Έχει ενδιαφέρον. Πάντα προσπαθούμε να έχουμε στη συχνότητα του Ράδιο Κρήτη όλες τις απόψεις, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, να έχουμε τη δυνατότητα, πιστεύω να τα καταφέρουμε, πιστεύω να μην απογοητευτούμε, να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Μάριο Σαλμά. Είναι, επαναλαμβάνω, ανεξάρτητος βουλευτής και καθηγητής ιατρικής ο κύριος Μάριος Σαλμάς. Να τον ρωτήσουμε ευθέως. Παρακαλώ, δώστε μου το χρόνο να συνομιλήσουμε μαζί του, γιατί πάντα είναι σημαντικό να μιλάμε με όλες τις πλευρές.

Λοιπόν, δεν απαντάει ο κύριος Σαλμάς. Μήπως είναι, είναι σε καμία επέμβαση και είναι γιατρός. Μήπως είναι μέσα σε κανένα χειρουργείο. Άκουσε με λίγο. Επειδή έχω κάτι σημαντικό να πω. Να κάνω μια προσπάθεια να αναφερθώ σε αυτό που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και είναι αποκλειστικό, είναι αποκλειστικές οι πληροφορίες που έχουμε και μετά να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια, μήπως μιλήσουμε με τον κύριο Μάριο Σαλμά. Και θέλω να μας επιτρέψετε να επανέλθουμε στο θέμα που αποκαλύψαμε στη διάρκεια της χθεσινής εκπομπής σε σχέση με τη νέα ένταση που έχει ξεσπάσει μεταξύ της Εκκλησίας της Κρήτης και του Οικουμενικού Πατριαρχείου με αφορμή τα πατριαρχικά και σταυροπηγιακά μοναστήρια στο νησί. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της εκπομπής, η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης αναλαμβάνει πρωτοβουλία προκειμένου να κλείσει η όποια παρεξήγηση έχει δημιουργηθεί με το φανάρι και να επανέλθουν οι σχέσεις με την Μητέρα Εκκλησία στην πρώτερη κατάσταση. Για το λόγο αυτό, την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, πενταμελής αντιπροσωπεία από το νησί θα βρεθεί στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και θα έχει συνάντηση με τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο σε μια προσπάθεια να κλείσει η όποια παρεξήγηση έχει δημιουργηθεί, σε μια προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι. Στην αντιπροσωπεία ζητήθηκε να συμμετέχει ο Περιφερειάρχης Κρήτης κύριος Σταύρος Αρναουτάκης. Γιατί όμως ο κύριος Αρναουτάκης όχι μόνο έχει άριστες προσωπικές σχέσεις με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, αλλά του έχει απονείμει τον τίτλο Άρχον Έξαρχος του Οικουμενικού Πατριαρχείου και επίσης τον έχει ορίσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Εναθήνας Αρχόντων, όπου πρόεδρος είναι ο εφοπλιστής Αθανάσιος Μαρτίνος. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης έχει άριστες προσωπικές σχέσεις με τον κύριο Αρναουτάκη, έχουν τακτική επικοινωνία για θέματα που αφορούν το νησί και εκτιμούν οι Άγιοι Πατέρες της Κρήτης ότι η παρουσία του σε αυτή τη συνάντηση που θα γίνει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο θα παίξει ένα ειδικό ρόλο, θα παίξει ιδιαίτερη σημασία στο να ξεπεραστεί το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί. Στην αντιπροσωπεία θα συμμετέχει επίσης ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης Γιώργος Μαρινάκης, ενώ από την πλευρά της Εκκλησίας ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, συνοδευόμενος από τους Μητροπολίτες Πέτρας και Χερονήσου Γεράσιμο και Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Πρόδρομο. Είναι

0: είναι ίσως, αν όχι πρώτη φορά, από τις λίγες φορές που σε αυτή την κρίσιμη περίοδο, σε αυτή την ένταση που έχει δημιουργηθεί, θα συμμετέχουν στη συνάντηση όχι μόνο εκπρόσωποι της Εκκλησίας, αλλά και λαϊκοί, άνθρωποι όμως που εκπροσωπούν τον δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως είναι ο κύριος Σταύρος Αρναουτάκης, αλλά και ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης, ο κύριος Γιώργος Μαρινάκης, που εκπροσωπεί τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Και αυτό που θα μεταφέρουν, φαντάζομαι, και οι δύο πλευρές, και η εκκλησιαστική αλλά και η λαϊκή πλευρά, είναι την εκτίμηση της Εκκλησίας της Κρήτης προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τους άρρηκτους δεσμούς που υπάρχουν και η όποια σκιά, το όποιο σύννεφο υπάρχει πάνω από αυτές τις σχέσεις, πρέπει να ξεπεραστεί για το συμφέρον της Εκκλησίας. Η αντιπροσωπεία της Κρήτης θα μεταφέρει στον Οικουμενικό Πατριάρχη την προσήλωσή της στο φανάρι, τονίζοντας την διαχρονική στήριξη, διατηρώντας την ισχυρή σύνδεση με το φανάρι. Αυτό που θα επιδιωχθεί είναι να παραμείνει η διατήρηση της ισορροπίας. Από τη μία πλευρά, η διαφύλαξη των κανονικών και ιστορικών προνομίων του Οικουμενικού Θρόνου και από την άλλη η προστασία του κύρους και της εύρυθμης λειτουργίας της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης. Άλλωστε, η λειτουργία της ημιαυτόνομης Εκκλησίας της Κρήτης προβλέπεται από τον καταστατικό χάρτη, ο οποίος, αν γίνεται σεβαστός από όλους, θα αποφεύγονται παρεξηγήσεις και παρερμηνίες. Να υπενθυμίσουμε ότι το τελευταίο διάστημα συγκεκριμένες πατριαρχικές και σταυροπηγιακές μονές φέρεται να λειτουργούν σε αρκετές περιπτώσεις με εκπροσώπους του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Χαρακτηριστικό είναι ότι στις 14 Σεπτεμβρίου, την ερχόμενη Δευτέρα, στην πανήγυρη της Μονής Βοσάκου αναμένεται να προεξάρχει ο Μητροπολίτης Αγκύρας, κύριος Γρηγόριος, ως εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου. Αυτό που προβληματίζει την ιεραρχία της τοπικής εκκλησίας είναι ο απότερος στόχος αυτών των ενεργειών, που μπορούν να δημιουργήσουν νέα δεδομένα στην εκκλησία της Κρήτης, τα οποία δεν είναι διατεθειμένοι να δεχτούν. Να αναφέρω ακόμη ότι αίσθηση προκαλούν δημοσιεύματα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και τα οποία ούτε λίγο ούτε πολύ εμφανίζουν την Εκκλησία της Κρήτης να είναι σε αντιπαράθεση με το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Είναι χαρακτηριστικό δημοσίευμα το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει και τα εξής. Σας το διαβάζω ως έχει. Η Κωνσταντινούπολη δέχεται συστηματικές επιθέσεις, συκοφαντίες και αμφισβήτηση από τη Μόσχα και από ένα ολόκληρο πλέγμα εκκλησιαστικών και γεωπολιτικών συμφερόντων που επιδιώκει την αποδυνάμωση του Οικουμενικού Θρόνου. Σε αυτή την ώρα θα ανέμενε κανείς από την Εκκλησία της Κρήτης, μια εκκλησία που βρίσκεται σε κανονική εξάρτηση από το φανάρι, να αποτελεί ιστορικό τέκνο της Μητρός Εκκλησίας, να αποτελεί προπύργιο συμπαραστάσεως προς την Κωνσταντινούπολη. Κι όμως, ορισμένοι ιεράρχες επιλέγουν την αντιπαράθεση. Αυτό δεν είναι απλώς πολιτικά άστοχο, είναι βαρύτατα ανήθικο εκκλησιαστικά. Αυτά αναφέρουν μεταξύ των άλλων τα δημοσιεύματα που υπάρχουν στην υπόλοιπη Ελλάδα, και πρέπει να επισημάνουμε πως αυτά τα δημοσιεύματα προκαλούν έντονο προβληματισμό στους εκκλησιαστικούς κόλπους της Κρήτης, τα θεωρούν σκόπιμα, θεωρούν ότι προέρχονται από σκοτεινούς κύκλους που θέλουν να επιτείνουν, που θέλουν να δημιουργήσουν μεγαλύτερο πρόβλημα στις σχέσεις της Εκκλησίας της Κρήτης με το φανάρι. Και βέβαια, όπως υποστηρίζουν οι εκκλησιαστικοί κύκλοι, δεν ανταποκρίνονται τα όσα αναφέρονται στην πραγματικότητα, αφού οι σχέσεις με την μητέρα Εκκλησία είναι παραδοσιακά άριστες. Για όσους δεν πρόλαβαν να μας ακούσουν, υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ στο ecrete.gr που μπορούν να μπουν να το διαβάσουν. Είναι ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ που αναφέρεται στις τελευταίες εξελίξεις που υπάρχουν στο θέμα που σας ανέφερα. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Για πρώτη φορά στην Κρήτη, νέο ολοκένουργιο showroom Living Kitchen and Furniture Κοτσόβολο στο Ηράκλειο. Ανακάλυψε ολοκληρωμένες λύσεις και custom σχεδιασμό σε έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες υπνοδωματίου και όχι μόνο, με υποστήριξη σε κάθε στάδιο. Ζήσε την εμπειρία Living από κοντά. Λεωφόρος Κουνσού 123, επίπεδο μείον 1. Κοτσόβολος.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, βρεφικές κερμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2,52 ευρώ και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες ή γκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5,64 ευρώ. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2,35 ευρώ. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 ευρώ το κιλό. Στα φύλλη Κρήτης 2,20 ευρώ το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα και επιτρέψτε μου να βγούμε έξω από τα τείχη της πόλης του Ηρακλείου, να πάμε μέχρι το Δεμάτι και να καλημερίσουμε τον εφημέριο της ενορίας Τιμίου Σταυρού Δεματίου, τον πατέρα Ελευθέριο Σταματάκη. Την καλημέρα μας, πατέρα Ελευθέριε. Την καλημέρα μας.
8: Καλή σας ημέρα, κύριε Αργυράκη.
0: Λοιπόν, ετοιμάζεται τον πανηγυρισμό της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Δεμάτι και διοργανώνεται πέραν από τις εκκλησιαστικές τελετές που θα γίνουν εκεί. Ετοιμάζεται επίσης και μία εκδήλωση με

0: με μια ξεχωριστή, θα έλεγα, βραδιά που γίνεται παραμονή της ημέρας της εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα από τα εκκλησιαστικά. Σας ακούω.
1: Κύριε Αργυράκη, πριν προχωρήσουμε, επιτρέψτε μου να σας συγχαρώ θερμά για την εξαιρετική σας εκπομπή.
0: Να είστε καλά.
1: Και για όλα αυτά τα χρόνια τη συνεπούς και ποιοτική σας παρουσία στο ραδιόφωνο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, πατέρα Ελευθερία.
1: Είναι πραγματικά έργο προσφοράς αυτό που κάνετε και εύχομαι ολόψυχα η ευλογία του Θεού να είναι μαζί σας, σε εσάς και σε όλους τους αγαπητούς ακροατές που μας παρακολουθούν αυτή την ώρα.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Να σας ευχαριστήσω θερμά για την τιμή και τη φιλοξενία σας. Είναι μεγάλη η χαρά μας, γιατί μέσα από τη συχνότητά σας μας δίνετε την ευκαιρία να προσκαλέσουμε όλο τον κόσμο στην Ιερά Πανήγυρη της Ενορίας μας, αλλά και σε μια ξεχωριστή εκδήλωση τιμής και μνήμης για τον μικρασιατικό ελληνισμό που διοργανώνουμε. Ξέρετε, κύριε Αργυράκη, αν και το χωριό μας δεν κατοικείται από απογόνους προσφύγων, νιώσαμε την ανάγκη ως Ενορία να στρέψουμε το βλέμμα μας εκεί. Η Μικρά Ασία είναι η αλυσμόνητη πατρίδα όλων των Ελλήνων και θέλουμε λοιπόν να δώσουμε την ευκαιρία στους συγχωριανούς μας αλλά και στην ευρύτερη περιοχή τους ανθρώπους και κυρίως τα νέα παιδιά να γνωρίσουν, να δουν και να νιώσουν τις ιερές παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα αυτού του ευλογημένου τόπου.
0: Πολύ ωραία.
1: Όπως γνωρίζουμε, ναι, η πίστη και ο πολιτισμός της Μικράς Ασίας είναι μια ζωντανή πηγή από την οποία πρέπει
0: σωστά
1: όλοι να βαπτιζόμαστε.
0: Σωστά. Λοιπόν, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, την Κυριακή στις 7 θα γίνει ο Μέγας Πανηγυρικός.
1: Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός,
0: ναι,
1: και θα έχουμε την τιμή να είναι κοντά μας ο νέος πρωτοσύγγελος της Μητροπόλεως μας, ο πατήρ Φιλόθεος ο Πηγιάκης, που θα εκπροσωπεί και τον επίσκοπό μας, και μετά αμέσως τον Πανηγυρικό Εσπερινό.
0: Στον ίδιο χώρο του Ιερού Ναού Τιμίου Σταυρού, σωστά.
1: Μάλιστα, ναι, στον ίδιο χώρο, αμέσως μετά τον Εσπερινό, γύρω στις 8.30 ώρα, θα γίνει και η εκδήλωση των Μικρασιατών από το Σύλλογο της Αλικαρνασσού η Αρτεμισία, τους
0: πολύ
1: οποίους
0: ωραία
1: και ευχαριστούμε θερμά.
0: Και τη Δευτέρα βέβαια, ανήμερα της γιορτής του Τιμίου Σταυρού.
1: Ο Όρθρος και η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία με την τελετή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, που θα είναι κοντά μας ο καθηγούμενος της Αγίας Μονής, ο πατήρ Νέστορας Δωρούκας, και το απόγευμα της εορτής στις 7 η ώρα η παράκληση του Τιμίου Σταυρού και το κτητορικό μνημόσυνο. Αυτό είναι το πρόγραμμά μας.
0: Στην περιοχή τη δική σας, πατέρα Ελευθέρη, εκεί στην Ενορία του Δεματίου, υπάρχει και ένας ναός, ένα μνημείο της Αγίας Παρασκευής.
1: Μάλιστα,
0: αν δεν κάνω λάθος,
1: πολύ σωστά,
0: που υπήρχε το αγίασμα που έτρεχε μέσα στο ναό χρόνια, έτσι δεν είναι?
1: Χρόνια πολλά βέβαια. Αυτό, κυρία Αργυράκη, είχε χαθεί το αγίασμα,
0: ναι,
1: και με κάποιες εργασίες που κάναμε πέρυσι, διότι κάποιο από τα τυχεία της Μονής λόγω των των αρκετών, δόξα τω Θεώ, από τα νερά που έδωσε ο Θεός,
0: ναι,
1: καταστράφηκε. Έτσι λοιπόν φτιάξαμε ένα νέο τυχείο και οι μάστορες,
0: ναι,
1: οι εργάτες δηλαδή, οι άνθρωποι εκείνοι, βρήκανε πάλι στα θεμέλια της Αγίας Παρασκευής το αγίασμα.
0: Ναι.
1: Και τώρα βέβαια δεν τρέχει μέσα στο ναό της Αγίας Παρασκευής.
0: Ναι.
1: Αλλά σε μια παρακείμενη πηγή έξω από την Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, έτσι ώστε να δίνουμε τη δυνατότητα στους ανθρώπους, ακόμα και η Εκκλησία να είναι κλειστή, να μπορούν τουλάχιστον να προσκυνήσουν την εικόνα της Αγίας Παρασκευής και να πάρουν αγίασμα από τη χάρη της.
0: Μάλιστα, είναι ένα εκπληκτικός χώρος και παροτρύνω τους ανθρώπους που θα βρεθούν εκεί. Είναι ανοιχτός ο χώρος πατέρα Ελευθέρη, για όποιον.

0: όποιον, για όποιον θέλει να προσκυνήσει, να δει από κοντά, είναι κλειστός.
1: Βεβαίως, ο χώρος σαν μοναστήρι, δεν σας είπε κύριε Αργυράκη, ότι πρόκειται για ένα μοναστήρι παλαιό, ναι. Υπήρξε ανδρική μονή του 11ου αιώνος,
0: ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνετε είναι πολύ παλιό με τυπογραφίες και επειδή φοβόμαστε τη δεδήλωση.
0: Α, και καλά κάνετε και, ναι. Καλά κάνετε και μπράβο σας, διότι πρέπει να λαμβάνονται τα στοιχειώδη μέτρα. Για να
1: ακριβώς.
0: Αυτονόητα
1: ακριβώς,
0: όλα αυτά.
1: Για να μην έχουμε κανένα πειρασμό και στεναχωρηθούμε.
0: Σωστό.
1: Αλλά όποιος πάει, όποιος ναι. έρθει εδώ στο χωριό μας και θέλει να επισκεφτεί το μοναστήρι μας, και με μια συνεννόηση δική μας,
0: ναι.
1: Οποιαδήποτε ώρα εγώ είμαι στο χωριό, μπορεί να έρθει και να προσκυνήσει, να ανοίξω τους ναούς του μοναστηριού, αλλά και μόνοι τους να πάνε οι άνθρωποι. Υπάρχει εικόνα της Αγίας Παρασκευής και το αγίασμά της έξω από την εκκλησία, οπότε μπορούν να παραλάβουν και αγίασμα και να προσκυνήσουν τη χάρη της.
0: Πάρα πολύ ωραία, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την ενημέρωση. Χρόνια πολλά, να είστε καλά, να είστε καλά. Σας
1: χρόνια ευλογημένα, κύριε Αργυράκη, σας ευχαριστώ για την τιμή και πάλι.
0: Να είστε καλά, την καλημέρα μου, την καλημέρα μου σε εσάς.
1: Σας περιμένουμε από
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά και σε εσάς και στο Δεμάτι εκεί στην περιοχή, την καλημέρα μου. Και πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Δικτύου Ηνοποιών Κρήτης, τον κύριο Στέλιο Ζαχαριουδάκη, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να μας πει για αυτή την καινούργια εκδήλωση που διοργανώνουν στο κέντρο του Ηρακλείου. Κύριε Ζαχαριουδάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, καλημέρα και ξέρετε τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, τι ετοιμάζετε?
2: Λοιπόν, ετοιμάζουμε μια διαφορετική πρόταση γευστικής δοκιμής στο εινόφιλο κοινό σε επίπεδο Ηρακλείου, η οποία πρόταση διαφοροποιείται από τις συνηθισμένες εκθέσεις.
0: Ναι.
2: Εδώ πρωταγωνιστής δεν είναι το εινοποιείο και ο εινοποιός, όπου τον επισκεφτόμαστε στην έκθεση, μας σερβίρει κρασί και συζητάμε γύρω από την δουλειά του.
0: Αλλά
2: και τα κρασιά του. Εδώ ο πρωταγωνιστής είναι τα κρασιά τα ίδια και ο κριτικός αμπελώνας. Δηλαδή, στην λότζια θα υπάρχουν ανακατηγορίες και αναγκρουπ, αρκετά βιδιανά, 18 βιδιανά, θα υπάρχει θραψαφύρι, ασύρτικο, μοσχάτα, μοσχάτος πίνας μαλβαζία, 10 κωδική λιάτικο, 23 ροζέ από 31 εινοποιεία που συμμετέχουν σε αυτή την έκθεση, όπου ο επισκέπτης ελεύθερος πλέον θα μπορεί να δοκιμάσει,
0: ναι,
2: με όποια σειρά θέλει,
0: ναι,
2: τα κρασιά αυτά, έτσι ούτως ώστε να δει την διαφοροποίηση, παραδείγματος χάρη βιδιανό βαρέλι, βιδιανό από δεξαμενή, φρέσκο βιδιανό δηλαδή. Θα δοκιμάσει και θα δει τη διαφορά του βιδιανού από διαφορετικές περιοχές της Κρήτης. Είναι δηλαδή μία έκθεση η οποία πρωταγωνιστής, όπως είπα, είναι το αμπέλι και το κρασί,
0: ναι,
2: και ο επισκέπτης μόνος του με την ησυχία του θα δοκιμάσει όλα αυτά τα γκρουπαρισμένα κρασιά.
0: Τι ωραία, τι ωραία. Και θα γίνει η εκδήλωση πότε, πού και...
2: Η εκδήλωση, το Creta Wine Gallery όπως το ονομάζουμε, θα γίνει στη Λότζια,
0: ναι,
2: σε ένα εμβληματικό κτίριο το οποίο συνδέεται με μια εποχή αυτή της ενετοκρατίας όπου το αμπέλι ήταν μονοκαλλιέργεια και το κρασί της Κρήτης ήταν το πιο ξακουστό του κόσμου.
0: Ναι.
2: Είναι συμβολική η παρουσία εκεί και των κρασιών,
0: ναι,
2: και της έκθεσης γενικότερα.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω προφανώς τη Δημοτική Αρχή, τον Δήμαρχο, τον κύριο Αγριμανάκη, την κυρία Παπαδάκη, αντιδημάρχους,
0: ναι,
2: τουρισμού και πολιτισμού αντίστοιχα,
0: ναι,
2: που μας παρακόρησαν τον χώρο.
0: Την είσοδο, την είσοδο.
2: Το
0: ισόγειο,
2: ναι,
0: εκεί, της Λότζια,
2: ναι,
0: εκεί,
2: ναι,
0: θα,
2: ναι,
0: γίνει η εκδήλωση.
2: Το αίθριο.
0: Ωραία.
2: Ναι, η είσοδο φυσικά είναι ελεύθερη, όποιος θέλει να περιηγηθεί στον χώρο αυτό,
0: λοιπόν,
2: διότι δεν μπορούμε να βάλουμε είσοδος. Βεβαίως αυτός που θέλει να κάνει γευσυγνωσία, που θέλει να συμμετάσχει,
0: ναι,
2: θα αγοράσει το ποτήρι γευσυγνωσίας, ένα μπλοκ σημειωματάριο,
0: ναι,
2: για να συμμετέχει στη γευσηγνωσία.
0: Πολύ ωραία. Θα μου δώσετε το χρόνο να πάω σε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων, θέλω κι άλλα να ρωτήσω, σε λιγότερο από 4-5 λεπτά θα είμαστε μαζί για να τα συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ.
3: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
4: Η ώρα είναι 10. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
5: Τίτλοι ειδήσεων.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ξέφρενοι μπορεί ακολουθούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent χθες το απόγευμα να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι και να φτάνει σήμερα τα 108. Στη χώρα μας η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά υπερβαίνει πλέον τα 2,11 ευρώ το λίτρο, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 13 λεπτών μέσα σε ένα μήνα, ενώ το ντίζελ διαμορφώνεται στα 2,07 ευρώ το λίτρο, περίπου 8 λεπτά υψηλότερα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Σε αυξημένη ετοιμότητα το κυβερνητικό οικονομικό επιτέλειο, που εξετάζει νέα μέτρα για τον περιορισμό των επιβαρύνσεων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, εν όψη και της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης κατά τη χειμερινή περίοδο. Με τον καθιερωμένο αγιασμό ξεκινά σήμερα η νέα σχολική χρονιά, φέρνοντας όμως στο προσκήνιο τα διαχρονικά προβλήματα της δημόσιας εκπαίδευσης. Η έναρξη των μαθημάτων συνοδεύεται από κινητοποίηση εκπαιδευτικών, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, τακτηριακά προβλήματα και τις συγχωνεύσεις τμήματων. Στο Ηράκλειο, ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη επισκέπτεται σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, δύο εκ των οποίων δημόσια ονάσια σχολεία. Πανελλαδικές κυλιόμενες μονόωρες τάσεις εργασίας σήμερα μέχρι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου εξήγηλε η ΟΛΜΕ με αιχμή τις υπερορίες αλλά και την αξιολόγηση. Με κεντρικό σύνθημα «Η Βιάνος δεν ξεχνά», η πορεία μνήμης και δικαιοσύνης στον Αμυρά Βιάνου αύριο το απόγευμα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 83η επέτειο από το ολοκαύτωμα. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αυτή την ώρα ισορρός του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται οι δύο γιατροί με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0 υπό ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Η τελετή στο Εθνικό Μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου αρχίζει το πρωί με την καθιερωμένη ανάγνωση των 2.983 ονομάτων των θυμάτων των επιθέσεων και της βομβιστικής επίθεσης στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
11: Hondo Center.
12: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Λοιπόν, Στέλιος Ζαχαριουδάκης, πρόεδρος δικτύου Ηνοποιών Κρήτης. Κύριε Ζαχαριουδάκη, δώστε μας ξανά την εικόνα, αύριο, ώρα.
1: Αύριο ξεκινάει από τις 8 έως τις 10.30.
0: Ναι.
1: Ο επισκέπτης λοιπόν...
0: Το πρωί.
1: Όχι, 18, 6 ώρα το απόγευμα.
0: Α, 6 ώρα το απόγευμα, γιατί μου είπατε 8.
1: Ναι.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν το απόγευμα.
1: 18 είπα, 6 ναι. ώρα, ναι.
0: Ναι.
1: Από τις 6 έως τις 10.30.
0: Ναι.
1: Ο επισκέπτης λοιπόν, αυτός που θέλει να επισκεφτεί την λόγια και να δοκιμάσει τα κρασιά, θα περνάει από την είσοδο, θα προμηθεύεται ένα ποτήρι και ένα βραχιολάκι, το οποίο θα δείχνει ότι είναι εκεί για να δοκιμάσει τα κρασιά και συμμετέχει στη γευσηγνωσία των κρασιών που θα υπάρχουν στη λότζια. Περιμετρικά της λότζια θα έχουν στηθεί πάγκοι με τα κρασιά αναχρώμα, δηλαδή λευκό, ροζέ, κόκκινο, αλλά και αναποικιλία. Θα είναι ξεχωριστά τα βιδιανά, ξεχωριστές οι βιλάνες, τα μοσκάτα, τα λιάτικα και ούτω καθεξής.
0: Τι ωραία!
1: Θα προχωράει προς το πάγκο ο γευστηγνώστης, ο εινόφιλος, εν πάση περιπτώσει. Μπροστά του θα βρίσκεται μία σαμπανιέρα όπου μέσα θα είναι η κάθε φιάλη κρασιού και δίπλα από τη σαμπανιέρα θα υπάρχει ένα στάν το οποίο θα δίνει πληροφορίες
0: ναι.
1: για το κρασί, από ποιο εινοποιείο προέρχεται και τεχνικά χαρακτηριστικά του κρασιού.
0: Πολύ ωραία.
1: Δηλαδή αλκοολικό βαθμό.
0: Ναι.
1: Αν είναι σε βαρέλι, αν είναι φρέσκο και από ποια περιοχή,
0: όπως είπαμε. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
1: Όποιος θέλει, προφανώς δεν μπορούμε να κλείσουμε την επίσκεψη στη λότια.
0: Όχι, έτσι. Το διευκρινίζω για να ξέρει, μισό λεπτό, για να ξέρει ο ακροατής ποιο είναι το κόστος. Θα είναι λοιπόν η είσοδος ελεύθερη και αυτό που θα πληρώνει είναι το ποτήρι που θα πάρει, σωστό?
1: Είναι το ποτήρι και ένα μπλοκ σημειώσεων για να σημειώνει
0: σε κάθε
1: κρασί αυτό που θέλει να σημειώνει.
0: Πολύ
1: το κόστος αυτού θα είναι 10 ευρώ.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν.
1: Θα έχει τη δυνατότητα να δοκιμάσει 91 διαφορετικά κρασιά από 31 εινοποιεία. Στο χώρο θα υπάρχουν επίσης σομελιέ, οι οποίοι αν κάποιος εινόφιλος θέλει, δηλαδή
0: ναι.
1: γνώστες του κρασιού,
0: ναι.
1: αν κάποιος εινόφιλος θέλει περισσότερες πληροφορίες, είτε για τον κριτικό αμπελώνα, είτε για το συγκεκριμένο κρασί, είτε για τη συγκεκριμένη ποικιλία, θα είναι στη διάθεσή του για να του δώσει αυτές τις πληροφορίες.
0: Πολύ
1: ακόμα,
0: ωραία.
1: Θα υπάρξουν και κάποιες κληρώσεις προς τους συμμετέχοντες στην έκθεση,
0: ναι.
1: όπου θα περιλαμβάνουν κρασιά από τα 31 εινοποιεία, θα
0: ναι.
1: περιλαμβάνουν κάποια άλλα αξεσουάρ του Wines of Crete, όπως τσάντες, όπως ανοιχτήρια.
0: Mm-hmm. Τι ωραία. Η φετινή...
1: Είναι να πω ότι είναι η πρώτη φορά, κύριε Αργυράκη, είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια τέτοιου είδους έκθεση σε επίπεδο Κρήτης.
0: Είναι αλήθεια.
1: Και είναι και η πρώτη φορά που γίνεται, ας το πούμε έτσι, εντός των τυχών.
0: Στόχος και...
1: μας είναι
0: ναι.
1: και καλούμε τον Ηρακλειώτη, αλλά και αυτόν που θα βρεθεί στην περιοχή, να περάσει, να δοκιμάσει τα ποιοτικά κρασιά της Κρήτης. Μιλάμε για κρασιά κορυφαίας ποιότητας
0: ναι.
1: και το γνωρίζουμε όλοι. Είναι μια μοναδική ευκαιρία να δοκιμάσει ο Ηρακλειώτης τον κριτικό αμπελώνα και τις ποικιλίες πλέον από μόνος του, με την ησυχία του.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Μπράβο για τις πρωτοβουλίες που παίρνετε. Μπράβο σας. Έχετε κάνει άλματα τα τελευταία χρόνια στην προσπάθειά σας να πετύχετε από τη μια ποιοτικό ίνο και από την άλλη να μας μάθετε να πίνουμε το καλό κρασί και να το ξεχωρίζουμε. Μπράβο σας. Είναι στη σωστή κατεύθυνση. Έτσι δημιουργείται η κουλτούρα που πρέπει να έχουμε σε αυτά που καταναλώνουμε και μπράβο σας, το τονίζω αυτό, να συνεχίσετε την προσπάθειά σας να μάθουμε να επιλέγουμε το σωστό προϊόν. Θέλω να ρωτήσω, γιατί με πιέζει ο χρόνος, εάν η φετινή χρονιά, ήδη φαντάζομαι θα έχετε, πώς να το πω, θα έχετε τριγύσει, θα έχετε αποθηκεύσει το μούστο. Θέλω να ρωτήσω πώς κρίνεται η φετινή χρονιά. Θα έχουμε μια καλή ηνική χρονιά ή όχι? Τι λέτε?
1: Θα έχουμε μια εξαιρετική και από τις καλύτερες ως προς την ποιότητα χρονιά, διότι τα αμπέλια λόγω του καλού χειμώνα που έκανε το προηγούμενο διάστημα ξαναήρθαν, ξαναβρήκαν την σειρά τους, τη ζωή τους, η οποία είχε στρεσαριστεί λόγω της ξηρασίας,
0: ναι,
1: και της λειψιδρίας.
0: Ναι.
1: Τα σταφύλια ήταν εξαιρετικής ποιότητας και νομίζω ότι θα έχουμε μία από τις καλύτερες ποιοτικές χρονιές.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή να επιτυχία
1: καλά,
0: εύχομαι.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα. Και πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον καλό συνάδελφο Μανώλη Σπανάκη. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, γιατί αυτές τις μέρες είναι σε εξέλιξη οι εκδηλώσεις για την 83η επέτειο του ολοκαυτώματος της Βιάννου, εκδηλώσεις μνήμης, τιμής και δικαιοσύνης. Οι εκδηλώσεις αυτές θα κορυφωθούν το Σαββατοκύριακο, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Θα μας τα πει ο ίδιος όμως. Πρώτα όμως θα ήθελα, αν μπορεί ο αγαπητός συνάδελφος, να μας πει δύο λόγια για τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν, δεν θυμούνται, δεν έχουν μάθει, γιατί μπορεί να μην είναι από την τόπο μας, μπορεί να είναι από άλλες περιοχές. Τι είναι αυτό που τιμούμε, τι είναι αυτό που λέμε ιστορική μνήμη, που πρέπει να παραμείνει ζωντανή. Αγαπητέ Μανώλη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα Μανώλη. Νομίζω πως αυτό είναι το, αυτό θα έπρεπε να είναι το κυρίως ζητούμενο, δηλαδή να μαθαίνουμε τους συνανθρώπους μας, αυτούς που δεν γνωρίζουν πράγματι, τι συνέβη πριν από 83 χρόνια σε αυτόν τον όμορφο τόπο, ο οποίος ακόμα και σήμερα θεωρώ ότι κουβαλάει πένθος, πολύ πένθος, όσο και αν αυτό δεν διαντιμπανίζεται και δεν προμοτάρεται αρκούντος. Τι θέλω να πω. 83 χρόνια πριν λοιπόν ήταν η μέρα της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στις 14 Σεπτεμβρίου του 1943, όταν τα χωριά της Βιάννου πλήρωσαν βαρύ τίμημα από μια εκδικητική μανία των Γερμανών κατακτητών, οπότε και είχαμε τις μαζικές εκτελέσεις. Εκτελέστηκαν 361, αν καλώς ενθυμούμε, σε συνολικά οι νεκροί που καταγράφτηκαν, το τίμημα που πλήρωσε η επαρχία Βιάννου είναι 461 νεκροί συνολικά. Ενδεικτικά θα αναφέρω ότι από τα άμυρα που πλήρωσε και το βαρύτερο τίμημα είχαμε 113 νεκρούς εκτελεστέντες την ίδια μέρα. Σκηνές τραγικές που, επαναλαμβάνω,
0: ναι,
2: δεν πρέπει να τις ξεχάσουμε, γιατί όποιος συχνά την ιστορία του, γνωστό είναι αυτό,
0: σωστό,
2: είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει.
0: Πολύ σωστό.
2: Και η άνοδος της ακροδεξιάς στη Γερμανία έχει κάποια στοιχεία τα οποία πρέπει να μας ανησυχούν.

0: έτσι νομίζω. Να πω επίσης, αγαπητέ Μανώλη, το εξής, ότι γίνεται για πρώτη φορά, και αυτό πρέπει να μας βάλει σε σκέψεις, απόδοση τιμής στα παιδιά, τα τρία αδέρφια Βερβελάκη,
1: ναι,
0: τα οποία αφού βασανίστηκαν ανελέητα από το γερμανικό απόσπασμα στην περιοχή Κόρνιας, όπου ήταν το μετόχι της οικογένειας, και αφού τους ζητούσαν επιτακτικά να ομολογήσουν πού κρύβεται ο πατέρας τους, και αυτά με σθένος, και μιλάμε για παιδιά 8, 12 και 15 χρονών, βρήκαν τη δύναμη να σταθούν στο ύψος της περίστασης, να σηκώσουν πολύ ψηλότερα το ανθρώπινο μπόι, να μην ομολογήσουν, και αφού επαναλαμβάνω βασανίστηκαν ανελέητα, τα σκότωσαν. Αυτό είναι ένα πρωτοφανές έγκλημα, και επαναλαμβάνω, πολλές φορές έρχεται στο νου και το δικό μου αλλά και πολλών άλλων η σκηνή του δυστυχούς πατέρα,
1: ναι,
0: να αναγκαστεί να φορτώσει σε ένα γαϊδούρι τα τρία άψυχα κορμιά των τριών παιδιών του.
1: Φοβερό είναι
0: για
1: αυτό.
0: Να τα μεταφέρει στο Κεφαλοβρύση της Βιάννου, σε μια απόσταση αρκετά μακρινή, προκειμένου να τα θάψει με ανθρώπινους όρους.
1: Φοβερό, φοβερό, φοβερό.
0: Πρώτη φορά λοιπόν που ο Δήμος Βιάννου, και τους αξίζουν συγχαρητήρια και στο Δήμο αλλά και σε όλους όσους άλλους επάσχισαν και προσπάθησαν γι' αυτό, να στηθεί μια αναθηματική στήλη στην οποία τιμάται η μνήμη αυτών των τριών παιδιών στο Κεφαλοβρύση, δίπλα από το ιερό του χωριού. Το Κεφαλοβρύση που είναι και αυτό ένα από τα μαρτυρικά χωριά της επαρχίας Βιάννου. Να πούμε λοιπόν ότι σήμερα για πρώτη φορά η πορεία ειρήνης που έχει καθιερωθεί και γίνεται προς τα Μελιανά, μια αγροτική περιοχή πλησίων των Αμυρών, όπου υπάρχουν και οι ομαδικοί τάφοι, γιατί εκεί έγιναν οι ομαδικές εκτελέσεις. Από φέτος λοιπόν και για φέτος θα ξεκινήσει αυτή η πορεία στις 4.30 σήμερα το απόγευμα. Επαναλαμβάνω, σήμερα το απόγευμα 4.30 από το μνημείο πεσόντων του Κεφαλοβρυσίου, στη μνήμη όλων όσων έπεσαν αλλά και κυρίως των παιδιών αυτών, των τριών παιδιών, των αδερφών Βερβελάκη, θα ξεκινήσει η πορεία ειρήνης.
1: Απίστευτη η ιστορία τους. Απίστευτη.
0: Πραγματικά απίστευτη. Είναι απίστευτη.
1: Απίστευτη.
0: Και αυτό που είναι
1: και δείχνει τη βαρβαρότητα. Τη βαρβαρότητα αυτών των ανθρώπων.
0: Και την αναντρία.
1: Την αναντρία. Έτσι.
0: Έτσι. Δηλαδή είναι φοβερό να έχεις μπροστά σου, εσύ ο Πάνοπλος, να έχεις μπροστά σου τρία παιδιά,
1: ναι,
0: τα οποία ήταν καταφανώς και εμφανώς τρομοκρατημένα από τις κάνες των όπλων και τις,
1: ναι,
0: συμφολόγκες, τις προτεταμένες, ναι, συμφολόγκες, να ζητάς εσύ ο Πάνοπλος,
1: ναι,
0: ο κατακτητής, να ζητάς να προδώσουν και εκείνα να βρίσκουν το σθένος.
1: Φοβερό.
0: Και να μην
1: ομολογούν. Τρία παιδιά. Τρία παιδιά που δεν μαρτύρησαν. Που δεν είπαν στους Γερμανούς κατακτητές που ήταν ο πατέρας τους. Είναι φοβερό. Έτσι. Φοβερό, φοβερό, φοβερό. Λοιπόν, αυτό θα γίνει σήμερα το βράδυ. Σήμερα
0: αυτό
1: το απόγευμα.
0: Σήμερα το βράδυ.
1: Ναι.
0: Μετά λοιπόν την πορεία προς τα Μελιανά, που επαναλαμβάνω εκεί είναι η ομαδική τάφη, θα ακολουθήσει μια εκδήλωση στην πλατεία του Αμυρά,
1: ναι,
0: όπου θα λάβουν μέρος, ενδεικτικά θα αναφέρω τον κύριο Αρκάντιο Μούλαρτσικ, ο οποίος είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ήταν και πρώην αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών της,
1: ναι,
0: Πολωνίας,
1: ναι,
0: ο κύριος Δημήτρης Κούρτης, επίχορος καθηγητής δημοσίου δικαίου, ο κύριος Γιώργος Καλογεράκης, διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Καστελίου και
1: πρόεδρος
0: του Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Σωστό.
0: Και θα υπάρξουν ομιλίες σχετικές με την προσέγγιση του ολοκαυτώματος, ενώ θα λάβουν μέρος και οι Γερμανοί, οι οποίοι κάθε χρόνο τιμούν, όπως είναι η Χάικε Χάνσε, πρώην βουλευτής της Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή, δήμαρχοι των μαρτυρικών δήμων της Κρήτης, όπως είναι ο κύριος Σοκράτης Κεφαλογιάννης, ο δήμαρχος Ανογίων, ο δήμαρχος Ιεράπετρας ο Μανώλης Φραγκούλης, της Γόρτινας ο Μιχάλης ο Κοκολάκης και βέβαια
1: μάλιστα, πολύ
0: ο
1: Δημοσπότης
0: που είναι ο Παύλος ο Μπαρτάκης.
1: Πολύ ωραία.
0: Όμως θα ήθελα να σταθώ και στη συμμετοχή μιας ομάδας ομάδας από το Δημοτικό και Γυμνάσιο Λύκειο της Λάρισας που συμμετέχουν τα παιδιά αυτά. Πριν λίγο έγινε η άφηξή τους στην περιοχή. Η βραδιά θα κλείσει με την δική μας τη Δημοτική Χοροδία Βιάννου Στάθης Μάστορας. Να υπενθυμίσω ότι ο Στάθης Μάστορας, το έχουμε πει άπειρες φορές, ήρθε στη Βιάννου ως καθηγητής μαθηματικών, ένας σπουδαίος μουσικός που μεσουράνησε την περίοδο του Μεσοπολέμου στην ελληνική οπερέτα, αφήνοντας ανεξίτηλο το έργο του στην ελληνική οπερέτα με την περίφημη Ριδίκα. Έρχεται στη Βιάννου ως καθηγητής μαθηματικών και εκτελείται και αυτός μαζί με τους υπόλοιπους τη 15η Σεπτεμβρίου του 43 στον Άγιο Βασίλειο της Βιάννου. Η χοροδία λοιπόν, η Δημοτική Χοροδία Βιάννου που φέρει το επώνυμό του, θα κλείσει την απόψινή βραδιά με ένα ωραίο πρόγραμμα. Αν θέλεις να προχωρήσουμε να πούμε αύριο.
1: Αύριο.
0: Ναι. Αύριο η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 8 το βράδυ και θα λάβει χώρα στο χώρο του Πανδημοτικού Ηρώου, στο σελί του Αμυρά, όπου θα υπάρχουν θεατρικά δρόμενα και βεβαίως θα υπάρχει και η συναυλία με το Μουσικό Σύνολο Βάμος και την σοπράνο Ευσταθία Παπαδοπούλου που θα τραγουδήσει και θα ερμηνεύσουν έργα του Θεοδωράκη και άλλων μεγάλων δημιουργών. Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν την Κυριακή, όπου όπως είπες εσύ επισημαίνεται η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Κωνσταντίνου Τασούλα. Θα υπάρξει δοξολογία. Ο μιλητής θα είναι ο Αριστομένης Ιωάννης Σιγκελάκη, ο συγγραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Γερμανικών Οφειλών. Θα πρέπει να πούμε ότι το βράδυ της Κυριακής θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια των μνημείων πεσών των Κεφαλοδοσίου μαζί με με την αναθηματική στήλη που είπαμε ότι είναι αφιερωμένη στα τρία αδέρφια Βερβελάκη.
1: Μες.
0: Τώρα τη Δευτέρα όμως,
1: ναι,
0: και πρέπει να το πούμε και αυτό, γιατί τότε στην ουσία ολοκληρώνεται.
1: Σωστό.
0: Θα γίνουν κατατόπους επιμνημόσυνες δεήσεις,
1: ναι,
0: σε όλα τα μαρτυρικά χωριά, αρχής γενομένης από τον Αμυρά, τον Πεύκο, τον Άγιο Βασίλειο, τον Κρεβατά, τον Βαχό. Το βράδυ μετά πια, και αυτό θα πρέπει να το ακούσουν οι ακροατές μας που διαμένουν στο Ηράκλειο, στο κυποθέατρο Νίκος Καζαδανδάκης θα υπάρχει μια συναυλία μνήμης και δικαιοσύνης, όπου θα συμμετέχουν ο Γεράσιμος ο Ανδρεάτος, η Βιολέτα Ίκαρη, ο δικός μας ο Μάνος ο Παπαδάκης.
1: Μάλιστα.
0: Θα έχουμε χορούς κτλ. Και βεβαίως οι εκδηλώσεις θα κλείσουν στην Αθήνα πια από το Σύλλογο Βιαννητών της Αττικής Ζωγιαμπάτης. Αυτό είναι το περίγραμμα των εκδηλώσεων, Μανώλη.
1: Μάλιστα.
0: Και νομίζω ότι ο καθένας από εμάς που έχει το χρόνο,
1: ναι,
0: και που, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό και θα μου επιτρέψει να κάνω αυτή την επισήμανση. Όπως είναι γνωστό, μετά που αναγνωρίστηκαν, η θυσία της Γιάννα αναγνωρίστηκε επισήμως,
1: ναι,
0: η 14η Σεπτεμβρίου έχει αναγνωριστεί ως τοπική ορτή εθνικής σημασίας.
1: Μάλιστα.
0: Όμως τα σχολεία λειτουργούν. Αυτή τη στιγμή καταβάλλεται μια τεράστια προσπάθεια από το Δήμαρχο Γιάννου,
1: ναι,
0: και από τους συμβράτοντες φορείς,
1: ναι,
0: προκειμένου την ημέρα αυτή τα σχολεία να μην αργούν μεν, αλλά να είναι αφιερωμένη ολόκληρη.
1: Σωστό.
0: Η διδασκαλική ημέρα.
1: Τουλάχιστον να μαθαίνουν την τοπική ιστορία.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ναι, την τοπική
0: ιστορία. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα.
1: Έτσι.
0: Και ναι, ελπίζουμε ότι κάποτε η πολιτεία,
1: μάλιστα,
0: θα, ναι, αναγνωρίσει αυτό το δίκαιο αίτημα, ότι η μέρα αυτή είναι αφιερωμένη σε αυτή την τεράστια, τη μεγάλη θυσία.
1: Ναι.
0: Μην ξεχνάμε ότι το ολοκαύτωμα της Βιάννου, η θυσία της Βιάννου, το είπες νομίζω και εσύ εχθές,
1: ναι,
0: προχθές,
1: ναι,
0: συγκαταλέγει, είναι το δεύτερο μεγαλύτερο,
1: έτσι,
0: σε αριθμό,
1: έτσι,
0: νεκρών πανελλήνια.
1: Έτσι.
0: Και ένα από τα μεγαλύτερα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτά σε λίγες γραμμές, δεν θα ήθελα να κουράσω.

0: περισσότερο οτιδήποτε άλλο.
1: Μας είπες, μας είπες αγαπητέ Μανώλη, τα σημαντικά, τι θα γίνει, και πιο πολύ θέλαμε να θυμηθούμε τι έγινε την περίοδο εκείνη. Έχουμε υποχρέωση εμείς οι νεότεροι να τιμούμε αυτούς τους ανθρώπους που δεν δίλιασαν μπροστά στα στρατεύματα του Ράιχ, δεν λίγο ψύχησαν, και νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό. Και σε ευχαριστώ που μας ενημέρωσες, μας είπες για αυτές τις εκδηλώσεις. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Την καλημέρα μας στη μαρτυρική Βιάνο. Να είσαι καλά. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
3: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15. Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
5: Έντομα στο σπίτι, τροκτικά στην αποθήκη, ερπετά στο εξουχικό.
6: Ευτυχώς με την Βιοζόλ όλα καλά. Βιοζόλ από λιμάνσεις Κρήτης, με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001, αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά απολιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ, σίγουρο αποτέλεσμα.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε το λόγο σε ακροατή που ζήτησε να παρέμβει. Έχει να κάνει με ένα θέμα που έχουμε καταδείξει πολλές φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή, σε σχέση με τις ευνηδιαστικές αλλά επαναλαμβανόμενες διακοπές ρεύματος. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μανώλη.
0: Για πείτε μας.
1: Εγώ μένω σε κάτω Βάθια.
0: Ναι.
1: Έχω ένα καινούριο σπίτι, είναι 7 μηνών. Στις 19 του μήνα κάνανε λόγω υγρασίας, λέει, διακοπές με τα σηματιστές και κομμένος ουδέτερος. Μου είπαν εμένα από το τηλέφωνο που τους μίλησα, γιατί πήραν μπροστά μια στιγμή μόνο τους αιτηματιστικά, δεν ήταν κλειστά, οι συναγερμοί παίζανε και τους διηγητώνουν. Και πήρα τηλέφωνο κατευθείαν τη ΔΔΕ και μου είπε, γιατί έχουμε σοβαρό πρόβλημα από Αθήνα, εκεί. Και μου αναφέραν αυτά τα στοιχεία, ότι διακοπές δεν παίρνουν και πολύ υγρασία. Έγινε περιοχή, τα πάντα κλείσανε τα πάντα.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω. Πότε έγινε αυτό, πότε έγινε αυτό?
1: Σε 19 Αυγούστου.
0: 19 Αυγούστου, πολύ ωραία.
1: Μας άφησαν όλο το βράδυ, αφήστε τα κλειστά να σας

0: ξεκινήσουμε. Πήρα το πρωί, είχα κλειστά εγώ τα ρεύματά μου. Και πέρα το πρωί μου λέει ανοίξε. Εκεί είδα ότι έχουν κατασταθεί τα μηχανήματα, τα καινούργια, τα κλιματιστικά μου, το εκτροπικό πλατό, το καταγραφικό μου, η τηλεόραση, η Sony μου. Καινούργια. Τα δύο είναι αδούλευτα. Ήθελα του τεχνικού να γράψει την έκθεση, εγώ την έγραψα από βραδύ. Την έκθεση γράφουν την έκθεση ότι πήραν μπροστά ξαφνικά και σβήσανε. Κλειστά, πολύ δεν τα λειτουργούμε. Λέει ωραία, θα ενημερώσουμε όλα αυτά που τα σχετικά που γράψετε. Πήγατε, ο τεχνικός δεν μπορεί να σα δικαστήσει γιατί δεν είναι από δικιά του ευθύνη. Με αποτέλεσμα μου λέει, κάντε την έτσι. Κάντε την έτσι, με στέλνει πριν 15 μέρες κάποιο το Ράκης και μου λέει, αν είναι λέει, από διακοπή ουδετέρω, θα σα αποζημιώσουμε μέχρι 600 ευρώ. Λέει παιδιά, αν είναι λέει, μετασχηματιστής, δεν θα σα αποζημιώσουμε. Συγγνώμη, εγώ τι φταίω, ρε παιδιά, του λέω. Έχω ένα καινούριο σπίτι για αυτή τη στιγμή. Και καταστρέφεται. Λέει: έχω το δίκαιο, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Θα σα ενημερώσω μόνο να δούμε τι είναι. Λέω: εμένα μου αναφέρανε διακοπή ουδετέρω, του λέω. Και λόγω εγγραφία. Την άλλη μέρα το παρουσίασε το ίδιο και μου είπατε: ξανακόψτε τα ρεύματα στι 20 του μήνα, γιατί έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Και κλείσαμε πάλι τα ρεύματα. Μέχρι να αποκαλυφθεί το απόγευμα η ζημιά του. Από τότε να μου στέλνει τώρα το email ο κύριο διευθυντή Πολυμήλη, γιατί με έχει εκτευρίσει, Πολυμήλη.
1: Ναι. Μα δεν έχει νόημα να λέμε, να μην λέμε ονόματα, θα παρακαλούσε γιατί. Ναι.
0: Συγγνώμη.
1: Ναι. Για πείτε μου.
0: Λόγω λέει την αναβάθμιση των δικτύων και όλα αυτά μπορεί να συμβαίνουν και αυτά τα πράγματα. Εμένα η ζημιά μου είναι, τα μηχανήματα κάνανε 6.000. Οι ζημιέ τώρα είναι έω 1.500. Να κάνω επισκευέ στα καινούργια μηχανήματα. Και μου λέει ο κύριο, αυτό είναι ένα email, ότι εγώ δεν μπορώ αυτό γιατί είναι μέσα στο σύστημα λέει από τη αναβάθμιση. Έτσι γράφει το email. Το στείλα και στο.
1: Ναι.
0: Και έχω αυτό μόνο. Και μου λέει, συγγνώμη, κάντε ό,τι θέλετε.
1: Μάλιστα. Κοιτάξτε να δείτε. Η αλήθεια είναι ότι έχει παραγίνει το κακό. Η αλήθεια είναι ότι έχω πάρει πάρα πολλά μηνύματα από ακροατές στο τελευταίο χρονικό διάστημα που γίνονται διακοπές ρεύματος, που αυτό είναι ότι χειρότερο. Είχα μιλήσει και με τον πρόεδρο των ηλεκτρολόγων νομού Ηρακλείου και του ζήτησα αν έχει στοιχεία, από πού μπορούμε να βρούμε στοιχεία για τις ζημιές που έχουν γίνει σε οικιακές συσκευές. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν ξέρουν πού να απευθυνθούν και να το δηλώσουν. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Και εγώ θα έλεγα να αναλυφθεί μια πρωτοβουλία και είναι μια καλή ευκαιρία να μιλήσουμε και με την Ένωση Καταναλωτών. Δεν πάει άλλο. Δηλαδή, εδώ το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο. Εσείς μου λέτε τώρα ότι καταστράφηκαν πόσα air condition.
0: 4 σε μια σειρά.
1: 4 air condition. Τι άλλο καταστράφηκε. Τι άλλο.
0: Καταγραφικό μου και τηλεόραση μου.
1: Καταγραφικών καμερών και η τηλεόραση. Έτσι. Ποιος θα αποζημιώσει όλα αυτά. Και γιατί. Σας παρακαλώ, μπορούμε να πάρουμε τον κύριο Δρακάκη, τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Καταναλωτών. Κάτι πρέπει να γίνει. Εδώ ακροατής μου στέλνει τώρα ένα βίντεο. Εάν δεν είναι ικανοί να κάνουν τη δουλειά όπως πρέπει, θα πρέπει να παρέμβει δικαιοσύνη. Δεν ξέρω με τι ασχολείται ο εισαγγελέας εδώ στο Ηράκλειο ή οι εισαγγελείς στην Κρήτη. Δεν ξέρω τι δουλειά, με τι ασχολούνται. Δεν ξέρω ποιος είναι ο ρόλος τους. Αλλά σε κάποια πράγματα πρέπει να παρεμβαίνουν αυτεπάγγελτα. Δηλαδή, προσέξτε κάτι. Μου στέλνει ένας ακροατής ένα βίντεο από τον Βραχόκηπο που απεικονίζει την ελλιπή συντήρηση του δικτύου ΔΔΕ που δείχνει πώς προκαλούνται και οι φωτιές εδώ στην Κρήτη και βέβαια υπάρχει διακοπή ρεύματος από τις 5:30 που έγινε το συγκεκριμένο περιστατικό και καίγεται ένα στήλος της ΔΕΗ και έγινε έκρηξη του ΔΕΔΙΕ και λέω της ΔΕΗ, μεγάλο πράγμα η συνήθεια, και έγινε έκρηξη σε μετασχηματιστή. Τι άλλο πρέπει να γίνει δηλαδή για να παρέμβει κάποιος? Δεν πρέπει κάτι να γίνει? Τα έχουμε αφήσει χθες προχθές ποτέ ήτανε που μιλούσαμε με τον εκπρόσωπο των εργαζομένων στον ΑΕΣ Λινοπεραμάτων, μας είπε ότι αυτό το δίκτυο που έχει τοποθετηθεί είναι μισού αιώνα, 50 χρόνια, και από τότε δεν έχει συντηρηθεί σε μεγάλο βαθμό στο μεγαλύτερο μέρος παραμένει ασυντήρητο. Και έχουμε λοιπόν αυτού του είδους τα προβλήματα. Περιμένετε όμως, γιατί έχω τον κύριο Δρακάκη. Ο κύριος Δρακάκης είναι ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών Κρήτης. Κύριε Δρακάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλή ημέρα.

0: και κάποιοι τύποι με μεγάλη ευκολία κατεβάζουν το διακόπτη, πέφτει ο διακόπτης, καίγονται ηλεκτρικές συσκευές κτλ. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο ακροατής, ο οποίος σε ένα σπίτι που έχει στην κάτω βάθια έγινε στις 19 Αυγούστου μία διακοπή ρεύματος με υπαιτιότητα του ΔΔΕ, με υπαιτιότητα του ΔΔΕ πιστοποιημένα και αποδεδειγμένα, και κάηκαν 4 air condition που ήταν στην ίδια σειρά, κάηκε μία τηλεόραση σε ένα νεόδμητο σπίτι, μόλις και είχε κατοικήσει ο άνθρωπος, είναι πολύ καινούριο το σπίτι, και κάηκε επίσης και το καταγραφικό των καμερών. Φαντάζομαι ότι είναι πάρα πολλές περιπτώσεις εκείνες ανθρώπων που οι συσκευές τους έχουν υποστεί ζημιές. Μήπως η Ένωση Καταναλωτών να αναλάβει μια πρωτοβουλία να γίνει, γιατί προσέξτε τώρα, εάν ο Αργυράκης ο Μανώλης υπέστη μια βλάβη περίπου 150-200 ευρώ, ο Δημήτρης ο Προνάκης υπέστη μια βλάβη 100 ευρώ, ο καθένας μας έχει υποστεί μια βλάβη που είναι πολύ λιγότερη από το κόστος που χρειάζεται για να πληρώσεις τα δικαστικά έξοδα, για να πληρώσεις το δικηγόρο, για να παραβρεθείς στο δικαστήριο. Μήπως θα έπρεπε... Ομαδικά, ακριβώς. Μήπως πρέπει να γίνει λοιπόν μια λίστα στην Ένωση Καταναλωτών από ακροατές για να διεκδικηθούν ομαδικά τα χρήματα αυτά. Τι λέτε?
1: Ναι, δεν είναι καθόλου λάθος, αλλά χρειαζόμαστε τουλάχιστον 20 καταγγελίες.
0: Πολύ ωραία.
1: Για ομαδική προσφυγή,
0: ναι.
1: 20 τεκμηριωμένες καταγγελίες.
0: Ωραία. Κύριε Δρακάκη,
1: δηλαδή, κύριε Δρακάκη, το πηγείο,
0: ναι.
1: Και το αποδώσουμε. Πρέπει να προβλέψουμε και την απέναντι όχθη.
0: Λοιπόν, ο ακροατής που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι γνώστης του αντικειμένου και λόγω επαγγέλματος, και μπορεί σε συνεργασία με την Ένωση Καταναλωτών να συμβάλλει. Και εμείς...
1: Ευχαριστώ.
0: Για περιμένετε. Με ακούει ο ακροατής?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, συμφωνείτε να αναληφθεί μια πρωτοβουλία από τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης Καταναλωτών Κρήτης, τον κύριο Κώστα Δρακάκη, και να διεκδικηθούν οι αποζημιώσεις ομαδικά? Τι λέτε?
1: Βέβαια.
0: Πολύ ωραία.
1: Να μου αλλάξουν τις πλακίδες από καινούργια μηχανήματα που τα κάνουν τα χειρισμένα, αδούλευτα.
0: Ναι.
1: Να αλλάξουν οι πλακίδες, να κουμπούν τα τιμολόγια.
0: Ναι.
1: Αλλά που εγώ θα πατήσω καινούργια, γιατί είναι καινούργια.
0: Ωραία.
1: Θα μου βάλεις πλακίδες, δεν μπορούν να τις αντικαταστήσουν, επειδή δεν είναι στην εγγύηση, αλλά δεν μπορούν να αντικαταστήσουν για τον λόγο ότι είναι μία από αυτούς.
0: Ωραία. Πείτε μου κάτι. Πώς μπορώ εγώ, καταναλωτής, να αποδείξω ότι η συσκευή μου που υπέστη βλάβη είναι απόρρια της διακοπής ρεύματος?
1: Αυτά οι τεχνικοί που θα έρθουν τώρα θα μας δείξουν και τις πλακέτες, θα το αποδείξουν και οι ίδιοι.
0: Μάλιστα.
1: Στην εταιρεία που κάνανε δεν ξέρουμε τι είναι, γιατί αυτοί μας λένε ότι είναι έσκασε ο μετασχηματιστής τους. Ενώ στην αρχή όταν τους πήρε από το ίδιο βράδυ,
0: ωραία,
1: που πάνε την διακοπή ελευθερία και εκεί αποζημιώνουν μια γραφεία.
0: Λοιπόν, ωραία. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε ακροατή, μόλις κλείσουμε, κύριε Δρακάκη, μπορούμε να δώσουμε το τηλέφωνό σας?
1: Σαφέστατα, ευχαρίστω.
0: Πολύ ωραία.
1: Γι' αυτό είμαστε εδώ.
0: Μάλιστα. Να δώσουμε λοιπόν το τηλέφωνο του, κύριε ακροατή. Μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο μόλις κλείσουμε το τηλεφωνικό κέντρο του Ράδιο Κρήτη. Έχουμε την άδεια του κυρίου Κώστα Δρακάκη να δώσουμε το κινητό του, να έρθετε σε επαφή μαζί του για να ξεκινήσετε τη διαδικασία. Και παράλληλα, καλούμε τους ακροατές που μας παρακολουθούν αυτή την ώρα, που αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα, να επικοινωνήσουν με την Ένωση Καταναλωτών Κρήτης στο τηλέφωνο 2810, κύριε Δρακάκη.
1: Ναι,
0: 240-450. Επαναλαμβάνω, 2810-240-450, να δηλώσουν και να πάρουν οδηγίες για το τι πρέπει να κάνουν προκειμένου να κατατεθεί ομαδικά μία διεκδίκηση για να αποζημιωθούν όλες αυτές τις συσκευές. Ευχαριστώ.
1: Μία ομαδική αγωγή. Ναι,
0: ομαδική αγωγή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δρακάκη. Ευχαριστώ και τον ακροατή.

0: Είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
2: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 28130-24-777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
3: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
4: Τσεκ.
3: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
5: Τσεκ.
3: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
4: Και αυτά τσεκ.
3: Δοσκιά και κλασάρια να το οργανώνω.
5: Τσεκ.
3: Α, και πλασσαλίδια για τις χειροτεχνίες, ε.
6: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
4: Σχολικά, τσεκ.
7: Σχολείο Μουστάκας.
6: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Λικαρνασσό.
8: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
9: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
10: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
9: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
10: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
6: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
10: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Επιτρέψτε μου να προσεγγίσουμε ένα θέμα ιδιαίτερο. Ένα θέμα που προκαλεί προβληματισμό, αγωνία και νομίζω ότι οι διοκτικές αρχές του Ηρακλείου πρέπει να ασχοληθούν με ιδιαίτερο ζήλο για αυτό το θέμα, που δεν είναι άλλο με την υπόθεση Απεσοκαρίου. Εξελίσσονται πολύ σοβαρά τα θέματα. Εκεί που χάθηκε ένας άνθρωπος, δολοφονήθηκε ο πρόεδρος του χωριού, ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης. Τι γίνεται εκεί στην περιοχή της Μεσαράς, τι γίνεται στο Απεσοκάρι. Θα μου πείτε γιατί τα λέω αυτά, να σας πω. Χθες συνελήφθη η αδελφή του δολοφονημένου πρόεδρου, του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, και αφέθηκε ελεύθερη και στη συνέχεια συνελήφθη η σύζυγός του με την κατηγορία ότι εξύβρισε, προσέξτε σας παρακαλώ, εξύβρισε την πλευρά που οι ίδιες κατήγγυλαν ότι κινήθηκε απειλητικά εναντίον της με το αυτοκίνητο στο χωριό. Η δίκη τελείωσε χθες το βράδυ. Οι δύο γυναίκες αθωώθηκαν. Ο νεαρός που φέρεται να τις απείλησε με το αυτοκίνητο καταδικάστηκε σε φυλάκιση 7 μηνών με αναστολή και 3.000 ευρώ πρόστιμο. Έτσι λένε οι πληροφορίες. Επίσης, του επιβλήθηκε να μην πλησιάζει το Απεσοκάρι και τους κατοίκους σε απόσταση 50 μέτρων. Μα τι γίνεται εκεί στην περιοχή. Ζητήσαμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Απεσοκαρίου, τον κύριο Μιχάλη Παπαδάκη. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και θα τον παρακαλέσω με πολύ διακριτικό τρόπο, χωρίς να αναφερθούμε σε ονόματα, να μας δώσει μία εικόνα για το πλαίσιο που υπάρχει στην περιοχή, τι γίνεται και αν υπάρχει κίνδυνος να έχουμε κι άλλα θύματα. Κύριε Παπαδάκη, καλή σας ημέρα.
5: Καλημέρα σας. Καταρχήν θα ήθελα να ευχηθώ καλή σχολική χρονιά, γιατί σήμερα, μην ξεχνάμε, ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά.
0: Να είστε καλά.
5: Και όλα είναι θέμα παιδείας.
0: Είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Από εκεί ξεκινούν όλα. Από εκεί ξεκινούν όλα και κρίνατε, και κρίνατε απαραίτητο να ξεκινήσετε με αυτό, γιατί αν δεν κάνω λάθος είστε εκπαιδευτικός.
5: Είμαι εκπαιδευτικός,
0: ναι.
5: Και επειδή έζησα έντονα τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο της σχολικής διαρροής, πολλά παιδιά,
0: ναι,
5: με τα βία τα βγάζουν το δημοτικό,
0: ναι,
5: να μην συνεχίζω στο γυμνάσιο,
0: ναι,
5: τα ίδια τα παιδιά αυτά αργότερα να τα βλέπουμε να κάνουν παραβατικές συμπεριφορές.
0: Ναι.
5: Και
0: αυτό, δεν μου λέτε, και αυτό είναι έντονο εκεί στην περιοχή που δραστηριοποιείστε.
5: Δυστυχώς στη Μεσαρά, ναι, είναι έντονο. Δηλαδή, ναι, δεν είναι δυνατόν το 2026,
0: ναι,
5: να λέμε ότι τα παιδιά αυτοί δεν μορφώνονται.
0: Ναι.
5: Σε άλλες περιοχές.
0: Μισό λεπτό. Μισό λεπτό, σας παρακαλώ.
5: Ναι.
0: Δηλαδή, επειδή εσείς ήσασταν εκπαιδευτικός για πόσα χρόνια εκεί στην περιοχή.
5: Εγώ κατάγομαι την περιοχή, είμαι από το Αψουκάρι.
0: Ναι.
5: Ήμουν εκπαιδευτικός όμως στο τρίτο λύκειο Ηρακλείου.
0: Ναι.
5: Αλλά είχα έντονη συνεργαλιστική δραστηριότητα
0: που ήξερα
5: από κοντά τα,
0: ναι,
5: τα θέματα του.
0: Ωραία.
5: Της περιοχής, τα ήξερα πάρα πολύ.
0: Άρα λοιπόν έχετε εικόνα τι γίνεται στην περιοχή, έχετε εικόνα για το...
5: Ναι. Ναι.
0: Η διαρροή από τα σχολεία εκεί της περιοχής, επειδή το κρίνω σημαντικό για να το συζητήσουμε, γιατί από εκεί ξεκινούν, ναι, όλα. Από εκεί ξεκινούν, ναι, όλα. Η διαρροή από τα σχολεία της περιοχής είναι μεγάλη και σε τι ποσοστό μπορεί να φτάσει.
5: Ναι, αυτό τώρα δεν μπορώ να σας πω τα νούμερα.
0: Δεν το ξέρω.
5: Ποσοστό.
0: Ωραία.
5: Είναι όμως, δεν μπορώ να σας πω το ποσοστό.
0: Ναι.
5: Είναι όμως μεγάλη.
0: Είναι μεγάλη. Θα το ψάξουμε εμείς. Ναι. Και η διαρροή αυτή υπάρχει, να υποθέσω, από την υποχρεωτική εκπαίδευση και μετά.
5: Και πριν την υποχρεωτική εκπαίδευση. Όταν λέμε υποχρεωτική εκπαίδευση εννοούμε μέχρι και το γυμνάσιο, έτσι.
0: Ναι. Δηλαδή, συγγνώμη, έχουμε παιδιά που φεύγουν από το δημοτικό. Έχουμε παιδιά που φεύγουν από την πρώτη, ναι, γυμνασίου.
5: Ναι, ναι, γιατί πρέπει να δουλέψουν για την οικογένειά τους, να περασπιστούν τα συμφέροντα της φαμίλιας τους. Αυτά τα θέματα τώρα είναι πάρα πολύ σοβαρά και αν δεν ξεκινήσουμε από εκεί,
0: ναι,
5: έχουμε μάθει όλοι να μιλάμε για αστυνόμευση και για κατασταλτικά μέτρα.
0: Ναι.
5: Πιο μπροστά πρέπει να ξεκινήσουμε.
0: Μα αυτό δεν είναι υποχρέωση των σχολείων, δηλαδή, παράδειγμα.
5: Ναι, κύριε Αργυράκη.
0: Ναι.
5: Σας ακούμε χρόνια, ξέρω πόσο έγκριτο δημοσιογράφος είστε. Θα ξέρετε κι εσείς ότι πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί πάνε στα σπίτια και παρακαλούν τις οικογένειες, φέρε τα παιδιά στο σχολείο πίσω.
0: Το ξέρω, αλλά ναι, τι να, ναι, πω. Αυτό γινότανε τη δεκαετία, ξέρω εγώ, του 30 και του 40 και του 20. Το να γίνεται, κύριε, και το 2026,
5: ναι,
0: είναι απογοητευτικό.
5: Ξεφεύγουμε από το θέμα.
0: Ξεφεύγουμε, αλλά
5: εγώ προσωπικά,
0: είναι η αιτία του κακού.
5: Αντιμετώπισα πάρα πολλέ φορέ το επιχείρημα. Δάσκαλε, μα τι να το κάνω, να τον κάνω δάσκαλο να παίρνει με χιλιάρικο που παίρνει εσύ. Αυτό ήταν το επιχείρημα που προβάλλανε πολλέ οικογένειε σε μένα.
0: Μάλιστα. Να τον κάνω δάσκαλο, ε.
5: Ναι, να παίρνει με χιλιάρικο που παίρνει εσύ. Εμένα θα καθίσει εδώ για να βγάλει πολλά λεφτά.
0: Μάλιστα.
5: Και όντω έτσι.
0: Ναι.
5: Βγάζει πολύ περισσότερα από εμά.
0: Ωραία. Κατάλαβα τι,
5: ναι,
0: λέτε. Κατάλαβα. Και άμα είσαι και του ΟΠΕΚΕΠΕ, βγάζεις ακόμα περισσότερα. Πείτε μου κάτι άλλο.
5: Ναι.
0: Πάμε στο θέμα μας. Γιατί το θεωρώ, ναι, πολύ σημαντικό.
5: Ναι.
0: Πολύ σημαντικό, κύριε Παπαδάκη. Πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ένα ολόκληρο χωριό τρομοκρατείται. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι συμβαίνουν αυτά. Βέβαια, επειδή δεν πρέπει να πούμε ότι πέφτουμε ξαφνικά από τον ουρανό, δεν ήμασταν σε μία συννεφούπολη και πέσαμε από τα σύννεφα. Χρόνια λέγαμε για την παραβατικότητα που υπάρχει στη Μεσαρά, που η τοπική αυτοδιοίκηση δεν είχε το θάρρος να βάλει το χέρι επί τον τύπο των ύλων, και είναι μεγάλες οι ευθύνες της τοπικής αυτοδιοίκησης, πρέπει να τα λέμε αυτά. Δεν μπορεί να συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν μπορεί να διαμαρτύρεται κάποιος επειδή μπήκαν τα πρόβατα και τα κατσίκια στο χωράφι του και την επομένη το πρωί επειδή πήγε στην αστυνομία να έχουν κόψει τις ελιές από τη ρίζα και να μην βρίσκεται εκείνος που το έκανε. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αυτά είναι βρωμερά και τρισάθλια. Και τα βρωμερά και τρισάθλια δεν έχουν να κάνουν μόνο με την τοπική κοινωνία, την απαίδευτη. Έχουν να κάνουν και με εκείνους που έχουν την ευθύνη να επιβάλλουν τον νόμο. Έτσι δεν είναι, κύριε Παπαδάκη?
5: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
0: Ωραία. Για πείτε μου λοιπόν.
5: Κύριε Αγγινάκη,
0: ναι.
5: Εμείς στο χωριό βιώνουμε ένα μεγάλο πένθος. Δηλαδή το πένθος δεν έχει λήξει. Και στην οικογένεια και στο χωριό,
0: ναι.
5: Χάσαμε τον πρόεδρό μας, τον Αλέκο μας.
0: Ναι.
5: Έχετε ακούσει γιατί άνθρωπος ήταν.
0: Ναι.
5: Και πόσο δοτικός.
0: Βέβαια.
5: Και πόσο ναι. αλτρουιστής.
0: Ναι.
5: Αυτή τη στιγμή η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της. Περιμένουμε κι εμείς να δούμε την πορεία, τη δικαστική εξέλιξη. Όμως, δεν νοείται να φοβόμαστε στο χωριό μας και στον δρόμο και στο καφενείο. Έχουμε και το θάρρος της γνώμης μας. Είμαστε ένα χωριό το οποίο έχει πάρα πολλούς επιστήμονες. Έχει βγάλει και πολλούς ήρωες.
0: Δεν μου λέτε.
5: Που έχουν γράψει ιστορία.
0: Πόσους κατοίκους έχει το χωριό? Πόσους κατοίκους έχει?
5: Αυτή τη στιγμή, όπως όλα τα χωριά, ρημώνει σιγά σιγά.
0: Ναι, ναι, πόσοι μπορεί να είναι οι κάτοικοι?
5: Στην απογραφή είναι 100 άτομα, επί της ουσίας μένουν πιο λίγοι όμως.
0: Δηλαδή ζήτημα να είναι, να είναι, ξέρω εγώ πόσοι να πω, 50-60?
5: 50-60.
0: Ναι,
5: ναι, ναι. Αλλά αν ερχόσασταν τώρα είναι μια τελείως διαφορετική εικόνα, γεμάτη γειτονιές.
0: Λόγω καλοκαιριού. Ναι. Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ.
5: Ναι. Χτίζονται καινούργια σπίτια, υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, υπήρχε προηγούμενα μια απίστευτη διάθεση με τον Αλέκο, είχαμε ρωματιστεί πάρα πολλές δράσεις, θα τις κάνουμε, δεν κάνουμε πίσω, θα τις κάνουμε, μία προς μία τις δράσεις.
0: Ναι.
5: Δεν μας σταματάει κάτι και δεν μας φοβίζει κάτι.
0: Ναι. Ωραία. Πείτε μου κάτι.
5: Ναι.
0: Πώς τρομοκρατούνται οι κάτοικοι εκεί του χωριού? Πώς φοβάσαι να πας στο καφενείο?
5: Καταρχήν δεν φοβόμαστε να πάμε στο καφενείο, προς το μην τα κάνουμε και τόσο τραγικά τα πράγματα. Αλλά αυτή τη στιγμή, όπως δείχνουν τα πράγματα, είχαμε ένα μη φυσιολογικό θάνατο. Ένα θάνατο που δεν οφειλόταν σε πέσαμε από τη μηχανή. Αυτό λοιπόν, κάποιοι άνθρωποι, δεν θα τους κατηγορήσω εγώ, αλλά κάποιοι
0: άνθρωποι... Όχι, εμείς δεν κατηγορούμε κανένα, δεν είναι ο ρόλος μας αυτός. Εμάς ο ρόλος είναι να αναδείξουμε και να καταδείξουμε τις συμπεριφορές εκείνες που ενδεχομένως να προκαλέσουν και άλλα προβλήματα και να ευαισθητοποιήσουμε τις αρμόδιες αρχές να παρεύουν. Εκεί εξαντλείται ο ρόλος μας. Αλλά, ένα λεπτό. Αλλά όταν έχουμε ένα περιστατικό, εγώ δεν είμαι γνώστης, εγώ λέω τι μαθαίνω. Και τα λένε άνθρωποι και το δικαστήριο αποφαίνεται. Εμείς δεν είμαστε δικαστές.
5: Το δικαστήριο αποφάσισε ξεκάθαρα.
0: Το δικαστήριο αποφαίνεται για όλα αυτά. Και λέει το δικαστήριο ότι ο ΤΑΔΕ κινήθηκε απειλητικά με το αυτοκίνητο για να χτυπήσει την αδελφή του θύματος. Συγγνώμη, πού ζούμε? Πού ζούμε και δεν κάτι πρέπει να γίνει. Δεν ξέρω τι. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Εγώ δεν είμαι αστυνομικός. Πείτε μου.
5: Ναι, ξεκάθαρα τα πράγματα. Περιμένουμε με αγωνία επιτέλους να στελεχωθεί η προδιεύθυνση Μεσαράς.
0: Ναι, αλλά αυτή, να μην πω τώρα τη φράση, πόσο καιρό θέλει? Ο κύριος Χρυσοχοίδης που ήρθε εδώ μας είπε ότι ετοιμάζονται, ότι είναι έτοιμο, ότι θα πάνε τόσοι αστυνομικοί, ότι θα γίνει. Ωραία, πούντους. Εμείς δεν θέλουμε αστυνομικούς που να είναι, ξέρω εγώ, να κάνουν χωσέ στον εθνικό δρόμο και να βλέπουν στο Ηράκλειο μέσα εάν φοράει κράνος ο ένας ή ο άλλος. Όχι πως δεν πρέπει να γίνεται και αυτό. Αλλά όταν σκοτώνονται άνθρωποι, όταν απειλείται η ζωή ανθρώπων, κοιτάζουμε το κράνος και δεν πάμε να επιβάλλουμε την τάξη σε μια περιοχή που αντί να αστυνομεύει η αστυνομία, αστυνομεύουν άλλοι. Μα είναι αλήθεια τώρα αυτά τα πράγματα και δεν αντιδρά κανείς.
5: Πείτε. Για πρώτη φορά υπάρχει μια ακτίδα φωτός, μια αισιοδοξία. Δεν έχουμε δημιουργηθεί από παθενογένεση. Ξέρουμε πολύ καλά τη γραφειοκρατία που υπάρχει. Οι πληροφορίες μας λένε ότι έχουν οριστικοποιηθεί οι μεταθέσεις των ανθρώπων που θα έρθουν να εργαστούν στη Μεσαρά και τις επόμενες μέρες θα είναι κάτω.
0: Ναι.
5: Εκεί λοιπόν εμείς θα ζητήσουμε αυξημένη αστυνόμευση για το χωριό μας.
0: Μάλιστα.
5: Εμείς είχαμε νεκρό. Δεν είχαμε αυτή η διαπλοκή.
0: Μα προσέξτε, μισό λεπτό. Έχει σημασία. Μισό λεπτό, σας παρακαλώ. Έχει σημασία αυτό που θέλω να πω. Ο άνθρωπος αυτός δεν είχε προσωπικά με κανέναν. Ο άνθρωπος αυτός που ήταν ένας πρόεδρος μιας μικρής κοινότητας ένιωσε την ανάγκη να υπερασπιστεί τα δικαιώματα, τα αυτονόητα πράγματα, όχι για τον εαυτό του, για το χωριό ολόκληρο. Και αυτό πλήρωσε. Και αυτό που πρέπει να κάνει τώρα η οργανωμένη πολιτεία, τι είναι? Όχι μόνο να αποδώσει ευθύνες σε αυτόν που το έκανε, αλλά να επιβλέπει, να επιτηρεί ότι αυτή η άνανδρη, πώς να την πω, απειλή δεν θα συνεχίσει για τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του.
5: Και εγώ είμαι αισιόδοξος ότι δεν θα συνεχίσει.
0: Μάλιστα.
5: Είμαι αισιόδοξος σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν θα συνεχίσει.
0: Ωραία.
5: Ήδη έχουν πάρει εξελίξεις, έχουν πάρει το δρόμο τους.
0: Ωραία.
5: Και μην ξεχνάτε ότι το κοινό περιδικαίο αίσθημα έχει αποφασίσει τι έχει γίνει.
0: Μάλιστα.
5: Ναι, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Ναι, καταλαβαίνουμε.
5: Καταλαβαίνουμε
0: τι λέτε. Αλλά μας τρομάζει.
5: Πόσο σημαντικό ρόλο έπαιζε αυτό?
0: Ναι, προσέξτε όμως. Κύριε Παπαδάκη, μας τρομάζει όμως αυτό που έγινε. Μας τρομάζει. Ένα αυτοκίνητο κινήθηκε εναντίον. Είναι φοβερό αυτό. Είναι φοβερό, δηλαδή. Δεν ξέρω πού μπορούμε να φτάσουμε. Δεν ξέρω γιατί γίνεται.
5: Δεν ήταν κάτι προμελετημένο, ήταν τη στιγμή. Αλλά γεγονότα τη στιγμή όμως μπορεί να οδηγήσουν σε άλλες καταστάσεις.
0: Ναι. Ναι, σωστό.
5: Οπότε καλό θα είναι να προσέχουμε.
0: Σωστό.
5: Θα σας πω ότι η αδερφή του Αλέκου μας, ενώ εργαζόταν στο γειτονικό χωριό που κατάγονται οι άνθρωποι που είναι στη φυλακή τώρα, παραιτήθηκε από τη δουλειά της.
0: Ναι.
5: Μου λέει, δεν θέλω να πηγαίνω πια να με βλέπουν να προκαλώ. Έτσι ζητάμε κι εμείς, αν είναι εύκολο, αν θέλουν να πάνε στη μία, σας πάνε από τον άλλο δρόμο, δεν χάσει ο κόσμος. Γιατί να περάσουμε το χωριό μας μέσα.
0: Λοιπόν, θα σας παρακαλέσω.
5: Είναι τόσο απλό το πράγμα. Τόσο απλό δεν είναι.
0: Ναι, θα σας παρακαλέσω θερμά. Θα σας παρακαλέσω θερμά. Μόλις έχουμε κάτι που νομίζετε ότι είναι αξιόλογο, θέλω να το αναφέρουμε στην εκπομπή. Θέλω μέσω της εκπομπής και με την ενημέρωση που θα έχουμε από σας να ασκήσουμε εντός εισαγωγικών πίεση σε αυτούς που πρέπει για να παρέμβουν και να προστατεύσουν το χωριό, το Απεσοκάρι και ιδιαίτερα την οικογένεια του αδικοχαμένου Προέδρου.
5: Ένα πράγμα θα σας πω, κύριε Ριγκράκη.
0: Ναι.
5: Τις μέρες που έγινε το ατύχημα, εγώ είχα πάει να δει την κόρη μου στο εξωτερικό.
0: Ναι.
5: Γιατί έμενε στο εξωτερικό.
0: Ναι.
5: Δεν το είχα πει το Αλέκου.
0: Ναι.
5: Το έμαθε όμως ο Αλέκου και πηγαίνει στη μητέρα μου και της λέει: Θεία Ευαγγελιό, τώρα που λείπει ο Μιχάλης είμαι εγώ ο γιος. Τι θέλετε, ό,τι θέλεις είμαι εγώ τώρα εδώ. Και μετά από δύο μέρες ο Αλέκος έφυγε.
0: Μάλιστα.
5: Καταλαβαίνετε για τι άνθρωπο μιλάμε.
0: Βέβαια. Βέβαια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για
5: εγώ.
0: Αυτή τη συζήτηση.
5: Εγώ και εύχομαι για ένα καλύτερο μέλλον και στα παιδιά μας και σε όλο τον κόσμο.
0: Αμήν. Αμήν. Να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Πάμε εμείς σε αυτό το σημείο. Σε αυτό το σημείο. Θα ήθελα όμως, Δημήτρη, να μιλήσουμε με τον διευθυντή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και να πάρουμε στοιχεία και την πρωτοβάθμια για τις διαρροές των σχολείων εκεί στην περιοχή της Μεσαράς. Έχει ενδιαφέρον. Εάν ενδιαφέρονται κι αυτοί. Εάν ενδιαφέρονται κι αυτοί. Θα το κάνουμε όμως γιατί θα πιέσουμε. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Θα τα δούμε τις επόμενες ημέρες. Πάμε να ακούσουμε την ώρα. Τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
11: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
12: Η ώρα είναι 11.
13: Από το 1906...
12: Η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων με σύγχρονη παραγωγή.

0: ζυγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Το Διεθνές Ράλι των Τιμών του Πετρελαίου βάζει φωτιά στις αντλίες, ενώ πρώτων πυλών βρίσκεται νέο κύμα ακρίβειας που απειλεί να πυροδοτήσει πληθωριστικό ντόμινο στην οικονομία. Η διεθνής αυτή υπερηδίνηση ναρκοθετεί εκ των προτέρων και την επικείμενη έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 15 Οκτωβρίου. Η τιμή εκείνης εκτιμάται ότι θα κάνει άλμα πάνω από τα 1,90 ευρώ το λίτρο. Άνοιξαν τις πόρτες του σήμερα Παρασκευή νηπιαγωγεία, δημοτικά γυμνάσια και λύκεια της επικράτειας, υποδεχόμενα τους μαθητές και τις μαθήτριες, με τον καθιερωμένο αγιασμό, σημαίνοντας και επισήμως την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Στο Ηράκλειο, ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, που επισκέπτεται σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. Σε κινητοποίησεις βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί με παράσταση διαμαρτυρίας και στάση εργασίας στο σχολικό συγκρότημα των Δειλινών. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες των λιμενικών αρχών στην Νότια Κρήτη μετά τον ολονύχτιο εντοπισμό 99 μεταναστών σε δύο διαφορετικά περιστατικά. Ραγδαίες είναι εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς οι δύο γιατροί του ιδιωτικού ιατρείου στο Κολωνάκι συνελήφθησαν αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της θανατηφόρου έκθεσης σε βαθμό κακουργήματος. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται η χρήση του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Το ζευγάρι των γιατρών οδηγείται στον εισαγγελέα και τον ανακριτή, ενώ σφως τα ακριβή αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη αναμένεται να ρίξει η νεκροτομή που πραγματοποιείται σήμερα παρουσία τεχνικού συμβούλου που έχει ορίσει η οικογένεια του γνωστού ερμηνευτή. Όφη αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα τη μετεγγραφή του Τάσου Χατζηγιοβάνη, ο οποίος είναι πολύ πιθανόν να τεθεί στη διάθεση του Χρήστου Κόντι για το αυριανό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Ο Παναθηναϊκός νίκησε 3-1 την Κηφισιά σε ξαναβολής παιχνίδι τη Super League και έπιασε τον Πανετολικό στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Στους αγώνες που έγιναν για το Champions League χθες σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: Φενέρμπαχτσε Ρώμα 1-1, Αϊτχόβεν Σαχτάρ 1-1, Μπάγερν Μπόντο 5-0, Κόμο Λιψία 4-1, Manchester United Σαμπάχ 4-0 και Σλάβια Πράγα Λανς 2-3. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική μέχρι 4 μποφόρ, ενώ η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα κοιμανθεί γύρω στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτης στις 12.
2: Για πρώτη φορά στην Κρήτη, νέο ολοκένουργιο showroom Living Kitchen and Furniture Κοτσόβολο στο Ηράκλειο. Ανακάλυψε ολοκληρωμένες λύσεις και custom σχεδιασμό σε έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες υπνοδωματίου και όχι μόνο, με υποστήριξη σε κάθε στάδιο. Ζήσε την εμπειρία Living από κοντά. Λεωφόρος Κουνσού 123, επίπεδο μείον 1. Κοτσόβολος.
3: Στην ΑΝΕΚ Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ΑΝΕΚ Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ΑΝΕΚ Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Ράδιο Κρήτη 101,5.
5: Έχω πάρα πολλά μηνύματα, πάρα πολλά μηνύματα για το θέμα που συζητούσαμε προηγουμένως, για την περιοχή της Μεσαράς. Πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Θα επανέλθουμε, όμως πάμε πρώτα να καλημερίσουμε τον κύριο Κυριάκο Κότσογλου, ο οποίος είναι αντιπεριφερειάρχης τουρισμού και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της περιφέρειας Κρήτης. Κύριε Κότσογλου, καλή σας ημέρα.
6: Καλημέρα σας κύριε Λυράκη, σας και στους ακροατές σας.
5: Καιρό είχαμε να τα πούμε. Χαθήκαμε εντελώς. Τι γίνεται?
6: Όχι, μην βρισκόμαστε διαμέσου των ερντίανων.
5: Να είστε καλά. Πείτε μου κάτι. Μα είναι αλήθεια ότι ένας τουρίστας ζητά αποζημίωση επειδή τον τζίμπησε ένα κουνούπι?
6: Κοιτάξτε, υπάρχουν και φορές που κάνετε εκπομπές με αστεία. Θέλετε να το πάρουμε από την αστεία πλευρά ή από τη σοβαρή ή και από τις δύο?
5: Ό,τι θέλετε.
6: Λοιπόν, υπήρχε σε μια περιφέρεια η οποία είχε περίπου 7 εκατομμύρια επισκέψεις,
5: ναι,
6: την προηγούμενη χρονιά. Υπάρχουν μερικές χιλιάδες,
5: ναι,
6: τέτοια παράπονα.
5: Ναι.
6: Το θέμα είναι πόσα θα καταλήξουν μέσω των ξενοδόχων και των επισκεπτών,
5: ναι,
6: και πόσα από αυτά θα ενημερώσουν την περιφέρεια, το Υπουργείο, τον Πρωθυπουργό.
5: Ναι.
6: Υπήρχε ένας επισκέπτης που έγραψε: ωραία είναι, ρε παιδί μου, στην Κρήτη, απίστευτα, αλλά πολύ άμα δεν μπορείτε να κάνετε κάτι γι' αυτό.
5: Αλλά πολύ, πολύ.
6: Πολύ άμος.
5: Άμος.
6: Δεν μπορείτε να κάνετε κάτι.
5: Μα καλά, πού τον πήγατε κι εσείς? Παραλία τον πήγατε? Γιατί δεν το
6: είχατε? Ένας άλλος.
5: Ναι, ένας άλλος.
6: Ναι, έγραψε ότι, κοιτάξτε, περνάμε υπέροχα στην Κρήτη, αλλά έξω από τον Bangalows Fest ήρθε ένας γάιδαρος, ο οποίος ήταν σε ίστρο. Από τότε νιώθω μειονεκτικά σε σχέση με τη γυναίκα μου.
5: Τι ωραία. Ήταν πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο αυτό. Έξυπνο. Έξυπνο. Αλλά με το κουνούπι τώρα πείτε μας τι έγινε.
6: Κοιτάξτε,
5: γιατί διεκδικούσε τώρα αυτός?
6: Κάθε φορά που υπάρχει ένα παράπονο,
5: ναι,
6: ειδικά όταν αυτό το παράπονο ανεξάρτητα από το που θα πάει, εμείς σαν περιφέρεια Κρήτης το απαντάμε. Και το απαντάμε γιατί ο παραπονούμενος μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που ταλαιπωρήθηκε δικαίως και πρέπει να μπούμε εκεί ανάμεσα και να αποκατασταθεί αυτό, ή μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος παραπονιέται για δικούς του λόγους.
5: Ναι, δηλαδή αυτό θυμάμαι, λοιπόν, είναι... ακούστε λίγο τώρα, θυμάμαι πριν από 2-3 χρόνια, δεν θυμάμαι πότε ήτανε, ότι ένας άλλος τουρίστας εδώ στην περιοχή της Χερσονήσου έβαλε φασαρία στον ξενοδόχο και ζητούσε να του δώσει πίσω τα χρήματα και να ακυρωθεί η κράτηση που έχει κάνει, γιατί λέει δεν είχε λάβει μέτρα ο ξενοδόχος για τα τζιτζίκια. Και τα τζιτζίκια, ναι, τον ενοχλούσαν και δεν τον άφηναν να απολαύσει τον μεσημεριανό του ύπνο.
6: Ναι.
5: Είναι.
6: Σε αυτή την περίπτωση, βέβαια, σα λέω πάντα εμάς, η προσπάθειά μας είναι να διαπιστώσουμε αν είναι ένα δίκαιο αίτημα ή είναι καμιά τσούρλα που λέει, ναι, και ένα φίλο μου από το Ηράκλειο.
5: Πώς τη λέει, αυτό πώς τη λέει, ή είναι καμία
6: τσούρλα.
5: Τσούρλα.
6: Ναι, τι πετάζουμε, τσούρλες, όταν παίζουμε μπάσκετ, τι μου γίνεται, τσούρλες και μπαίνουμε.
5: Ναι.
6: Λοιπόν, αυτός λοιπόν ήταν ένας πελάτης, ο οποίος ας πούμε ότι έφυγε σήμερα το πρωί από το ξενοδοχείο, είχε περάσει τη διαμονή του, έφυγε ξημερώματα γύρω στις 6 το πρωί, γιατί είχε πτήσει γύρω στις 8, και έστειλε στη ρεσεψιόν από το αεροδρόμιο περίπου στις 8.30 ένα email στο οποίο έλεγε με φωτογραφίες στιγμένες ότι εγώ έπαθα αυτό, κοιτάξτε τα κουνούπια, αυτό με απογοήτευσε πάρα πολύ και σας παρακαλώ αφενός με να δείτε το λόγο για τον οποίο συνέβη αυτό, αφετέρου δεν σκεφτείτε μερική ολική επιστροφή των χρημάτων της κράτησής μου ενώ την είχε ολοκληρώσει, και σας παρακαλώ συγχωρήστε με που δεν σας το είπα το πρωί, αλλά έπρεπε να προλάβω το ταξί και το αεροπλάνο. Το ξενοδοχείο λειτουργήσε άμεσα. Κάλεσε μια πολύ σοβαρή υγειονομική εταιρεία η οποία έλεγξε και του απάντησε το βράδυ ότι αγαπητέ κύριε, λυπούμαστε, αλλά ωστόσο καλέσε μια υγειονομική εταιρεία η οποία μας λέει ότι δεν γίνεται να αποζημιωθεί, η οποία μας διαβεβαίωνε ότι δεν υπήρχε ούτε κουνούπι, ούτε κοριός, ούτε οτιδήποτε άλλο στο δωμάτιό μας. Ως εκ τούτου δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας, γιατί θεωρούμε ότι συνέβη κάπου σε κάποιον εξωτερικό χώρο και λυπούμαστε για τη δυσαρέσκεια. Αυτός αμέσως έστειλε ένα δεύτερο mail,
5: ναι,
6: το οποίο έστειλε το Υπουργείο, την Περιφερειακή Υπηρεσία του ΕΟΤ, τον ΕΟΤ και ακόμα παραπάνω,
5: ναι,
6: και έλεγε ότι κοιτάξτε, αυτό που μου στείλατε ως απάντηση, θέλω, ναι, α, να ελεγχθεί ότι είναι αξιόπιστο, β, ότι η εταιρεία είναι αξιόπιστη, γ, ότι έχει αρχίσει τα ISO, β, ότι δεν έγινε ψέματα αλλά έγινε στην πραγματικότητα, και το θέλω αυτό από αυξιώσει το φορέα. Οπότε του είπα εγώ, μην ανησυχείτε, θα έχετε μια απάντηση μέχρι το μεσημέρι. Πήγα όντως στην εταιρεία, πήγαμε και ελέγξαμε τα πράγματα, είδα ότι ήταν όλα καλά. Του έγραψα λοιπόν και εγώ ότι αυτό είναι το ISO της εταιρείας, αυτή είναι που έκανε τον υγειονομικό έλεγχο, Αυτά είναι τα πιστοποιητικά του ξενοδοχείου. Αυτή είναι η αντιμετώπιση. Να ξέρετε ότι μην ανησυχείτε, όλα έγιναν σε πλήρη γνώση δική μας. Και σας λέω ότι αυτό το πράγμα συνέβη κάπου έξω. Εύχομαι να μην ξανασυμβεί. Λυπούμαστε για την δυσαρέσκεια που έχετε. Αλλά θα σας περιμένουμε το χρόνο πάλι στην Κρήτη που αγαπάτε και θα κεράσουμε και μια ρακή αυτή τη φορά εμείς ως περιφέρεια.
5: Βάλτε του και από εμάς άλλη μία. Νομίζω ότι αυτά είναι τα, πώς να το πω, τα ευτράπελα. Τα ευτράπελα που είναι καλό να τα αναδεικνύουμε και πώς να το πω, νομίζω ότι είναι η παλιά συνήθεια ορισμένων τουριστών, κάποτε ήταν η συνήθεια των Βρετανών τουριστών που έκαναν υπέρογγες είπατε
6: σωστά το λέτε
5: ναι, που για ψήλου πίδημα ήθελαν να κάνουν καταγγελία γιατί είχαν κάνει ασφάλεια πριν φύγουν από τη χώρα τους για να εισπράξουν, έτσι δεν είναι, το σχετικό αντίτυπο.
6: Έτσι είναι που το λέτε. Ήταν μια υπόθεση στο Ηράκλειο και στο πολύ γνωστό ξενοδοχείο, η οποία έμεινε γνωστή με την ονομασία υπόθεση Μποταρέγκο, η οποία είχε σαν αποτέλεσμα οι άνθρωποι αυτοί να δηλώσουν γαστρεντερίτιδα και πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αλλά ο ξενοδόχος ανακάλυψε ότι την ώρα που δήλωναν με γαστρεντερίτιδα είχαν κόψει αποδείξεις στο beach bar ότι έπιναν κοκτέιλ. Στη συνέχεια υπαναχώρησαν πάρα πολύ. Υπάρχουν και αυτά. Ωστόσο το ξαναλέω, κύριε Αργυράκη, για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι ποτέ δεν αφαιρούμε την πιθανότητα ο παραπονούμενος να έχει δίκιο και γι' αυτό πρέπει να το ξέρουμε εξαντλητικά μέχρι το τελευταίο. Και ο δεύτερος είναι για το γεγονός ότι όποιοι θύλακες φιλοξενίας υπάρχουν, όπως τα ξενοδοχεία ή η βραχυχρόνια μίσθωση ή οι βίλες ή τα διαμερίσματα, πρέπει να ακολουθούν πολύ υψηλού περιεχομένου προσεκτικές διαδικασίες απεντόμωσης και μειοκτονίας, γιατί τα παράπονα ελοκεύουν και πρέπει να έχουμε ένα ηλεκτρονικό και φυσικό φάκελο με τους ελέγχους, οι οποίοι θα αποδεικνύουν ότι κάνουμε αυτό που πρέπει. Η γυναίκα του Κέσσερα δεν είναι, αλλά και δείχνει αυτό που είναι.
5: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία που είχαμε. Νομίζω ότι και αυτά είναι αξιοσημείωτα στην επικαιρότητα. Σας ευχαριστώ θερμά, την καλημέρα μου. Να είστε καλά.
6: Καλημέρα μου, χάρηκα που σας άκουσα.
5: Και εγώ, να είστε καλά. Να είστε καλά. Άλλος τουρίστας μου γράφει εδώ, ο Κροατής, παραπονέθηκε, λέει, είναι φοβερό. Νομίζω ότι αυτά πρέπει να τα μαζέψουμε μία μέρα, και να κάνουμε μια ειδική εκπομπή. Παραπονέθηκε, λέει, ένας τουρίστας γιατί η θάλασσα είναι υπερβολικά μπλε. Είναι υπερβολικά μπλε, λέει, και τον ενοχλεί αυτό το μπλε, το έντονο μπλε. Ένας άλλος, λέει, διαμαρτυρήθηκε γιατί δεν απόλαυσε την ξενάγησή του, γιατί ο ξεναγός ήταν άσχημος και δεν απόλαυσε την ξενάγηση. Ήταν, λέει, υπερβολικά άσχημος. Και υπήρξε και μια άλλη καταγγελία, σύμφωνα πάντα με τους ανθρώπους που είναι στον τουρισμό και μας στέλνουν μηνύματα. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί έχω πει πολλές φορές ότι είναι μέρος της εκπομπής, είναι οι reporters της εκπομπής που πολλές φορές συμπληρώνουν αυτά που λέμε και τα επισημαίνουν. Άλλος, λέει, παραπονέθηκε μια κυρία, μια Βρετανίδα, και κινήθηκε μάλιστα και απείλησε μάλλον να κινηθεί, λέει, νομικά εναντίον του ξενοδοχείου, διότι δεν είχε στο δωμάτιο δύο μονά κρεβάτια αλλά είχε ένα διπλό κρεβάτι και αυτό είχε ως συνέπεια να μείνει έγκυος. Και είχε πάει, λέει, με τα γόρη της, αλλά το ξενοδοχείο δεν είχε δύο μονά κρεβάτια, είχε ένα διπλό. Και έτσι αυτό είχε συνέπειες. Είχε συνέπειες και τα λοιπά. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Ναι. Λοιπόν. Πολύ. Λοιπόν. Α, εδώ ο Δημήτρης μου λέει ότι μια κυρία, λέει, γιατί, δηλαδή, πού να τα προλάβεις όλα. Μια κυρία, λέει, παραπονέθηκε γιατί πήγε στο ζωολογικό κήπο στην Αθήνα και έκανε παράπονα γιατί, λέει, από την περιήγηση που έκανε είδε τα ζώα πολύ θλιμμένα, Καλά, συγγνώμη, τα ζώα είδε θλιμμένα, δεν είδε τους ανθρώπους που είναι μέσα στην πίκλα, μέσα στη μαύρη θλίψη. Σε παρακαλώ, μπορούμε να πάρουμε τηλέφωνο τον πρόεδρο του αστικού χτέλ Ηρακλείου. Κάντε μου τη χάρη. Μια χάρη σας παρακαλώ, διότι υπάρχει κάτι που μου στέλνουν εδώ οι ακροατές και έχει ενδιαφέρον να το αναδείξουμε. Πρέπει όλα αυτά να μπορούμε να τα συζητάμε και ευχαριστώ γιατί πάντα έχουμε. Λοιπόν, ο Στέφανος μου γράφει: είμαι κάτοικος του εξωτερικού και τώρα πήρε ο γιος μου από το δημοτικό σχολείο και μας ενημέρωσαν ότι μέχρι 3 ημέρες μπορεί να λείψει χωρίς δικαιολογία. Μετά, αν δεν υπάρχει χειρόγραφη αιτιολογία, όπως γιατρό ή κάτι άλλο, στέλνουν από το Δήμο ή το κράτος σαν προειδοποίηση στο σπίτι, αν δεν απαντήσουν. Πάει άμεσα η αστυνομία χωρίς προειδοποίηση. Τώρα καταλαβαίνω γιατί το κάνουν, γιατί τους έλεγα υπερβολικούς. Άμα δεν επέμβει η κοινωνία η ίδια, μετά η κοινωνία δεν υπάρχει και έρχεται το χάος. Άκουσε, Δημήτρη, ήτανε ο Στέφανος, είναι στη Γερμανία και μας έστειλε, νομίζω στη Γερμανία, μας έστειλε το μήνυμα με αφορμή τη συζήτηση που κάναμε προηγουμένως και σε σχέση με τη διαρροή των μαθητών από τα σχολεία της Μεσαράς. Και μου γράφει εδώ, άκουσε με λίγο, να το ξαναδούμε άλλη μια φορά. Μου γράφει λοιπόν ο Στέφανος και τον ευχαριστώ. Στέφανε, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ διπλά, γιατί είσαι στο εξωτερικό και παρακολουθείς καθημερινά την εκπομπή, αλλά συμμετέχεις διαδραστικά σε αυτά που συζητάμε. Μου γράφει λοιπόν: είμαι κάτοικος του εξωτερικού και τώρα που πήγε ο γιος μου στο δημοτικό σχολείο μας ενημέρωσαν ότι μέχρι 3 ημέρες μπορεί να λείψει χωρίς δικαιολογία. Μετά, εάν δεν υπάρχει χειρόγραφη αιτιολογία, όπως γιατρός ή κάτι άλλο, στέλνουν από το Δήμο, ακούστε λίγο σας παρακαλώ να δείτε πώς λειτουργούν εκεί οι δομές, στέλνουν από το Δήμο ή το κράτος σαν προειδοποίηση στο σπίτι. Αν δεν απαντήσουν, πάει άμεσα η αστυνομία χωρίς προειδοποίηση, μου λέει ο Στέφανος. Στέφανε, σε ευχαριστώ. Σου υπόσχομαι ότι θα προσπαθήσω. Γιατί, ξέρετε, είναι ορισμένοι άνθρωποι που υπηρετούν σε δημόσιες υπηρεσίες και δεν θέλουν, λέει, να μιλάνε. Λες και έχουμε διάθεση εμείς να τους μιλάμε. Αλλά όταν μιλάμε για στοιχεία που δείχνουν το πρόβλημα της διαρροής των σχολείων, είναι υποχρέωσή τους να μιλάνε. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του αστικού χτέλ, τον κύριο Σαρουλάκη, που είναι κοντά μας. Καλή σας μέρα.
7: Καλή σας μέρα, κύριε Αργυράκη.
5: Πείτε μου κάτι σας παρακαλώ. Μου γράφουν εδώ ακροατές ότι σε ένα δρομολόγιο, τώρα δεν ξέρω αν είναι η μπλε, η κόκκινη, η κίτρινη γραμμή, αυτή που πληρώνει ο Δήμος, που περνά από το κέντρο του Ηρακλείου προς την Αλικαρνασσό, ποια γραμμή είναι αυτή?
7: Προς Αλικαρνασσό είναι η κόκκινη γραμμή.
5: Η κόκκινη γραμμή. Ενώ, λέει, παλιά ήταν από το πρωί μέχρι το βράδυ στις 11, τώρα, λέει, έγινε μέχρι τις 4. Είναι αλήθεια?
7: Όχι, πότε το είπαν αυτό?
5: Σήμερα με στείλανε μήνυμα ακροατές και μου λένε ότι η γραμμή αυτή δεν λειτουργεί μέχρι τις 11, είναι μέχρι τις 4.
7: Μάλιστα, να σας πω και κάτι, ίσως να μην το γνωρίζει ο κόσμος.
5: Ναι.
7: Έχουμε έρθει σε συμφωνία με το Δήμο, το είχαμε ξανασυζητήσει και μαζί στη δικιά σας εκπομπή εδώ πέρα.
5: Ναι.
7: Έχει προσθεθεί τώρα μέχρι τις 4 από τις 8 κάθε 10 λεπτά κόκκινη και μπλε γραμμή, επιπλέον δρομολογία. Από εκεί που ήταν κάθε 15,
5: ναι,
7: πάνω, εκεί έχουν μπερδευτεί ο κόσμος.
5: Μισό λεπτό. Μου έχει στείλει μήνυμα ακροατής, γι' αυτό σας πήρα άμεσα. Άμεσα, γιατί εμείς δεν θέλουμε να αφήνουμε τίποτα να αιωρείται. Μας έστειλε μήνυμα ακροατής και μας λέει ότι από το κέντρο του Ηρακλείου, η κόκκινη γραμμή μου λέτε ότι είναι, που κάνει από τον παραλιακό, πείτε μου το δρομολόγιο ποιο είναι.
7: Σωστά, περνάει από την Αστόρια, μπαίνει στην Αβέροφ, Αγίου Μινά,
5: ναι,
7: καταλήγει στη Γιαμαλά και επιστρέφει πίσω προς την Αλικαρνασσό.
5: Πολύ ωραία. Αυτό κάνει όλη μέρα. Όλη μέρα κάνει αυτή τη γύρα. Λοιπόν, μου λένε λοιπόν ότι ενώ η γραμμή αυτή εξυπηρετούσε τους πολίτες μέχρι τις 11 το βράδυ, τις τελευταίες ημέρες είναι μέχρι τις 4. Δεν ισχύει αυτό, κύριε Σαρουλάκη?
7: Όχι, όχι, δεν ισχύει. Δεν έχω κάτι ενημέρωση. Ούτε έχει προκύψει κάποιο πρόβλημα με τα μη βάστα να με έχουν ενημερώσει ότι λόγω ότι υπήρχαν βλάβες μπορεί
5: να
7: Όχι, όχι, δεν ισχύει.
5: Μήπως πρέπει να το δείτε, μήπως συνέβη κάτι, μήπως χάλασε κάποιο λεωφορείο, μήπως. Θέλετε να το δείτε, θέλετε να το δείτε, γιατί ο ακροατής που μου έστειλε το μήνυμα είναι αξιόπιστος, είναι αξιόπιστος. Θέλετε να το δείτε, σας παρακαλώ να επικοινωνήσετε με το σταθμό, δεν ξέρω τι είναι αυτός που ξέρει, και να μας πάρετε σε 5 λεπτά, 10 και να μας πείτε πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα. Γιατί, γιατί είναι
7: Έχουμε ενημέρωση, συγγνώμη σας διακόπτω, έχουμε ενημέρωση πότε συνέβη αυτό. Έγινε χθες, έγινε προχθές.
5: Μου λέει χθες και προχθές, μου λέει, σταμάτησε, έτσι μου γράφει το μήνυμα. Χθες και προχθές δεν γίνεται το δρομολόγιο μέχρι τις 11 το βράδυ που γινόταν μέχρι πρόσφατα και γίνεται μέχρι τις 4. Δείτε το σας παρακαλώ. Ωραία, δεν μου λέτε τα Σαββατοκύριακα ισχύουν, όχι, έτσι δεν είναι?
7: Το Σαββάτο μόνο έχει μέχρι
5: το Σάββατο. Μέχρι?
7: Μέχρι τις 4.
5: Μέχρι τις 4 είναι το Σάββατο. Λοιπόν, δείτε το και πάρτε με να μας ενημερώσετε. Σας ευχαριστώ πολύ.
7: Εντάξει,
5: σας ευχαριστώ.
7: Καλά.
5: Πάμε εμείς στο μεταξύ. Λοιπόν, πάμε εμείς σε διάλειμμα και ερχόμαστε.
8: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
9: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτης το χρόνο.
10: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
12: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
13: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα. Να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Κακαβά. Είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γεωπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων. Κύριε Κακαβά, καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο.
1: Καλημέρα κύριε Αργυρέ, καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά.
1: Και από τόσες φορές που με έχεις φιλοξενήσει, Μανώλη, αισθάνομαι μέλος της δημοσιογραφικής σου δυνατής ομάδας που έχεις.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά και σας ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια. Σήμερα είναι η μέρα κινητοποιήσεων.
1: Ναι, σήμερα είναι η μέρα των γεωτεχνικών.
0: Ναι.
1: Ως πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, είμαι πάρα πολύ περήφανος για τους συναδέλφους μου, οι οποίοι με τιμούν επί 27 χρόνια. Είναι καθολική και μαζική η συμμετοχή.
0: Ναι.
1: Και να ξέρετε, σε τέτοιες δύσκολες εποχές που ακόμα και το ευρώ μετράει, έτσι,
0: ναι.
1: Δεν
0: ναι.
1: Είναι εύκολο ο άλλος να απεργήσει και να χάσει έστω και μια μέρα. Όμως, επειδή έχουν φτάσει εδώ τα πράγματα στο μη παρέκει,
0: ναι.
1: Έχουμε μια μαζική συμμετοχή, η οποία αυτή, κύριε Αργυράκη, είναι προειδοποιητική. Έτσι,
0: ναι.
1: Βλέπετε και είδατε όλη αυτή τη διαδρομή, ότι
0: ναι.
1: Αυτή τη στιγμή από μόνοι μας, χωρίς να έχουμε καμία εντολή,
0: ναι.
1: Επειδή είδαμε το πρόβλημα με τη σταφίδα που σωριδών έρχονται από την Τουρκία, γιατί
0: ναι.
1: Η κυβέρνηση είναι απούσα, δεν ασχοληθεί με τα πραγματικά προβλήματα των γεωτεχνικών,
0: ναι.
1: Των αγροτών. Οι συνάδελφοί μου, οι γεωπόνοι, είτε αυτοί είναι στα λιμάνια, είτε στα αεροδρόμια, είτε στο πεδίο, έτσι,
0: ναι. Ναι.
1: Κάνουν εξονυχιστικούς ελέγχους, γιατί για να μπορέσουμε να έχουμε αυτό που λέμε ίση μεταχείριση. Η ελληνική
0: ναι.
1: Σταφίδα με την τουρκική, η οποία τη στέλνουν σωριδών, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Και όπως βλέπετε, τα πρώτα αποτελέσματα έχουν φανεί.
0: Mm-hmm.
1: Δεύτερον, όπως είδατε, πήγαμε από την πρώτη μέρα στις καταστροφές που συνέβησαν στο Ρέθυμνο, έτσι,
0: mm-hmm.
1: Και με δικιά μας παρέμβαση ξεκινήσαμε όλα αυτά τα οποία έπρεπε να ξεκινήσουν. Και το ηθικό δίδαγμα ποιο είναι, κύριε Αργυράκη? Ότι η κυβέρνηση χειροκροτεί τους γεωτεχνικούς όταν τους έχει ανάγκη, έτσι, και δεν τους υπολογίζει όταν είναι για θέματα τα οποία είναι αυτονόητα και για τα οποία η ίδια έχει υποσχεθεί σε αυτούς.
0: Ναι.
1: Και όπως είδατε, πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη,
0: ναι.
1: Όπου είχαν την τιμή οι συνάδελφοί σου να με τιμήσουν με τη συνέντευξη τύπου που δώσαμε μαζί με τον Θανάση τον Σαρόπουλο,
0: ναι.
1: Μας αντέγραψε και τους δύο ο Πρωθυπουργός, όπου για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη από το 2019 που είναι Πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης, ασχολήθηκε τόση ώρα με τον πρωτογενή τομέα. Αλλά να ξέρετε, όλα αυτά που είπανε ήταν στον αέρα, διότι ήταν αντιγραφή των προτάσεων των γεωτεχνικών δημοσίων υπαλλήλων. Δηλαδή, μετά από 7 χρόνια ανακάλυψε ότι το ΙΠΑΤ δεν είναι παραγωγικό υπουργείο, παρά ένα υπουργείο παράνομων επιδοτήσεων και παράνομων αποζημιώσεων. Τώρα το ανακάλυψε. Και με την τακτική αυτή που ακολουθούν στη Μυτιλίνη, που θα καταστρέψουν την πιο σπάνια φυλή που έχει η Ελλάδα, το λεσβιακό εγωπρόβατο, που ήταν ο φάρος της φέτας και ήταν η αφορμή να πάρουμε pop τη φέτα, έχουν φτάσει να έχουν σφάξει 100.000. 100.000, γιατί μην ακούτε τα 85, είναι άλλα 15 στην ουρά μετά τα 20 κρούσματα που είχαμε. Άρα 100.000 στις 450.000. Και λένε ότι θέλουν να φτιάξουν εκτινοτροφία. Τίποτα δεν θέλουν από αυτά, κύριε Αργυράκη. Θέλουν Mercosur.
0: Ναι.
1: Τους την αναστήλαμε από τις 3 Σεπτέμβρη με τις δικές μας προσπάθειες.
0: Ναι.
1: Και προσπαθούν πάλι από την πίσω πόρτα να το κάνουν αυτό το Υπουργείο και τον πρωτογενή τομέα εισαγωγών, παράνομων επιδοτήσεων και παράνομων αποζημιώσεων.
0: Mercosur.
1: Αλλά να ξέρετε ότι δεν θα τους περάσει.
0: Mercosur.
1: Αυτό
0: Mercosur.
1: Σήμερα είναι ένα μήνυμα.
0: Περιμένετε. Mercosur.
1: Ναι.
0: Πείτε στους ανθρώπους που μας ακούνε και μπορεί να μην έχουν ακούσει τον
1: από
0: όρο.
1: Από τις 3 Σεπτεμβρίου,
0: τι σημαίνει
1: από τις 3
0: αυτό.
1: Σεπτεμβρίου,
0: ναι.
1: Βγήκε απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου σταματάνε οι εισαγωγές προϊόντων Βραζιλίας που αφορά κρέας, γάλα, τυροκομικά, μέλι και αλλιεύματα.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε.
0: Βέβαια.
1: Πού είναι όλοι αυτοί που την υποστηρίζανε να βγουν τώρα να καταγγείλουν την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
0: Δεν
1: τολμάνε.
0: Γιατί
1: αναγκάστηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση να έρθει στις θέσεις της δικές μας.
0: Έτσι.
1: Ξεκινήσαμε. Βέβαια, yeah. Συμμετείχαν και οι φορείς των αγροτών και οι Ευρωπαίοι. Έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: ναι.
1: Η προσπάθεια, όπως σημάστε, γιατί είχα την τιμή να σας μιλήσω όταν πήγε να υπογραφεί η συμφωνία, τότε ναι. Ακόμα με την ψήφιση στην Ευρωβουλή, είχαμε
0: έτσι.
1: Βγει στο ραδιόφωνο σας και είχαμε μιλήσει,
0: mm-hmm.
1: Και 3 Σεπτέμβρη επίσημα την ανέστειλε η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή οι ίδιοι που την είχαν εγκρίνει.
0: Έτσι.
1: Πού είναι λοιπόν τώρα αυτή η λαλίστα που, να ξέρετε, δεν την ψήφισε μόνο ο Μανώλης ο Κεφαλογιάννης, έτσι. Mm-hmm. Όλοι οι άλλοι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας την ψηφίσανε. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, πού είναι όλοι λοιπόν αυτοί που την υποστηρίζαν τώρα να βγουν και να πούνε γιατί τη σταμάτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση τη Μέρκοσουρ? Mm-hmm. Δεν τολμάνε, γιατί ξέρουν ότι αυτό ήταν η καταστροφή του πρωτογενή τομέα.
0: Έτσι. Έτσι, και επειδή είμαστε σε μια περίοδο που ο πρωτογενής τομέας βρίσκεται σε αποδρομή, επειδή ακούμε από την πασαρέλα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης τους πολιτικούς αρχηγούς να λένε αποσπασματικά πράγματα και δεν υπάρχει ένας επίσημος σχεδιασμός για το πώς μπορούμε να δώσουμε κίνητρο στους ανθρώπους που έχουν απομείνει ή στους νέους αγρότες για να συνεχίσουν να παράγουν, σε μια περίοδο που η χώρα δίνει περίπου 10,5 δισεκατομμύρια για την εισαγωγή αγροτικών προϊόντων, εμείς εδώ, έτσι δεν είναι, δεν παράγουμε. Δεν παράγουμε.
1: Ακούστε,
0: φέρνουμε λεμόνια δείτε από την Τουρκία, φέρνουμε διάφορα για να καλύψουμε.
1: Μην κουράζεστε, κύριε.
0: Ναι.
1: Κύριε Αργυράκη, μην κουράζεστε. Τέλος του χρόνου, όταν θα δείτε πόσο έχει πέσει η παραγωγή στον πρωτογενή τομέα, θα κλαίνε όλοι με μαύρο δάκρυ. Είμαστε ένα βήμα πριν από το μνημόνιο του πρωτογενή τομέα.
0: Μα τι λέτε,
1: το όπως σας το λέω.
0: Μα τι λέτε.
1: Μην ξεχνάτε ότι στο μνημόνιο μπήκαμε γιατί είχαμε εμπορικό αγροτικό ισοζύγιο 2,5 δις. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε είμαστε στα 2 δις. Θα το περάσουμε, θα τα περάσουμε τα 2,5 δις.
0: Μάλιστα.
1: Και τότε, να ξέρετε, θα την πληρώσει ο ελληνικός λαός, όχι αυτοί που τα σχεδιάζουν.
0: Είναι αλήθεια. Έτσι γίνεται πάντα. Πάντα έτσι γίνεται. Θέλω...
1: Εμείς δεν χαιρόμαστε που δικαιωνόμαστε σε όλα, να το ξέρετε.
0: Το ξέρω.
1: Εμείς πρώτα απ' όλα
0: το αντιλαμβάνομαι,
1: θέλουμε το καλό της χώρας.
0: Ναι, ναι. Είναι έτσι.
1: Και να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή η καταστροφή που γίνεται στη Μυτιλίνη, έτσι, και ειδικά μετά την τελευταία τροπολογία που ψηφίσανε, που βάλανε τους κτηνιάτρους επιστήμονες ειδικούς κάτω από τις διαταγές ενός λοχεία, θυμίζει οι εποχές Χούντας, έτσι. Μπορείτε να το καταλάβετε, έμπειρος δημοσιογράφος είστε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή φανταστείτε, χτύπα ξύλο, έτσι, αν πέσει μια ζωνόσος, ο ταξίαρχος εκεί της Κρήτης θα δίνει εντολές στο διευθυντή της Κρήτης. Πώς θα κάνει την αντιμετώπιση, το καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται.
0: Είναι φοβερά πράγματα αυτά. Φοβερά αυτά που συμβαίνουν και μας στενοχωρούν. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία που είχαμε.
1: Και να ξέρετε ότι θα έχουμε θερμό φθινόπωρο, όχι λόγω θερμοκρασιών, αλλά λόγω γεγονότων.
0: Τι εννοείτε? Δώστε μου.
1: Πέρα από αυτά που θα κάνουμε εμείς, θα βγουν στην επιφάνεια και άλλες κομπίνες του ΟΠΕΚΕΠΕ, οπότε τότε να δούμε που θα ανακριφτούν.
0: Περιμένουμε βέβαια όλα στο φως.
1: Μια είδηση.
0: Ναι, φαντάζομαι ότι κάτι έχει πάρει το αυτί σας από τις έρευνες που κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα.
1: Έτσι.
0: Ότι θα έχουμε θερμό φθινόπωρο.
1: Μην ξεχνάτε εξάλλου ότι από τη στιγμή που οι έλεγχοι του ΟΠΕΚΕΠΕ είχαν περάσει εκεί στους συναδέλφους μου γεωπόνους της Κρήτης και κάναν τους ελέγχους, όπως ξέρετε, από αυτά που είχαν βρει ο παλιός ο ΟΠΕΚΕΠΕ, οι δικοί μας συνάδελφοι, μόνο ένας στους 6 ήταν σωστός.
0: Ναι,
1: αυτά τα λέει όλα.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Και πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Στράτο Μαγκουσάκη, είναι ο πρόεδρος των τουριστικών λεωφορείων. Είναι η δεύτερη μέρα κινητοποιήσεων. Χθες τον είχαμε φιλοξενήσει, μας είπε για αυτή την πορεία που έγινε με τα τουριστικά λεωφορεία και τα βανάκια, σε μια προσπάθεια να αναδείξουν το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σε σχέση με το κόστος των καυσίμων, που αντί να μειώνεται καθημερινά αυξάνεται. Είπαμε ότι σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent ξεπέρασε τα $106 το βαρέλι. Αυτό σημαίνει ότι είναι κακά μαντάτα για τη λιανική πώληση των καυσίμων.

0: προσοχή. Πρώτον, ποια μορφή έχει η σημερινή κινητοποίηση που κάνατε, ποια είναι η εξέλιξη, τι είναι εκείνο που είναι νεότερο για να αναφέρουμε.
1: Κύριε Αργυράκη, όπως σας είχαμε προειπεί και σας είπα και χθες, σήμερα τα τουριστικά λεωφορεία, όχι ο όγκος που ήταν χθες στην κινητοποίηση, εννοείται, για να μην δημιουργήσουμε και προβλήματα στη ροή είτε των τουριστικών λεωφορείων είτε των επισκεπτών του αεροδρομίου. Τα έχουν πάρει τα περισσότερα μέλη μας και τα έχουν πάει στις κατατόπους μάτρες. Παραμένουν κάποια λίγα λεωφορεία, ειδικά του ΔΣ, μέσα στο χώρο του πάρκινγκ του αεροδρομίου. Δεν εμποδίζουμε τίποτα. Απλά τα λεωφορεία απέχουν από τις δραστηριότητες τους. Μέχρι και τη σημερινή ημέρα, να περάσει τη σημερινή ημέρα, και μετά θα συναντηθεί το ΔΣ και θα αποφασίσει τις περαιτέρω κινητοποίησεις του και το τι θα κάνει το μέλη γενέστε. Ξέρετε, σας άκουσα με προσοχή και είναι κάτι το οποίο ειλικρινά μας προβληματίζει έντονα. Το πού πάμε, κύριε Αργυράκη, το πώς εξελίσσονται τα πράγματα και το γιατί η κυβέρνηση σιωπά ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο, επιτρέψτε μου, εκτός από την ιδιότητα του Προέδρου, απασχολεί και όλη την κοινωνία της χώρας. Είναι δυνατόν σήμερα το πετρέλαιο να έχει 2,15 με τις προβλέψεις να είναι δυσίωνες και όπως πάει το πράγμα θα ξεπεράσει τα 2,5 ευρώ και η κυβέρνηση να μένει άπραγη τελείως? Ειλικρινά, αν σε αυτές τις καταστάσεις της γεωπολιτικής ανησυχίας, της όλης της ανακατανομής που γίνεται, όλης αυτής της ακρίβειας, αν δεν έχουμε δίπλωμα στην κυβέρνηση, ποιο θα έχουμε τότε? Είναι ερωτήματα τα οποία είναι ρητορικά, είναι ερωτήματα τα οποία φυσικά και θα μείνουν αναπάντητα, γιατί δεν βλέπουμε έργα και δεν βλέπουμε αποφάσεις. Εμείς δεν είχαμε καμία ενόχληση από κανένα 2 μέρες, εννοείται πως δεν θα αφήσουμε τις κινητοποιήσεις μας και τις δράσεις μας, θα δούμε πως θα κινηθούμε περαιτέρω, γιατί ξέρετε, δεν μπορούμε, και είναι αυτονόητο, να δουλεύουμε με ζημία.
0: Το καταλαβαίνουμε. Το καταλαβαίνουμε.
1: Είναι μια κραυγή αγωνίας, είναι μια κραυγή αγανακτισμού, διότι ξέρετε, δεν ήταν σκοπός μας, και εδώ να ζητήσω και ένα ειλικρινές συγγνώμη, αν θέλετε, αν ταλαιπωρήσαμε με την ολιγόρη στάση στο Ηράκλειο ή με την ολιγόλεπτη πορεία μας, αλλά για να κατεβαίνει ένας επαγγελματικός κλάδος σαν το δικό μας, ο οποίος εξυπηρετεί τον τουρισμό τόσα χρόνια, να αναγκάζεται μετά από όλες τις ενέργειες που έκανε, επιστολές, επερωτήσεις, επαφές, και να μην έχει αποτέλεσμα και να αναγκάζεται να κατέβει σε διαμαρτυρία, αυτό δείχνει πολλά πράγματα. Δείχνει ότι οι άνθρωποι βρίσκονται σε απόγνωση, διότι δεν μπορούν να βρουν το δίκιο τους στα δίκαια αιτήματα τα οποία έχουν.
0: Ναι. Μάλιστα. Δεν μου λέτε,
1: σήμερα,
0: απέχετε από το μεταφορικό έργο, έτσι δεν είναι? Μπορείτε να μου πείτε εάν έχουμε προβλήματα ή έχει προβλεφθεί η μετακίνηση των ανθρώπων που φεύγουν, που έρχονται, πώς εξυπηρετούνται αυτοί οι άνθρωποι?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν τουριστικά πρακτορία και γραφεία τα οποία διαθέτουν δικό τους στόλο. Επιλέγουν να κάνουν κάποιες, αν θέλετε να το... Υπήρξε ένα πρόβλημα εχθές στη ροή, μια αναστάτωση, και τα οποία τι έκαναν τα πρακτορία στην ουσία? Έκαναν αναδιανομή των επισκεπτών. Δηλαδή, εκεί που χώριζαν τους επισκέπτες αναλεωφορεία και ανακατεύθυνση, χθες χώριζαν τους επισκέπτες αναξενοδοχεία.
0: Κατάλαβα.
1: Δηλαδή, να σας το πω για να γίνει κατανοητό, όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία που είχαν συγκεκριμένα ή τα ίδια ξενοδοχεία προσπάθησαν και γέμιζαν ένα-ένα λεωφορείο, ούτως ώστε να γίνεται πιο καλά η εξυπηρέτηση.
0: Μάλιστα.
1: Είναι λογικό να υπάρχει μια αναστάτωση, μια αριθμία, αν θέλετε, της κανονικότητας. Αλλά κύριε Αργυράκη, δεν γίνεται διαφορετικά, δυστυχώς.
0: Όχι, δεν γίνεται. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Θα είμαστε στη διάθεσή σας για να αναδείξουμε τα ζητήματα αυτά τα σοβαρά που μας λέτε. Δυστυχώς τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. 106 δολάρια το βαρέλι Brent σήμερα. Και όλα δείχνουν ότι αυτή η κρίση στη Μέση Ανατολή θα κρατήσει για πολύ ακόμα, που αυτό είναι ότι χειρότερο για όλους μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Και εμείς κύριε Αργυράκη, για το βήμα που πάντα μας δίνετε.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Καλά. Λοιπόν, την καλημέρα μου και στον ακροατή που μου στέλνει μήνυμα και μου λέει, πείτε για τα σταφιδοεργοστάσια που έχουν κλείσει και δεν παίρνουν σταφίδες. Δεν το ξέρω αυτό. Γιατί δεν παίρνουν σταφίδες? Να το

να το δούμε αυτό. Και υπόσχομαι ότι τη Δευτέρα θα προσπαθήσω. Δεν υπάρχει τώρα, δεν υπάρχει τώρα συνεταιριστική οργάνωση που να παίρνει σταφίδα, μόνο οι ιδιώτες. Αύριο, τη Δευτέρα, αύριο είναι Σάββατο. Τη Δευτέρα λοιπόν θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε με έναν, πώς το λένε, με έναν ιδιώτη για να μας πει τι γίνεται φέτος με τη σταφίδα. Είχα την αίσθηση ότι ήταν σε καλό δρόμο και ότι ήταν και μια αξιόλογη τιμή. Μου είχαν πει, αλλά δεν θέλω να διακινδυνεύσω, πάντα θέλω να είμαι ακριβής σε αυτά που ακούγονται από αυτήν εδώ την εκπομπή. Μου γράφει ακόμα ο ακροατής ότι έχουμε ακόμα πολλά σταφύλια άκοπα και δεν ξέρουμε τι να τα κάνουμε και δεν βοηθάνε ούτε τα εινοποιεία. Και όσο για τις τιμές πολύ χαμηλές, πού είναι η κυβέρνηση να βοηθήσει? Ο Στέφανος, θα πάμε και διαφημίσεις, θα πάμε και διαφημίσεις. Ο Στέφανος που είπαμε ότι είναι στη Γερμανία και μας έγραψε ότι αν το παιδί δεν πάει στο σχολείο θα πάει αμέσως ο Δήμος, θα πάει η Πολιτεία και αν χρειαστεί και η αστυνομία για να δει που είναι το παιδί. Γιατί δεν πάει στο σχολείο το παιδί? Γιατί δεν πάει, όχι εδώ που δεν ασχολείται κανείς και λέει έλα μωρέ δεν βαριέσαι, έλα μωρέ δεν βαριέσαι. Δεν είναι έτσι. Εκεί λειτουργεί το σύστημα που λέει το εξής. Επειδή δεν μπορώ να σας πάρω τηλέφωνο, θέλω να σας πω κάτι άλλο. Μας δώσανε από το σχολείο, το παιδί του πάει σχολείο, έτσι. Λοιπόν, μου γράφει. Μας δώσανε μία εφαρμογή από το σχολείο, μέσω της οποίας ενημερωνόμαστε τι έκανε το παιδί μας σήμερα στο σχολείο, τι έφαγε, τι ακριβώς έκανε ο δάσκαλος, δραστηριότητες των παιδιών, εννοώ αν κάποιο παιδί είχε κακή συμπεριφορά και τι έχει κάνει χωρίς όνομα όμως. Επίσης, εκεί αναρτούν ό,τι αφορά το σχολείο. Αν έχει αλλάξει κάτι, έτσι με πλήρη έλεγχο των παιδιών μας, του καθηγητή, επίσης έχουν τον ίδιο έλεγχο ο διευθυντής του σχολείου και άμεσα έλεγχο από τους αρμόδιους. Έτσι, αν ένας δάσκαλος ανταμείβεται ανάλογα με το τι κάνει και κάθε χρόνο ανεβαίνει ο μισθός με αντίθετα με έναν δάσκαλο που δεν κάνει την ανάλογη δουλειά, έχει τις επιπτώσεις του. Δηλαδή υπάρχει αξιολόγηση εκεί. Το ίδιο ισχύει και τα παιδιά που έχουν λίγο παραπάνω ενέργεια και τους βγαίνει στο σχολείο, μπαίνει σε έλεγχο και προσπαθούν με διάφορους τρόπους να το αντιμετωπίσουν. Γονείς μαζί με τους δασκάλους φυσικά. Στέφανε, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ γιατί μας βοηθάς να κατανοήσουμε τι γίνεται στις άλλες χώρες. Εδώ με θλίψη θέλω να πω ότι, τι να πω, στενοχωριέμαι. Γιατί έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ξέρει και η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ξέρει το Υπουργείο, ξέρουν άπαντες οι γονείς που καλούνται μάλιστα να βάλουν το χέρι βαθιά στην τσέπη, ότι η διδασκαλία ξένων γλωσσών στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι, ποια λέξη να χρησιμοποιήσω, είναι τζάμπα πράγμα, δεν έχει αποτέλεσμα, είναι πεταμένα λεφτά, πώς να το πω. Θα μου πείτε, μα καλά, έτσι απαξιώνεις τους ξενόγλωσσους εκπαιδευτικούς που είναι στα σχολεία? Θέλω να με ακούσετε με προσοχή. Αυτό που γίνεται σήμερα στα σχολεία δεν βοηθά. Εάν το παιδί δεν πάει σε ένα φροντιστήριο ξένων γλωσσών, ξένη γλώσσα δεν μαθαίνει. Άρα λοιπόν κάτι δεν κάνουμε καλά. Εγώ δεν άφησα καμία αιχμή για τους εκπαιδευτικούς. Άφησα αιχμή για το σύστημα. Εάν δεν φτάνουν οι ώρες, να προσθέσουμε ώρες. Εάν δεν γίνεται σωστή διδασκαλία, να διορθώσουμε τη διδασκαλία. Αλλά το να έχουμε από την πρώτη τάξη του δημοτικού μέχρι την τρίτη του γυμνασίου
ξενόγλωσσα μα

0: μαθήματα και τα παιδιά μας να μην μαθαίνουν ξένη γλώσσα, αν δεν πάνε σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών, κάτι στο καλό στραβά κάνουμε. Δεν το καταλαβαίνουν αυτό οι ηθήνοντες? Δεν το αντιλαμβάνονται? Εάν δεν το αντιλαμβάνονται, είναι πρόβλημα δικό τους. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς δεν θα κάνουμε αυτή τη διαπίστωση. Είναι έτσι που τα λέμε. Και όποιος διαφωνεί και όποιος λέει ότι δεν είναι έτσι, 281-0-382-300, το τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη, να ακούσουμε και την άλλη άποψη. Εμείς πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
3: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό, πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης. Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2814-006-562.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, έχω ζητήσει να μιλήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Μέχρι όμως να επικοινωνήσουμε μαζί του, πάμε να ακούσουμε ακροατή που ζήτησε να παρέμβει και θέλω να πιστεύω ότι έχει να κάνει με το θέμα που έθεσα προηγουμένως. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
6: Με μένα μιλάτε?
0: Με σας μιλάω.
6: Με συγχωρείτε, αλλά ζήτησα να σας μιλήσω κατηδίαν για κάτι το οποίο...
0: Α, συγγνώμη. Είμαι στον αέρα. Είμαι στον αέρα και εσείς είστε.
6: Επιτρέψτε μου λοιπόν να κάνω την εξής παρατήρηση.
0: Παρακαλώ.
6: Τα σχόλια τα οποία προέρχονται από το εξωτερικό σχετικά με τη διδασκαλία και ιδιαίτερα το έργο των εκπαιδευτικών,
0: μάλιστα,
6: καλό είναι να τα ελέγχουμε πριν τα μεταδώσουμε. Διότι, για παράδειγμα, αυτό το οποίο υπόθηκε για το ρόλο της αξιολόγησης στο εκπαιδευτικό σύστημα της Γερμανίας,
0: mm-hmm,
6: πρέπει να ξέρετε ότι είναι πολύ συζητημένο,
0: mm-hmm,
6: και ότι δεν έχουν την άποψη του ακροατή σας οι εκπαιδευτικοί οι Γερμανοί.
0: Mm-hmm.
6: Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει με την Ελβετία,
0: mm-hmm,
6: όπου εκεί οι εκπαιδευτικοί έχουν κάνει πολύ σημαντικές κινητοποιήσεις κατά του συστήματος της αξιολόγησης, mm-hmm. το οποίο καταρακώνει την αξιοπρέπεια των εκπαιδευτικών, θέλω να σας πω, εκεί που έχει εφαρμοστεί.
0: Ναι.
6: Και σε χώρες που είναι περάνω κάθε υποψίας, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
6: Αυτό ήθελα

0: Μετέδωσα, διάβασα ένα σχόλιο ενός ακροατή. Και,
1: ναι,
0: είπα εγώ, τι, και είπα τι συμβαίνει, μισό λεπτό, είπα τι συμβαίνει στη Γερμανία. Δεν έχω άποψη, ναι, ναι, δεν ξέρω.
1: Και εγώ δεν το αμφισβητώ ότι μεταδώσατε κάτι το οποίο σας είπα.
0: Μα είπα, είναι ο Στέφανος, είναι από εδώ, από την Κρήτη, είναι μετανάστης στη Γερμανία και μας είπε, ναι, ότι το παιδί του πηγαίνει σχολείο, έχει μια ειδική πλατφόρμα και καθημερινά έχει πλήρη εικόνα τι κάνει, ναι, το παιδί του σχολείο. Αυτό είπα.
1: Εντάξει,
0: και μάλιστα είπε,
1: δημιουργείται όμως,
0: παρακαλώ, πείτε,
1: δημιουργείται η εντύπωση ότι εκεί τα πράγματα δένουν καλώς.
0: Αν δεν κάνω λάθος, είστε εκπαιδευτικός.
1: Εγώ είμαι εκπαιδευτικός.
0: Θα ήθελα όμως και την άποψή σας για τα ξινόγλωσσα μαθήματα.
1: Για τα ξινόγλωσσα, ναι, οπωσδήποτε αποτελεί, επειδή και εγώ έχω παιδιά τα οποία τέλειωσαν το proficiency στην τρίτη, πριν φτάσουν στην τρίτη γυμνασίου.
0: Μάλιστα.
1: Και πάντοτε ήταν για μένα ένα πρόβλημα.
0: Δεν είναι πρόβλημα, αγαπητέ μου.
1: Βεβαίως,
0: γιατί,
1: βεβαίως, είναι,
0: γιατί βρε παιδί μου, αυτή η πολιτεία μας. Αυτό πράγμα, αυτό λέω.
1: Ναι, το εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει να λειτουργεί διαφορετικά.
0: Έτσι, σας ευχαριστώ.
1: Με συγχωρείτε, κύριε Αργυράκη.
0: Παρακαλώ.
1: Δεν θα ήθελα, ας πούμε, τώρα έτσι, πώς να το πω, αποσπώντας να τα αφήξουμε. Άμα θέλετε, μπορούμε να κουβεντιάσουμε κάποια άλλη στιγμή. Ένα άλλο πολύ επιμέρους θα ήθελα να σας πω. Ότι όταν βγάλατε προλίγου στον αέρα τον εκπρόσωπο των γεωτεχνικών,
0: ναι,
1: σε μία στιγμή τάδε της παρέμβασής του, όταν άρχισε να μιλάει για την Ευρωπαϊκή Ένωση,
0: mm-hmm,
1: διεκόπη, δεν ακούγαμε εδώ στα Χανιά, γιατί από τα Χανιά σας παίρνω, ακούγαμε διαφημίσεις για την Τράπεζα Χανίων, για το νερό Σαμαριά, ένα κρίσιμο σημείο δηλαδή.
0: Α, δεν το ξέρω. Ακούστε, είναι ένα μετάδοση που γίνεται. Είναι ένα μετάδοση που γίνεται. Εγώ δεν έχω καμία ευθύνη. Δηλαδή...
1: Ναι, εγώ ήθελα απλώς να σας ενημερώσω.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά μια και ακούγεται στον αέρα,
0: ναι,
1: δεν πειράζει. Απλώς κάτι πρέπει να γίνει ώστε να μην χάνουμε, ας πούμε.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε. Καταλαβαίνω τι λέτε. Καταλαβαίνω. Ναι. Έχουμε μια αγαστή συνεργασία εκεί με τον σταθμό που αναμεταδίδει το πρόγραμμα του Ράδιο Κρήτη, το οποίο τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, διότι ξέρετε ότι δυστυχώς, και αυτό είναι ένα πρόβλημα άλλο πάλι της δημοκρατίας μας, προσέξτε, ένα ραδιόφωνο από την Αθήνα που είναι ασίδωτο μπορεί να εκπέμπει το πρόγραμμά του σε όλη την Ελλάδα χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανένα. Το Ράδιο Κρήτη και τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν κάτι αντίστοιχο. Αυτό που τους επιτρέπει όμως το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο ποιο είναι? Άλλα ραδιόφωνα σε άλλες περιοχές να κάνουν μετάδοση του προγράμματός του. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν το ραδιόφωνο εκεί στα Χανιά του κυρίου Αγγελάκη μας μεταδίδει την πρωινή ζώνη του Ράδιο Κρήτη, δεν ξέρω ποιες ακριβώς ώρες, και έτσι έχετε τη δυνατότητα να μας ακούτε στα Χανιά, να μας ακούνε από άλλο ραδιόφωνο σε άλλες περιοχές της Ανατολικής Κρήτης. Έτσι το Ράδιο Κρήτη ακούγεται σε όλη την Κρήτη. Αλλά δεν είναι, ακούστε λίγο, το ραδιόφωνο αυτό για να επιβιώσει πρέπει να βάλει και τις δικές του διαφημίσεις. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι δύσκολο το πάντρεμα για να γίνει. Και εντάξει, ο άνθρωπος το έκανε για να ακουστούν και οι διαφημίσεις που έχει πάρει στα Χανιά και γι' αυτό γίνεται αυτό το μπέρδεμα. Τίποτε άλλο, μην πάει το μυαλό σας σε κάτι άλλο. Γιατί
1: έχουμε
0: μια πολύ καλή συνεργασία εκεί με τους ανθρώπους.
1: Για την ώρα δεν πάει το μυαλό μου σε κάτι άλλο. Στην αστοχία των αυτοματισμών πάει το μυαλό μου. Είμαι σίγουρος ότι αν ενημερωθεί ο κύριος Αγγελάκης, πατέρας και υιός, θα αντιληφθούν ότι ναι, τους προκάλεσε, ας πούμε, κάποια ζημιά, όχι από χρηματών.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε.
1: Από τη ουσία των όσων κατέθεται ο συγκεκριμένος κύριος, τα οποία είμαι σίγουρος ότι τα επικροτούσαν και οι Αγγελάκηδες, καταλάβατε.
0: Το ξέρω τι λέτε. Το ξέρω, διότι είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε 4 λεπτά στη διάθεσή μας. Δεν προλαβαίνουμε να μιλήσουμε με τον κύριο Τσουκαλά, που από ό,τι μου λένε μιλάει συνέχεια. Να μην τον ξανανοχλήσουμε. Έχουμε 3 λεπτά. Τι να πούμε σε τρία λεπτά. Αφήστε δε που έχω εδώ μηνύματα από την Αμερική, από τη Γερμανία, από τη Γαλλία, από την... Ο Κώστας που είναι? Πού είναι ο Κώστας, για πίσω λεπτό. Από την Ολλανδία για το σύστημα εκπαίδευσης που εφαρμόζεται εκεί. Δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω σε 3 λεπτά. Θα διαβάσω όμως αυτό που μου στέλνει ο

Ο Γιάννης. Φλόριντα. Φλόριντα. Καλημέρα κύριε Μανώλη. Για να γίνει η κόρη μου από δασκάλα διευθύντρια, έδωσε 4 τεστ. 4.000 δολάρια πλήρωσε και πήγαινε από τη Νέα Υόρκη στο... Πού πήγαινε? Που είναι 4 ώρες και 4 να γυρίσεις, και όταν βρήκε δουλειά διευθύντρια έδωσε άλλο τεστ και εκεί πάλι έτσι για τα πρακτικά, γιατί κάποιοι νομίζουν ότι η Αμερική είναι μπάχαλο. Αγαπητέ Γιάννη, κανείς δεν είπε ότι η Αμερική είναι μπάχαλο. Ο πρόεδρος της Αμερικής είναι λίγο ψήλο μπάχαλο. Όλα τα άλλα λειτουργούν και εμείς θέλουμε μια τέτοια Ελλάδα. Εμείς θέλουμε να φτάσουμε τη χώρα μας σε ένα επίπεδο που να είναι μπάχαλο η κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά το υπόλοιπο σύστημα να λειτουργεί άψογα, να έχει δηλαδή τη δυνατότητα να στηρίξει την κρατική λειτουργία χωρίς να χρειάζονται οι διάφοροι καρεκλοκένταυροι και πολιτικό, αρπακτικό, ποτροχτικό τέτοιοι. Καταλάβατε? Αυτό θέλουμε να φτάσουμε, αλλά δεν το πετυχαίνουμε. Και δεν ξέρω τι φταίει ο κακός μας εαυτός. Ως χώρα μιλάω. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Μου κάνουν νόημα ήδη ότι πρέπει να αποχωρήσουμε. Πρέπει να αποχωρήσουμε γιατί ίγκυκεν η ώρα. Από το Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο. Από τον Μανώλη Προνάκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιλογή. Να είστε καλά. Θα ακούσουμε σε λίγο την ώρα. Θα ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά τη σκυτάλη της ενημέρωσης παίρνει η Ρένα Σημιαντονάκη. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας, γεια σας.

0: Η ΕΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 12. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, πρώτο κουδούνι σήμερα για όλα τα σχολεία της επικράτειας, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια. Υποδέχθηκαν τους μαθητές και τις μαθήτριες με τον καθιερωμένο γεσμό. Στο Ηράκλειο, ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, που επισκέφθηκε σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, δύο εκ των οποίων δημόσια ονάσια σχολεία. Σε κινητοποίηση προχώρησαν οι εκπαιδευτικοί με στάση εργασίας και παράσταση διαμαρτυρίας στο σχολικό συγκρότημα των Δειλινών. Χωρίς μαθητές ξεκινά η φετινή σχολική χρονιά στη Γάβδο, με το Δημοτικό Σχολείο του νησιού να μην ανοίγει

0: Προσωρινά για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια. Ο λόγος είναι η απουσία παιδιών που μπορούν να φοιτήσουν σε αυτό. Η ίδια εικόνα καταγράφεται και στον νηπιαγωγείο της Γάβδου, καθώς αυτή την περίοδο δεν υπάρχει στο νησί κανένα παιδί αντίστοιχης ηλικίας. Στο Καστελόριζο το απόγευμα ο Πρωθυπουργός την Κυριακή θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Αύριο το απόγευμα η ομιλία του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης. 40.000 ευρώ έχασε ένας 65χρονος Ρεθεμιώτης που επένδυσε τα χρήματά του σε διαδικτυακή πλατφόρμα που αποδείχθηκε απάτη. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι δύο γιατροί με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Απροσδιόριστη παραμένει η αιτία του θανάτου του γνωστού ερμηνευτή σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των ιατροδικαστών που εξέτασαν τη σωρό του. Η ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέληξε σε σαφές συμπέρασμα ως προς τα αίτια που οδήγησαν στο θάνατο. Αναμένονται τώρα τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στη Μία.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λουκάνικα καπνιστά Νάκερ, 38% φθηνότερα, 5,19. Σπανάκι, 28% φθηνότερα, 1,25. Κάψουλες εσπρέσο Forte Lungo, 21% φθηνότερα, 2,99. Και όλα τα φρέσκα λαχανικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Καλώς σας μεσημέρι, 8 λεπτά μετά τις 12, ακούτε Ράδιο Κρήτη, στο μικρόφωνο Ιρένα Σιμιαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Μανώλης Προνάκης, θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία. Σήμερα είναι Παρασκευή και 11 Σεπτεμβρίου του 2026. Καλή σχολική χρονιά στα παιδιά, καλή σχολική χρονιά σε εκπαιδευτικούς και γονείς μετά από 3 μήνες διακοπών. Οι μικροί κυρίως μαθητές και οι μεγαλύτεροι φυσικά μπαίνουν από τη Δευτέρα ουσιαστικά στη σχολική ρουτίνα. Τι σημαίνει σχολική ρουτίνα? Σημαίνει πρωινό ξύπνημα, σημαίνει διάβασμα, σημαίνει πρόγραμμα, σημαίνει δραστηριότητες εξωσχολικές. Για να ακούσουμε μια μικρή μαθήτρια δημοτικού, ποια είναι η άποψή της για την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Τη ρωτά δημοσιογράφος που κάνει ρεπορτάζ για τον αγιασμό στα σχολεία.
1: Πώς νιώθεις?
2: Χάλια.
1: Ούτε εσύ να σ' αρέσει το σχολείο?
2: Όχι.
1: Γιατί?
2: Γιατί διαβάζουμε όλη μέρα.
1: Αλλά έχει και το παιχνίδι, θα δεις και τους φίλους σου. Δεν θες το αγαπημένο σου μάθημα?
2: Το διάλειμμα.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι αυτή η μικρούλα είναι τουλάχιστον ειλικρινής, έτσι. Το διάλειμμα είναι το αγαπημένο της μάθημα. Του λέει, μα θα δεις τους φίλους σου αυτό και αυτά. Τίποτα, δεν απαντάει τίποτα. Και νιώθει χάλια που ξεκινάει το σχολείο. Εντάξει, τα περισσότερα παιδιά ενδεχομένως να νιώθουν έτσι, γιατί είπαμε ότι μπαίνουν σε ένα πρόγραμμα μετά από 3 μήνες ξεχνιασιάς. Ξεχνιασιάς, χωρίς διάβασμα, με πολύ παιχνίδι. Νομίζω ότι είναι απόλυτα φυσιολογικό. Λοιπόν, στο Ηράκλειο σήμερα η Υπουργός Παιδείας, η Σοφία Ζαχαράκη, επισκέπτεται από το πρωί σε διάφορα σχολεία εδώ στο Ηράκλειο. Πήγε στο 9ο και το 11ο, 9ο γυμνάσιο και 11ο γενικό λύκειο, τα οποία λειτουργούν ως δημόσια ονάσια. Πήγε και στο 43 δημοτικό σχολείο, εκεί γίνονται παρεμβάσεις στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Αυτή την ώρα επισκέπτεται το 3ο γυμνάσιο Ηρακλείου. Μία παρατέταρτο θα μεταβεί στο 1ο ΕΠΑΛ, που αποτελεί και τον τελευταίο πρωινό σταθμό της επίσκεψής της στην πόλη, γιατί το απόγευμα η Υπουργός θα μεταβεί στο Ασίμι στις 6.30. Έχει προγραμματιστεί επίσκεψη στο Εσπερινό Γενικό Λύκειο Ασημίου, το οποίο ιδρύθηκε και ξεκινά την λειτουργία του κατά το σχολικό έτος 2026-2027. Είναι μια νέα σχολική χρονιά αυτή που ξεκινά σήμερα και συνοδεύεται από χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών σε όλη τη χώρα, κάτι που σίγουρα δεν οφείλεται στις εγκυμοσύνες των εκπαιδευτικών, όπως υποστήριξε πρόσφατα βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου κατά των δίδυμων πύργων. Ένα τμήμα των 4 συντονισμένων τρομοκρατικών επιθέσεων από την Ισλαμιστική Τρομοκρατική Οργάνωση Αλ-Κάιντα εναντίον των ΗΠΑ της Αμερικής. Ένας απολογισμός νεκρών 2.977. Εκείνη η μέρα ήταν η μέρα που στην κυριολεξία άλλαξε τον κόσμο και υπάρχουν πολλές θεωρίες συνωμοσίας. Αμφισβητούν ότι η επίθεση έγινε όπως παρουσιάστηκε από την Αμερικανική κυβέρνηση, δηλαδή ότι η Αλ-Κάιντα προκάλεσε αυτή την τρομοκρατική επίθεση. Πολλοί Αμερικανοί πιστεύουν ότι ενδεχομένως να είχε ανάμειξη και η ίδια η Αμερικανική κυβέρνηση σε αυτές τις πρωτοφανείς

εικόνες με τα αεροσκάφη να συνθλίβονται πάνω σε ουρανοξύστες και εκμεταλλευόμενοι το σοκ και το επιχείρημα της πάταξης της τρομοκρατίας να μπορεί να εισβάλλει ανενόχλητη σε όποια χώρα θεωρούσε υπεύθυνη ή επικίνδυνη. Με αρκετά ψεύτικα στοιχεία και επιχειρήματα, κάτι που το είδαμε και στον πόλεμο του Ιράκ, νομιμοποιήθηκαν οι αμερικανικές επιθέσεις, οι αμερικανικές επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν. Κυκλοφορούν πάρα πολλές θεωρίες συνωμοσίας, έτσι, για το ότι δεν έγιναν έτσι τα πράγματα, για το ότι ενδεχομένως οι βόμβες να είχαν ήδη τοποθετηθεί στους ουρανοξύστες, μέσα στους ουρανοξύστες. Πολλά έχουν γραφτεί για τον ρόλο ενδεχομένως του Ισραήλ σε αυτό και κυκλοφορεί και αυτός ο αστικός μύθος, Μανώλη, ότι εκείνη τη μέρα τουλάχιστον 4.000 Ισραηλινοί δεν είχαν πάει στις δουλειές τους. Είναι αυτό το είπαμε, αυτές οι θεωρίες. Ντοκιμαντέρ και αναλύσεις ερευνητών έχουν κυκλοφορήσει με διάφορες εκδοχές της ιστορίας με σκοπό να εξηγήσουν τον τρόπο που κατάφεραν οι αεροπειρατές να περάσουν από τους ελέγχους και να εισέλθουν στον εναέριο χώρο της Νέας Υόρκης και του Πενταγώνου χωρίς να αναχαιτιστούν. Ένα από τα πολλά ερωτήματα έτσι που προκύπτουν. Τώρα μιλάμε για τον εναέριο χώρο της Νέας Υόρκης και το Πεντάγωνο. Είναι αυτές οι εικόνες που πραγματικά τις παρακολουθούμε και θυμόμαστε 25 χρόνια μετά πώς νιώσαμε όταν τις βλέπαμε. Δεν πιστεύαμε στα μάτια μας, πιστεύαμε ότι είναι κάποια ταινία αυτό που παρακολουθούσαμε, και πέρασε πολύς καιρός μέχρι πραγματικά να χωνέψουμε τι έχει συμβεί. Σίγουρα η 11η Σεπτεμβρίου ήταν η μέρα που άλλαξε ολόκληρο τον κόσμο.

Πολύ ψηλά στην ειδησιογραφία της ημέρας φυσικά ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη και η σύλληψη των δύο γιατρών στο ιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή ο τραγουδιστής. Οι γιατροί συνελήφθησαν χθες το απόγευμα, κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση αφού οι αρχές συγκέντρωσαν νέα στοιχεία που καταρρύπτουν τους ισχυρισμούς τους. Δηλαδή προκύπτει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν πέρασε το κατόφλι της κλινικής στις 4 το απόγευμα όπως είχε καταθέσει η γιατρός, αλλά περίπου στη 1:30 το μεσημέρι, και πως η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης είχε ξεκινήσει όταν έπαθε ανακοπή καρδιάς ο γνωστός τραγουδιστής. Λίγο πριν τις 11:30 σήμερα ολοκληρώθηκε η νεκροψία νεκροτομή. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για προσδιόριστη αιτία θανάτου. Η ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέληξε σε σαφές συμπέρασμα ως προς τα αίτια που οδήγησαν στο θάνατο και φυσικά αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Πάντως, σε μια ανάρτησή του, ο Παύλος Πολάκης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ως γνωστόν είναι και γιατρός, είναι χειρουργός, ζητά μέτρα από το Υπουργείο Υγείας και τους ιατρικούς συλλόγους, κάνει λόγο για θεραπείες αναγεννητικής ιατρικής από αμόρφωτους και τονίζει ότι το να κάνεις πλασμαφαίρεση σε ιδιωτικό ιατρείο σε πολυκατοικία είναι σαν να χειρουργείς παχύ έντερο στο αγροτικό ιατρείο που είναι μέσα στο φαράκι της αμαριάς ή να κάνεις θηρεοειδεκτομή μέσα σε ασανσέρ.

στα πολιτικά. Ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, από σήμερα το απόγευμα μέχρι και την Κυριακή επισκέπτεται το Καστελόριζο. Είναι μια επίσκεψη που αποκτά ιδιαίτερη πολιτική και γεωπολιτική βαρύτητα δεδομένης της κλιμάκωσης της έντασης από την πλευρά της Τουρκίας και της επιλογής της να επαναφέρει στο προσκήνιο όλες τις μονομερείς και παράνομες αξιώσεις της σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Το μήνυμα που εκπέμπει η Αθήνα είναι ότι πρόκειται για μια επίσκεψη του Πρωθυπουργού όπως σε κάθε άλλο σημείο της ελληνικής επικράτειας που δεν χρειάζεται καμία ιδιαίτερη προεργασία. Είναι αυτονόητη υποχρέωση της ηγεσίας της κυβέρνησης να βρίσκεται σε κάθε γωνιά της χώρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί αύριο με το Δήμαρχο του ακριτικού νησιού και στη συνέχεια θα επισκεφθεί έργα και υποδομές, ενώ την Κυριακή θα παραστεί σε εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του Καστελόριζου. Πληροφορίες αναφέρουν πως δεν αποκλείεται να επισκεφθεί τη Ρο και τη Στρογγύλη. Το πώς διαβάζουν τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, νομίζω ότι όλοι μπορείτε να τη φανταστείτε.

Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο που έρχεται είναι το Σαββατοκύριακο του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη και η παρουσία του στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα πραγματοποιήσει ομιλία στο Βελίδιο στις 7.30 το βράδυ του Σαββάτου και βεβαίως την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου επίσης στο Βελίδιο.

Υπάρχει μία δυσαρέσκεια από πλευράς ΠΑΣΟΚ για το γεγονός ότι η πρόσφατη δημοσκόπηση της GPO εμφάνισε επιδόσεις του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για τις εξαγγελίες του στη ΔΕΘ, οι οποίες φυσικά δεν έχουν γίνει ακόμα. Θα γίνουν το προσεχές Σαββατοκύριακο. Είναι ένα θέμα το οποίο προκάλεσε τον εκνευρισμό στο ΠΑΣΟΚ από τη Χαριλάου Τρικούπη, έκαναν λόγο για έλλειψη fair play, αφού κατά την οπτική τους δημοσκοπήσεις θα έπρεπε να δημοσιευτούν αφού πρώτα ολοκληρωθεί ο κύκλος όλων των κομμάτων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και είναι απόλυτα λογικό να το σχολιάζουν αυτό. Για κάποια συστήματα το ΠΑΣΟΚ είναι τόσο ενοχλητικό που ακόμη και την άνοδό του στις δημοσκοπήσεις θα την αποκρύψουν από την κοινή γνώμη και θα τη βαφτίσουν «δεν ξεκολλάει», τόνιζαν χαρακτηριστικά από το ΠΑΣΟΚ.

Λοιπόν, την ερχόμενη Πέμπτη το μεσημέρι στη Βουλή, το επόμενο ελληνικό κεφάλαιο στο διαβόητο Qatar Gate, η ονομαστική ψηφοφορία που θα αποφασίσει για την άρση ή μη ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου στη βάση της δικογραφίας που έχει διαβιβάσει η βελγική δικαιοσύνη. Η υπόθεση έχει ήδη περάσει από ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, προσφυγή στον Άριο Πάγο για την ακύρωσή του και μια μακρά σειρά δηλώσεων του πρώην Επιτρόπου ότι το σκάνδαλο αφορά αμοιβή για συμμετοχή σε επιτροπή που είχε εγκρίνει η ίδια η πρόεδρος της Κομισιόν, η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής πάντως έχει εισηγηθεί ομόφωνα στην άρση της ασυλίας του, ενώ ο ίδιος ο κύριος Αβραμόπουλος, παρότι δεν εμφανίστηκε στη διαδικασία, έστειλε υπόμνημα ζητώντας να αρθεί η ασυλία του για να κριθεί από τα πραγματικά περιστατικά, όπως τόνισε ο ίδιος. Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Αβραμόπουλος τον περασμένο Ιούνιο είχε πει πως όλη αυτή η ιστορία είναι μία μπούρδα και ότι δεν θα απολογηθεί σε κανέναν κερατά.

0: Λοιπόν, να μπούμε σιγά σιγά στο μενού της εκπομπής και το θέμα με την στέγαση, το θέμα με τα ενίκια είναι ένα θέμα που πονάει και πληγώνει πάρα πολύ κόσμο σε όλη τη χώρα και βεβαίως εδώ στο νησί μας. Η κατάσταση με τα ελάχιστα διαθέσιμα ακίνητα, τα οποία βεβαίως προσφέρονται από τους ιδιοκτήτες τους σε πολύ υψηλές τιμές. Τιμές που δεν είναι για τα περισσότερα βαλάντια, μόνο ότι αυτό συνεπάγεται για την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών. Ο κύριος Άγγελος Χιαδάς είναι ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Προστασίας Ενοικιαστών, εκπροσωπεί τα δικαιώματα και τα αιτήματα των ενοικιαστών σε όλη τη χώρα και είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας μεσημέρι από το Ηράκλειο, κύριε Χιαδά.
1: Καλό σας μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, για δώστε μας λίγο την εικόνα και τα μηνύματα που λαμβάνετε από ολόκληρη την χώρα. Τα μηνύματα που λαμβάνουμε εμείς εδώ στο Ράδιο Κρήτη από διάφορες περιοχές του νησιού μας είναι πραγματικά απογοητευτικά.
1: Είναι
0: και για τους φοιτητές και για τους δασκάλους, τους εκπαιδευτικούς και για τους νέους γιατρούς που έρχονται να υπηρετήσουν στα νοσοκομεία και για οικογένειες. Πολύ μεγάλο πρόβλημα το να βρει σπίτι στην Ελλάδα του 2026, κύριε Σκιαδά.
1: Έτσι είναι. Και αυτά τα μηνύματα που έρχονται σε εσάς, σε εμάς έρχονται από όλη την Ελλάδα. Είναι πραγματικά η κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Έχει δηλαδή, πολλοί κόσμος έχει φτάσει σε απόγνωση, όπως είπατε, όχι και οι φοιτητές και οι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν, δάσκαλοι, αλλά και όλοι οι οικογενειάρχες αντιμετωπίζουν το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, έχουμε φτάσει να έχουμε κάποια εξωφρενικά ενίκια, έχουμε αυξήσεις γύρω στο 60% στα τελευταία 5-6 χρόνια, σχεδόν 10% ετησίως, ενώ ξέρετε, το ξέρουμε όλοι, δηλαδή ότι οι μισθοί και τα εισοδήματα γενικά έχουν ανεβεί ελάχιστα. Mm-hmm. Δυστυχώς δεν βλέπουμε φως, με την έννοια ότι και η κυβέρνηση δεν είναι διατεθειμένη να λάβει κάποια άμεσα μέτρα. Ανακοινώνει κάθε τόσο μέτρα, τα οποία είναι μακροπρόθεσμα, μέχρι σήμερα δεν έχουν αποδώσει, δηλαδή και αν πούμε και για κάποια προγράμματα, το σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο, μάλλον εκτινάξαν τις τιμές παρά λύσαν το πρόβλημα.
0: Ναι. Ο Πρωθυπουργός εξήγηλε το σπίτι μου τρία. Εσείς φαντάζομαι ότι έχετε μελετήσει λίγο καλύτερα, έτσι να μας δώσετε μια εικόνα, θα κάνει τη διαφορά? Γιατί τα προηγούμενα δύο, όπως το είπατε πολύ σωστά, κατάφεραν να εκτινάξουν τις τιμές ακόμα και στα πολύ παλιά κίνητα. Τώρα το σπίτι μου τρία είναι λίγο διαφορετικό, έχει λάβει το μήνυμα η κυβέρνηση?
1: Όχι. Για μένα δεν αλλάζει τίποτα. Δηλαδή το ότι αύξησε το όριο ηλικίας σε αυτούς που δικαιούνται ή που αύξησε την αξία των σπιτιών, δεν αλλάζει τίποτα. Αύξησε την αξία των σπιτιών, δηλαδή θα μπορούν και ακριβότερα σπίτια να αγοράζουν το σπίτι μου τρία, διότι στα δύο χρόνια, στα τρία-τέσσερα χρόνια που ισχύει το σπίτι μου ένα και σπίτι μου δύο, αυξήθηκαν οι τιμές. Στον ίδιο παρονομαστή θα καταλήξουμε.
0: Αυτή είναι η εκτίμησή σας, ναι.
1: Βεβαίως. Είναι η εκτίμησή μου και θα το δούμε, δυστυχώς. Δυστυχώς θα το δούμε. Όπως δεν αποδώσαν τα πρώτα, τα ένα και δύο πρώτα.

0: δεν θα αποδώσει και το τρίτο πρόγραμμα. Εμείς έχουμε πει ότι, ότι σαν άμεσο μέτρο θα πρέπει να μπει κάποιος περιορισμός, κάποιο πλαφόν στα ενίκια. Δηλαδή, κάποιος περιορισμός ο οποίος θα προκύπτει από κάποιους συντελεστές, τιμή ζώνης, ενεργειακή απόδοση, παλαιότητα, επιφάνεια φυσικά. Και πάνω από αυτό το ενίκιο, από αυτό το μίσθωμα που θα προκύπτει, να μην μπορεί να νοικιαστεί ένα σπίτι. Και αυτό δεν το λέμε έτσι αυθαίρετα. Είναι ο μόνος τρόπος να ανακοπεί αυτές οι τρομερές αυξήσεις. Και εάν η κυβέρνηση πιστεύει ότι τα μέτρα που ανακοινώνει, τα μακροπρόθεσμα μέτρα θα αποδώσουν, ας εφαρμόσει αυτό το σύστημα για 1, 2, 3, 4 χρόνια, όσο χρειαστεί, μέχρι να αποδώσουν τα μέτρα.
1: Ναι. Τώρα βέβαια θα σας πει κάποιος ότι σε μια ελεύθερη οικονομία όπως είναι η δική μας, πώς μπορεί να πει οποιοδήποτε στον ιδιοκτήτη ότι ξέρεις το σπίτι σου πρέπει να το νοικιάζεις μέχρι αυτό το ποσό. Και δεν ξέρω αν κάτι ανάλογο γίνεται σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Σκιαδά.
0: Βεβαίως. Υπάρχει σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει στη Γερμανία, σε διάφορα κρατήδια της Γερμανίας, υπάρχει στην Πορτογαλία, υπάρχει και στην Ισπανία εν μέρη και από ό,τι ξέρω και στην Ιρλανδία υπήρχε. Τώρα, το ελεύθερη οικονομία έχουμε, βεβαίως. Ελεύθερη οικονομία έχουμε, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι και το σπίτι δεν είναι ένα καθαρά εμπορεύσιμο αγαθό. Είναι ένα κοινωνικό αγαθό. Και όταν το Σύνταγμα προστατεύει την κατοικία, την οικογενειακή στέγη, και εφόσον η πολιτεία δεν μπορεί να παρέχει σπίτι σε όλο τον κόσμο, θα πρέπει να μπει κάποιος περιορισμός. Το να μην γίνεται σχροκέρδια, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για σχροκέρδια. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και στα καύσιμα μπήκε κάποια στιγμή πλαφόν.
1: Ναι.
0: Και στα τρόφιμα είχε μπει κάποια στιγμή πλαφόν. Όταν υπάρχει μια έκτακτη ανάγκη, γι' αυτό λέω ότι μπορεί να μπει για ένα διάστημα, όσο χρειάζεται. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι είχε εφαρμοστεί και στο παρελθόν. Δηλαδή, την δεκαετία του 80 και 90 είχε εφαρμοστεί, όταν είχαμε κάποιες ανάλογες καταστάσεις. Δεν είναι δηλαδή κάτι καινούριο.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Ναι. Αυτός είναι ο ένας τρόπος που, όπως λέτε, θα μπορούσε λίγο να συγκρατήσει τις τιμές και να μην έχουμε αυτά τα εξωφρενικά ποσά που ζητούνται.
0: Έτσι.
1: Αυτός είναι ο μόνος τρόπος που βλέπετε έτσι να αποδώσει λίγο η κατάσταση και να μπορέσει τέλος πάντων κάποιος να βρει σπίτι που να μπορεί να το πληρώσει.
0: Ναι, τη δεδομένη στιγμή ναι. Και ένα δεύτερο αίτημα του Συλλόγου Νοικιαστών, που και αυτό θα εξισορροπήσει κάπως την κατάσταση, είναι να αυξηθεί η ελάχιστη διάρκεια των μισθώσεων. Σήμερα η ελάχιστη διάρκεια των μισθώσεων είναι 3 χρόνια.
1: Ναι.
0: Εμείς ζητάμε να αυξηθεί στα 6 χρόνια.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό θα λειτουργήσει με δύο τρόπους. Καταρχήν, μια οικογένεια θα μπορεί να κάνει ένα προγραμματισμό στο κάτω-κάτω να τελειώσει τα παιδιά το δημοτικό ή το γυμνάσιο και το λύκειο. Και δεύτερον, και αυτοί οι εκβιασμοί που γίνονται σήμερα με το που λύγει το μισθωτήριο, δώσ' μου διπλάσιο ενίκιο, αλλιώς φύγε, τουλάχιστον θα είναι πιο αραιοί, θα γίνονται μετά από 6 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Αυτός είναι ο δεύτερος τρόπος που θα μπορούσε κάπως να αναχαιτιστεί η κατάσταση αυτή.
1: Ναι.
0: Άλλο τρόπο εμείς δεν βλέπουμε, αλλά και δεν είναι ότι δεν βλέπουμε εμείς. Αν υπήρχε κάποιος άλλος τρόπος, πρώτα-πρώτα θα τον είχε βρει η κυβέρνηση. Όταν η κυβέρνηση έχει 5 χρόνια τώρα, 4 που ανακοινώνει συνέχεια μέτρα και έχουμε 10% περίπου αυξήσει τα ενίκια κάθε χρόνο, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
1: Μάλιστα.
0: Και επαναλαμβάνω, για να μην παρεξηγηθούμε, για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, 2-3 χρόνια, όσο χρειαστεί. Mm-hmm. Αν δούμε ότι επέρχεται κάποια εξορρόπηση για κάποιους λόγους, τότε βεβαίως να ανακληθεί αυτό το πλαφόν. Δεν το ζητάμε σαν μόνιμη κατάσταση.
1: Σαν μόνιμο μέτρο. Τώρα, θέλω λίγο να μου δώσετε την εικόνα. Αν δεν κάνω λάθος, από την 1η Μαΐου ισχύει και αυτό το νέο πλαίσιο για τις εξώσεις και την απόδοση μισθείου. Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Έχετε αναφορές, έχει αλλάξει η κατάσταση για τους ενοικιαστές? Τι φτάνει στο Σύλλογο?
0: Κοιτάξτε, εμείς είχαμε πει ότι αυτό ήταν ένα απαράδεκτο μέτρο. Δηλαδή, όταν διάγουμε τη μεγαλύτερη στεγαστική κρίση από τη μεταπολίτευση και μετά, για να μην πω από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, έρχεται η κυβέρνηση και λαμβάνει ένα μέτρο το οποίο σημαίνει ότι από τη στιγμή που λύγει το μισθωτήριο, ο ενοικιαστής είναι εξωστέως μέσα σε χρονικό διάστημα 2 μηνών μετά τη λήξη της μίσθωσης, χωρίς να έχει καν το δικαίωμα

0: να πάει στο φυσικό του δικαστή να ζητήσει μια προθεσμία για συγκεκριμένους λόγους. Μέχρι σήμερα, όταν έλεγε η μίσθωση, είχε δικαίωμα ο ιδιοκτήτης να κάνει αγωγή εξώσεως. Πήγαινε ο ενοικιαστής στο δικαστήριο και έλεγε ότι έχω αυτό το πρόβλημα, δίνει το παιδί μου σε 5 μήνες στις πανελλήνιες εξετάσεις ή έχω μια σοβαρή ασθένεια ή οτιδήποτε άλλο και έκρινε το δικαστήριο αν θα του δώσει προθεσμία. Τώρα πλέον δεν μπορεί να τη δώσει αυτή την προθεσμία. Και δεν καταλαβαίνουμε γιατί το έκανε. Σίγουρα από την ώρα που εφαρμόστηκε η διαταγή απόδοσης μισθού έχουμε δει πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις. Έχουν αντιμετωπίσει κόσμος πολύ δύσκολες καταστάσεις. Θέλω να σας πω συγκεκριμένο παράδειγμα.
1: Βεβαίως.
0: Άνθρωπος διαπιστώθηκε καρκινοπαθής, έπρεπε να κάνει χημειοθεραπείες επί 5 μήνες και μόλις τελειώναν οι χημειοθεραπείες θα έφευγε να πάει να εγκαταστάσει στο χωριό του.
1: Ναι.
0: Έληξε το μισθωτήριό του, του βγάλαν διαταγή απόδοσης μισθού και δεν είχε τη δυνατότητα να πάει στο δικαστήριο με τα χαρτιά του, με τα ιατρικά του έγγραφα όλα και να πει ότι χρειάζομαι 5 μήνες προθεσμία για αυτό το λόγο. Εξώθηκε 2 μήνες πριν λήξει η χημειοθεραπεία και είναι συγκεκριμένα γεγονότα αυτά με ονόματα. Δεν μπορούμε να πούμε ονόματα βέβαια από τον
1: αγιώχανο,
0: αλλά ναι. Οποιοδήποτε το αμφισβητήσει είναι συγκεκριμένα, είναι συγκεκριμένη στοιχεία. Δεν είναι μια ιστορία που δημιουργούμε από το μυαλό μας. Δηλαδή τέτοιες καταστάσεις αντιμετωπίζουμε.
1: Ναι, είναι κοινωνικό.
0: Και αυτό, γιατί
1: είναι...
0: πλέον δεν μπορεί να πάει στο δικαστήριο να πει ότι είμαι καρκινοπαθής, χρειάζομαι 5 μήνες.
1: Ότι υπάρχει τέλος πάντων ένας σοβαρός λόγος. Ότι υπάρχει ένας πολύ σοβαρός λόγος. Είτε αυτό είναι εγκυμοσύνη, είτε είναι.
0: Εγκυμοσύνη. Πολύ σοβαρό.
1: Κυρίες και αδά, έχω ακροατή, θα μας πείτε αμέσως μετά. Έχω ακροατή να μην τον αφήσουμε να περιμένει, θέλει να παρέμβει, να τον ακούσουμε. Παρακαλώ.
2: Συγγνώμη που παρεμβαίνω.
1: Ναι.
2: Θέλω να πω τη γνώμη μου για το πρόβλημα των σπιτιών στα παιδιά, τους φοιτητές.
1: Ναι.
2: Να την πω.
1: Να την πείτε.
2: Εμείς όλοι οι οικογενειάρχες που έχουμε παντρέψει τα παιδιά μας, δεν θα μπορούσαμε να φιλοξενήσουμε αφιλοκερδώς κάποιο χρόνο τα παιδιά αυτά όπως κάνανε παλαιότερα οι γονείς μας. Θα μπορούσαμε.
1: Οι οικογένειες, λέτε, οι οικογένειες να φιλοξενήσουν,
2: ναι,
1: να φιλοκερδώσουν,
2: να
1: ανοίξουν τα σπίτια τους, δηλαδή,
2: ναι,
1: στους φοιτητές, αυτό, ναι, λέτε.
2: Ναι, ένα παιδί, όταν έχει 2 παιδιά και φεύγουν, δεν έχει χώρο να μείνει ένα παιδί.
1: Βέβαια, ναι, είστε πολύ γλυκιά, είναι πολύ γλυκός ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεστε.
2: Εγώ το σκέφτηκα και από τότε ανατρίχιασα, γιατί θυμάμαι παλαιότερα,
1: ναι,
2: και άνθρωποι στις πόλεις πηγαίναν τα παιδιά τους και μένανε σε οικογένειες,
1: ναι,
2: και πληρώνανε κιόλας.
1: Έτσι είναι, έτσι
2: εμείς
1: είναι.
2: Εμείς τώρα μπορούμε, πάρα πολλοί άνθρωποι μπορούν να το κάνουν. Γιατί δεν υπάρχει κάποιος να τους κεντρήσει, να τους τζιγκλίσει, αλήθεια το, δηλαδή, θα πνιγούμε σε μία κουταλιά νερό. Πες πως είναι το παιδί σου, λες, είναι αυτό το παιδί μου, τι μπορώ να κάνω. Θα το πάρω έστω μέχρι τα Χριστούγεννα που θα συναντηθούν τα παιδιά και θα πούνε θα πάω εγώ με σένα να βρουν πιο εύκολα σπίτι όταν συναντηθούν στη σχολή τους το καθένα.
1: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω ούτε να το εκφράσω, θα μπορούσα να το γράψω.
1: Το εκφράσατε πάρα πολύ καλά, το
2: εκφράσατε. Όταν το λέω, δεν μπορώ να βρω τις λέξεις να συγκινήσω τον κόσμο. Εσείς όμως μπορείτε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό που λέτε νομίζω ότι έχει ξυπνήσει μνήμες, κυρίες και αδά, φαντάζομαι ότι συμφωνείτε και εσείς.
0: Ναι.
1: Έτσι γινόταν παλιά. Τις προηγούμενες δεκαετίες γινόταν ακριβώς αυτό. Άνοιγαν τα σπίτια τους οι άνθρωποι.
0: Έτσι,
1: από χωριά, από άλλες περιοχές που έρχονταν φοιτητές, που δεν είχαν και την οικονομική δυνατότητα να βρουν τόσο εύκολα σπίτι. Και γινόταν ένα μέλος της οικογένειας ουσιαστικά ο φοιτητής. Ήταν άλλα χρόνια βέβαια. Τι λέτε?
0: Αυτό που είπε η κυρία δείχνει πραγματικά μεγαλείο ψυχής. Και το λέω με όλη την κυριολεξία της λέξης.
1: Ακριβώς, έτσι
0: και,
1: ακριβώς.
0: Και πρέπει να το βάλουμε σε αντιδιαστολή με αυτούς τους ανθρώπους που πηγαίνει ο φοιτητής και νοικιάζει ένα σπίτι σε ένα εξωφρενικό ενίκιο και του λέει ότι τον Μάιο θα φύγεις.
1: Έτσι.
0: Διότι εγώ θα το νοικιάσω σε τουρίστες και θα ξανάρθω τον Οκτώβριο. Γιατί έχουμε και αυτό το φαινόμενο. Ότι νοικιάζουν τα σπίτια για 7 μήνες.
1: Πολύ συχνό φαινόμενο. Πάρα πολύ συχνό, ειδικά στην Κρήτη.
0: Είναι πολύ συχνό φαινόμενο. Ναι. Δηλαδή, μια κυρία και. Δηλαδή, πραγματικά ανατρίχιασα που το άκουσα. Λέει ότι να φιλοξενήσουμε τα παιδιά, να τα βοηθήσουμε. Και απ' την άλλη, έχουμε τον εκμισθωτή, ο οποίος λέει ότι ξέρεις κάτι, επειδή εγώ το καλοκαίρι θα βγάλω πολλά λεφτά, φεύγεις. Και ξανάρχισε τον Οκτώβριο και δεν με νοιάζει ούτε αν έχεις εσύ εξετάσεις τον Ιούνιο, ούτε αν έχεις εξετάσεις τον Οκτώβριο. Θα φύγεις τον Μάιο και θα έχεις τον Οκτώβριο, τέλος Οκτωβρίου.
1: Λοιπόν,
0: μακάρι η κοινωνία μας να αποτελείται από τέτοιους ανθρώπους σαν την κυρία.
1: Σαν την κυρία ακριβώς. Κύριε Σκιαδά, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία, να είμαστε σε επαφή.
0: Βεβαίως.
1: Για ένα θέμα που πραγματικά πονάει και δυστυχώς οι λύσεις που δίνονται δεν απαντούν στο πρόβλημα.

0: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
1: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 28130-24-777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
2: Για πρώτη φορά στην Κρήτη, νέο ολοκένουργιο showroom Living Kitchen and Furniture Κοτσόβολο στο Ηράκλειο. Ανακάλυψε ολοκληρωμένες λύσεις και custom σχεδιασμό σε έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες υπνοδωματίου και όχι μόνο, με υποστήριξη σε κάθε στάδιο. Ζήσε την εμπειρία Living από κοντά. Λεωφόρος Κνωσού 123, επίπεδο μείον 1. Κοτσόβολος.
3: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
5: Τσεκ.
4: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
6: Τσεκ.
4: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
5: Και αυτά τσεκ.
4: Δοσκιά και κλασέρ για να τα οργανώνω.
6: Τσεκ.
4: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
7: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
5: Σχολικά, τσεκ.
8: Σχολείο Μουστάκας.
7: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
10: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Δετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
11: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Ακούστε τώρα κάτι που ίσως σας ενδιαφέρει. Η Aegean σας ενημερώνει για τα νέα αεροπορικά δρομολόγια απευθείας από το Ηράκλειο για την Κωνσταντινούπολη. Aegean πέταξε μαζί μας απευθείας από το Ηράκλειο για Κωνσταντινούπολη, την πόλη με τις γοητευτικές αντιθέσεις, με φόντο το Βόσπορο, την πόλη που είναι γεμάτη χρώματα, αρώματα και ιστορία. Κλείστε το εισιτήριό σας στο aegeanair.com ή στο Aegean App.

0: Λοιπόν, ως συνέχεια αυτών που συζητούσαμε νωρίτερα με τον πρόεδρο των ενοικιαστών, τον κύριο Σκιαδά, να σας πω ότι αναβάλλεται η υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζών, που επρόκειτο να ξεκινήσει από την 1η Οκτωβρίου, καθώς δεν είναι έτοιμη η πλατφόρμα, ακόμα μία πλατφόρμα, η πλατφόρμα του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Πληροφορίες αναφέρουν πως η υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζών θα μετατεθεί για το 2027, προκειμένου να ολοκληρωθούν όλες οι τεχνικές προσαρμογές και να τεθεί σε λειτουργία το ΜΙΔΑ, αυτό το Μητρώο Ακινήτων, που σύμφωνα με την ΑΔΕ αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή του μέτρου κατά της φοροδιαφυγής. Ακόμα ένα μέτρο κατά της φοροδιαφυγής. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα ένα άλλο θέμα, ένα θέμα πολύ σοβαρό που μπορεί να το θυμόμαστε εντός εισαγωγικών κάθε χρόνο τέτοιες μέρες, δηλαδή μέσα στο καλοκαίρι, λίγο μετά το καλοκαίρι. Το σίγουρο είναι ότι εμείς έχουμε πάρα πολύ κόσμο, πολλούς επισκέπτες εδώ στην Κρήτη αυτό το διάστημα, και η αλήθεια είναι ότι πιέζονται ακόμη περισσότερο τα δημόσια νοσοκομεία, καθώς έχουμε διάφορα ατυχήματα, τροχαία και όχι μόνο, έχουμε πολλές ανάγκες λόγω του κόσμου που είναι περισσότερος, και όσον αφορά το κομμάτι των ελλείψεων αίματος, το διαπιστώσαμε και με αφορμή την επίγουσα έκκληση προς τους εθελοντές αιμοδότες που απίφθινε πριν από λίγα 24 ώρα το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως οι διαθέσιμες ποσότητες αίματος έχουν μειωθεί σημαντικά. Η αυξημένη ζήτηση, όπως είπαμε, της θερινής περίοδου, σε συνδυασμό με την τουριστική κίνηση και τις καλοκαιρινές διακοπές, έχουν δημιουργήσει ελλείψεις, και η υπηρεσία αιμοδοσίας του Παγνή καλεί όσους μπορούν να προσέλθουν για αιμοδοσία. Στο Παγνή οι αιμοδοσίες πραγματοποιούνται στο υπόγειο του νοσοκομείου από Δευτέρα έως Παρασκευή 8.30 με 2 και 4.30 με 8. Ζήτησα από την κυρία Ειρήνη Γεριανάκη, η οποία είναι γιατρός και πρόεδρος του Αιματοκρήτη, να έχουμε μία επικοινωνία με αφορμή αυτή την έκκληση στο Παγνή, καθώς ο Αιματοκρήτης δεν δραστηριοποιείται μόνο το καλοκαίρι όπως γνωρίζετε, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, με μόνιμη παρουσία και στο κέντρο της πόλης. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Γεριανάκη.
1: Καλό μεσημέρι και ευχαριστούμε θερμά για τη φιλοξενία.
0: Το συζητάμε κατά καιρούς το θέμα. Το ότι αυξάνονται οι ανάγκες στο καλοκαίρι δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσουν οι αιμοδοσίες τους υπόλοιπους μήνες του έτους, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι και το όλο νόημα, οι αιμοδοσίες να συνεχίσονται απρόσκοπτα όλη τη διάρκεια της χρονιάς και οι αιμοδότες να προσέρχονται έτσι σταθερά σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Δυστυχώς είναι ένα φαινόμενο που, ας πούμε, το έχουν συνηθίσει ενώ δεν θα έπρεπε. Και το παρήγορο είναι ότι στην Κρήτη δεν είναι και τόσο πολύ έντονο. Δυστυχώς βλέπουμε δημοσιεύματα από άλλες περιοχές που τα πράγματα, ειδικά έτσι στις μεγάλες αστικές περιοχές, τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο και στις διακοπές, έτσι Χριστουγέννων και Πάσχα. Στο νησί μας μην ξεχνούμε...
0: Μας ακούτε, κυρία Γεργανάκη?
1: Σας ακούω πολύ καλά.
0: Ναι, διακόπη η επικοινωνία. Δεν σας άκουσα. Αν μπορείτε να επαναλάβετε το τελευταίο. Ναι, καλύτερα.
1: Έλεγα ότι το νησί μας...
0: Λοιπόν, έχει πρόβλημα η επικοινωνία μας. Αν δεν κάνω λάθος, έχετε αφήσει και ένα σταθερό τηλέφωνο. Αν μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας στο σταθερό, γιατί χάνεται η φωνή σας. Ναι, έχει πέσει και η γραμμή. Αν μπορούμε να ξανακαλέσουμε την κυρία Γεριανάκη. Σας έλεγα λοιπόν ότι με αφορμή την έκκληση που έκανε το Παγνή, η αιμοδοσία στο νοσοκομείο γίνεται καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή, είπαμε πρωί και απόγευμα 8.30 με 2 και 4.30 με 8, και παράλληλο ο σταθμός αιμοδοσίας στην πλατεία Δασκαλογιάννη λειτουργεί κάθε τρίτη απόγευμα 5.30 με 8.30. Τώρα αυτό ισχύει για την άλλη τρίτη. Όμως την έχουμε την κυρία Γεριανάκη στη γραμμή. Τώρα νομίζω ότι πρέπει να σας ακούμε καλύτερα.
1: Χαίρομαι.
0: Ωραία.
1: Έλεγα ότι στο νησί μας τη θερινή περίοδο διπλασιάζεται ο πληθυσμός μας. Οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες. Έχουμε δύο μεγάλα νοσοκομεία αναφοράς με πολλές επεμβάσεις, ανάγκες ασθενών σε τακτική βάση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έστω και λίγο να μειωθούν οι αιμοδοσίες, αμέσως αυτή η ισορροπία διαταράσσεται, πόσο μάλλον τώρα το Σεπτέμβριο που όλα μπαίνουν σε μια κανονική καθημερινότητα. Ναι. Νομίζω τα πράγματα έχουν αρχίσει λίγο να ομαλοποιούνται, αλλά πραγματικά και αυτή η έκκληση του νοσοκομείου και έκκληση που βλέπουμε δυστυχώς καθημερινά σε προσωπικό επίπεδο είναι μια θλιβερή πραγματικότητα, την οποία πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ακόμα πιο σοβαρά, και εμείς από πλευράς συλλόγου αιμοδοτών προσπαθούμε να κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερες αιμοδοσίες. Είμαστε σταθερά στο κέντρο της πόλης κάθε Σάββατο, που διευκολύνει πολλούς αιμοδότες, και είναι, η προσέλευση είναι πραγματικά συγκινητική και σταθερή, όπως και στην ενδοχώρα. Αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να τονίζουμε, και ευχαριστώ που μας δίνετε πολύ συχνά το βήμα, ότι πρέπει να θυμόμαστε χωρίς εκκλήσεις να προσερχόμαστε στις αιμοδοσίες, γιατί οι ανάγκες δεν πάνε διακοπές, οι ανάγκες δεν σταματούν. Ακόμα και αν δεν το δούμε στα μέσα ενημέρωσης ή ακόμα και αν δεν γίνεται κάποια επίγουσα αναζήτηση, θυμίζω ότι οι άνδρες κάθε 3 μήνες μπορούν να δώσουν, οι γυναίκες κάθε 4, οπότε έχει πολύ μεγάλη σημασία να διατηρούμε αυτό το σταθερό απόθεμα, όχι μόνο σε αριθμό απόλυτο μονάδων, αλλά και στις ομάδες αίματος, γιατί πολλές φορές οι ελλείψεις, μπορεί να υπάρχει αίμα διαθέσιμο, αλλά να αφορούν σε συγκεκριμένες ομάδες αίματος και εκεί να δημιουργείται το πρόβλημα. Για όλα αυτά λοιπόν, και κυρίως για να μην υπάρχει αυτή η αγωνία στα νοσοκομεία, στους γιατρούς, στις οικογένειες. Φανταστείτε να είναι ένας γονιός, να διαγνώστηκε το παιδί του με λευχαιμία και να έχει και αυτό την αγωνία του, που θα βγει αίμα. Δεν είναι συνθήκες αυτές, και δεν πρέπει σε μια κοινωνία όπως τη δική μας, με τόσο φιλότιμο, να επιτρέπουμε να βλέπουμε ακόμα το 2026 τις εικόνες και τις καταστάσεις.
0: Σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης, η Ελλάδα σε τι επίπεδο βρίσκεται όσον αφορά το κομμάτι της αιμοδοσίας, κυρία Γεριανάκη?
1: Θα σας πω, εδώ θα τολμούσαμε να χαρακτηρίσουμε την κατάσταση ως ένα ελληνικό παράδοξο. Δηλαδή, από τη μια, σε απόλυτο αριθμό για τον πληθυσμό μας πάντα, έχουμε πάρα πολλούς αιμοδότες. Ίσως έχουμε και πρωτιά. Το πρόβλημα είναι ακριβώς ότι αυτοί οι αιμοδότες δεν δίνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό σταθερά, παρόλο που γενικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια είμαστε πολύ καλύτερα και στην Κρήτη είμαστε πολύ πολύ καλά, αλλά και πάλι το πρόβλημα παραμένει εκεί, στο ότι δεν δίνουν πολλοί αιμοδότες σε μια τακτική βάση. Δίνουν όταν το ζητήσουν ή έτσι περιστασιακά. Οπότε αυτό δημιουργεί αυτά τα χάσματα και τα ελλείμματα που μπορεί πια να μην είναι σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, αλλά πραγματικά δημιουργούν πρόβλημα όταν συμβαίνουν. Και αν θέλετε, είναι και αυτός ο στόχος. Δηλαδή, ο στόχος είναι να κάνουμε τη σταθερή την τακτική αιμοδοσία 100%, και έτσι όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες να υπάρχει αίμα διαθέσιμο για όλους, χωρίς αγωνία, χωρίς αναζήτηση.
0: Είπατε ότι η Κρήτη είναι σε καλύτερη θέση από ότι η υπόλοιπη χώρα. Δηλαδή, εμείς εδώ έχουμε τους σταθερούς αιμοδότες, οι οποίοι δίνουν επίσης σταθερά αίμα όταν πρέπει, κυρία Γεριανάκη.
1: Σαφέστατα, είναι κάτι που πραγματικά μας κάνει υπερήφανους. Τα τελευταία 3 χρόνια που έχουμε τα στατιστικά δεδομένα από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, η Κρήτη είναι πρώτη σε όλη τη χώρα, τόσο σε γενικότερο αριθμό προσφερόμενων φιαλών, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι κυρίως ότι είμαστε πρώτοι σε σταθερούς αιμοδότες. Στο δικό μας σύλλογο, στον Αιματοκρήτη, είμαστε πραγματικά πολύ συγκινημένοι, γιατί βλέπουμε τεράστια ποσοστά και στο Ηράκλειο, που ήταν μια μεγάλη πρόκληση ως ένα μεγάλο αστικό περιβάλλον, αλλά και στην ενδοχώρα. Υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν και βλέπουμε ότι δεν μειώνεται παρά ελάχιστα σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Το είδαμε περίτρανα στην πανδημία, που άλλα κέντρα είχαν 50 και 60% μείωση, και στην Κρήτη, ειδικά στο Ηράκλειο, σχεδόν δεν καταλάβαμε διαφορά, και έχει να κάνει με αυτή την κουλτούρα που έχει αναπτυχθεί. Και μέσα από την προσπάθεια τη δική μας και μέσα από την όλη συνεργασία με τα νοσοκομεία και άλλους φορείς, νομίζω ότι το έχουμε κατακτήσει στην Κρήτη, αλλά φυσικά αυτός ο αγώνας είναι ατέρμονος και πρέπει να βελτιωθούμε και εμείς ως προς αυτή την κατεύθυνση, μην ξεχνώντας βέβαια ότι αυτό έχει να κάνει και με υποδομές στο νοσοκομείο, δηλαδή στο να υπάρχει προσωπικό, γιατί πολλές φορές βλέπουμε μειώσεις σε αιμοδοσίες επειδή ακριβώς δεν υπάρχει
0: το προσωπικό για να κάνει τις αιμοληψίες.
1: Το καλοκαίρι οι άνθρωποι πρέπει να πάρουν άδειες και αναλαμβάνουν λιγότερα έμπειρα στελέχη. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μόνο η προσέλευση του κόσμου, υπάρχει δυστυχώς και ένα κομμάτι που πρέπει να το δούμε και από πλευράς οργανωτικής και της πολιτείας.
0: Ναι. Μπράβο μας λοιπόν εμάς εδώ στην Κρήτη που κάνουμε την διαφορά. Αύριο κανονικά η αιμοδοσία στη Λότζια, κυρία Γεργενάκη.
1: Φυσικά, κανονικά σας περιμένουμε όλους. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να στηρίξουμε και τα δύο μας νοσοκομεία και φυσικά όπου και να βρισκόμαστε μπορούμε και να αιμοδοτήσουμε. Εδώ έχουμε τη χαρά τα καλοκαίρια να έχουμε πολλούς κριτικούς που έρχονται για διακοπές αλλά και από τα άλλα μέρη της Ελλάδας. Είναι πάρα πολύ όμορφο να το κάνουν αυτό οι άνθρωποι στις διακοπές τους, μια ωραία συνήθεια. Υπάρχουν τρόποι να λυθεί και αυτό το πρόβλημα και να προγραμματιστούν και να ενισχυθούν οι αιμοδοσίες του καλοκαιριού και ας ελπίσουμε ότι θα είναι η τελευταία φορά που βλέπουμε έτσι τέτοιες εναγώνιες αναζητήσεις ή τουλάχιστον να είναι κάτι που γρήγορα να επανέρχεται στους κανονικούς ρυθμούς.
0: Μια απορία που μου δημιουργήθηκε τώρα, τουρίστες δίνουν αίμα, ξένοι εννοώ επισκέπτες.
1: Σε γενικές γραμμές ναι, ειδικά αν είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει σημασία από ποιο μέρος ταξιδεύει κανείς, υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί δηλαδή, αλλά σε γενικές γραμμές ναι. Κάτι που παλαιότερα δεν ήταν τόσο εφικτό, ναι. Τώρα με τις εξετάσεις που γίνονται γενικά, ναι, ειδικά αν δίνουν και στη χώρα τους και έχουν ένα καλό ιστορικό, έχουμε ανθρώπους από όλες τις χώρες, ειδικά στη Λότζια που επισκέπτονται την πόλη, και έχουμε τη χαρά να μοιράζονται μαζί μας αυτή την πανανθρώπινη αξία που συνηθίζω πολλές φορές να λέω ότι είναι η καλύτερη απάντηση σε ρατσιστικές, έτσι, σε ρατσιστικά φαινόμενα, γιατί πραγματικά το αίμα είναι κοινό για όλους τους ανθρώπους, όλες τις φυλές, όλα τα χρώματα, είναι κάτι που μας συνδέει και είναι πραγματικά τόσο σπουδαίο και τόσο πολύτιμο για τα 5-10 λεπτά που εμείς θα ξαπλώσουμε αναπαυτικά στην καρέκλα της αιμοδοσίας και θα απολαύσουμε τη μουσική και το ευχάριστο περιβάλλον που υπάρχει. Στο άλλο άκρο θα βοηθήσουμε, θα σώσουμε πολλές φορές τη ζωή ενός νεογέννητου, ενός ανθρώπου μας που είναι ηλικιωμένος και δεν έχει κάποιον να το στηρίξει, ανθρώπων σε ένα χειρουργείο ή μετά από ένα τροχαίο, αναρρύθμιτα περιστατικά, αναρρύθμιτες ιστορίες που πραγματικά μόνο ευγνωμοσύνη μπορούν να δώσουν στους αιμοδότες, στους οποίους όλοι υποκλινόμαστε και τους ευχαριστούμε, γιατί ιδιαίτερα στο νησί μας αλλά και σε όλη τη χώρα είναι εκεί, προσφέρουν και πραγματικά τους αξίζει ένα μεγάλο μπράβο.
0: Λοιπόν, μπράβο και στον αιματοκρίτη, μπράβο και σε εσάς, μπράβο και σε όλους τους αιμοδότες, μπράβο και σε εκείνους που το σκέφτονται να γίνουν αιμοδότες. Ραντεβού αύριο το πρωί στη Λότζια. Κυρία Γεργιανάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Καλό σας μεσημέρι. Yeah.

Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Θα είναι η τελευταία εκπομπή για την εβδομάδα. Ανανεώνουμε φυσικά το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα, λίγο μετά τις 12. Να προσέχετε, να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και θα τα ξαναπούμε πρωτοθεώς την ερχόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι μία. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, το Διεθνές Ράλι των Τιμών του Πετρελαίου βάζει φωτιά στις Αντλίες, ενώ πρώτων πυλών βρίσκεται νέο κύμα ακρίβειας που απειλεί να πυροδοτήσει πληθωριστικό ντόμινο στην οικονομία. Η διεθνής αυτή περιδίνηση συναρκοθετεί εκ των προτέρων και την επικείμενη έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 15 του επόμενου μήνα. Η τιμή εκείνης εκτιμάται ότι θα κάνει άλμα πάνω από τα 1,90 ευρώ το λίτρο. Με τον καθιερωμένο αγιασμό ξεκίνησε σήμερα 11 Σεπτεμβρίου η νέα σχολική χρονιά, φέρνοντας όμως στο προσκήνιο τα διαχρονικά προβλήματα της δημόσιας εκπαίδευσης. Η έναρξη των μαθημάτων συνοδεύθηκε από κινητοποίηση εκπαιδευτικών, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, τα κτηριακά προβλήματα και τις συγχωνεύσεις τμημάτων. Στο Ηράκλειο, ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη επισκέφθηκε σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, δύο εκ των οποίων δημόσια ονάσια σχολεία. Πανελλαδικές κυλιόμενες μονόωρες τάσεις εργασίας, από σήμερα μέχρι και τις 2 Οκτωβρίου εξήγηλε η ΟΛΜΕ με αιχμή τις υπερορίες και την αξιολόγηση. Παγίδα το τραπεζικό απόρριτο για τους οφειλέτες του ΕΦΚΑ, 7 στους 10 προτιμούν να μείνουν χωρίς σύνταξη παρά να ανοίξουν τους λογαριασμούς τους. Τα στοιχεία του φορέα δείχνουν εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά ανταπόκρισης στην νομοθετική ρύθμιση, αποκαλύπτοντας τη βαθιά δυσπιστία των πολιτών απέναντι στους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Ολοκληρώθηκε η νεκροψία στη Σωρό του Γιώργου Μαζονάκη, απροσδιορίστη η αιτία θανάτου, αναμονή για τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Εξάλλου σήμερα οδηγούνται στον εισαγγελέα ο συλληφθής ιδιοκτήτης του ιατρείου στο Κολωνάκι, στο οποίο άφησε την τελευταία του πνοή ο Μαζονάκης, καθώς και η σύζυγός του που είχε αναλάβει την πράξη πλασμαφαίρεσης του γνωστού ερμηνευτή. Και επισήμως παίκτης του Όφη θα είναι μέχρι το καλοκαίρι του 2027 ο Τάσος Χατζηγιοβάνης, όπως ανακοίνωσε η κριτική ομάδα. Ο 29χρονος επιθετικός είναι πολύ πιθανόν να συμπεριληφθεί στην αποστολή του Όφη για τον αυριανό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Γενικά έθριος ο καιρός που επικρατεί σήμερα στην Κρήτη, οι άνεμοι πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Ηράκλειο φτάνει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι, αναλυτικά ειδήσεις από το Ράδιο Κρήτης στις 2.
3: Επιστροφή στο σχολείο, ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Λευτέρης Βαρδάκης, στη ρύθμιση του ήχου Μανώλης Προνάκης. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Έπαφε στο φανάρι για να εκτονωθεί η ένταση που αποκάλυψε το Ράδιο Κρήτη ότι έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Εκκλησία της Κρήτης και το Οικουμενικό Πατριαρχείο με αφορμή τα πατριαρχικά και σταυροπηγιακά μοναστήρια στο νησί. Το Διεθνές Ράλι των Τιμών του Πετρελαίου βάζει φωτιά στις Αντλίες, ενώ πρώτων πυλών βρίσκεται νέο κύμα ακρίβειας. Σε ένα διαρκή Γολγοθά έχει μετατραπεί η καθημερινότητα χιλιάδων οικοκυριών και επιχειρήσεων στην Κρήτη εξαιτίας των συνεχών και εφηνδιαστικών διακοπών ηλεκτρικού ρεύματος. Με το πρώτο κουδούνι να χτυπά σήμερα στα σχολεία όλης της χώρας και τη νέα σχολική χρονιά να ξεκινά στο Ηράκλειο, βρίσκεται η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Η παρουσία της στην Κρήτη, ωστόσο, συνοδεύεται από κινητοποιήσεις εκπαιδευτικών. Με άγριες διαθέσεις περιμένουν τα νοσοκομεία του Λασιθίου την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Άδων Γεωργιάδη τον Οκτώβριο στην Κρήτη. Οι επιτροπές αγώνα των δομών υγείας του νομού οργανώνουν απόψε συνάντηση στην Ιεράπετρα. Τα σοβαρά τεχνικά και λειτουργικά προβλήματα αντιμετωπίζει η νέα πλατφόρμα υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ, τέθηκαν για άλλη μια φορά στο επίκεντρο τηλεδιάσκεψης κέντρων υποδοχής δηλώσεων της Κρήτης. Ένα σημαντικό όπλο για την προσαρμογή του νησιού μας στην κλιματική αλλαγή αποτελεί η συγκρότηση του περιφερειακού μηχανισμού που συμπληρώνει ένα χρόνο λειτουργίας. Στο Ακριτικό Καστελόριζο αναμένεται το προσεχές Σαββατοκύριακο Πρωθυπουργός για την 80η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Στη δεύτερο Σαββατοκύριακο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ένας χώρος που συνδέθηκε με τις πιο σκοτεινές σελίδες της ιστορίας της Κρήτης, στο Αμακάσι, στο Ηράκλειο, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Η μόνιμη έκθεση ενθυμάτων εθνικής αντίστασης έχει ανοίξει τις πύλες της, μετατρέποντας τον ιστορικό χώρο σε ένα σύγχρονο τόπο μνήμης και τιμής. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας αναλυτικά. Επαφές στο φανάρι θα πραγματοποιηθούν για να εκτονωθεί η ένταση που αποκάλυψε το Ράδιο Κρήτη ότι έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Εκκλησία της Κρήτης και το Οικουμενικό Πατριαρχείο με αφορμή τα πατριαρχικά και σταυροπηγιακά μοναστήρια στο νησί. Ακούμε το ρεπορτάζ.
4: Πρωτοβουλία προκειμένου να κλείσει η όποια παρεξήγηση έχει δημιουργηθεί με το φανάρι και να επανέλθουν οι σχέσεις με τη μητέρα Εκκλησία στην πρώτερη κατάσταση, αναλαμβάνει η Εκκλησία της Κρήτης μετά από απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου. Το Ράδιο Κρήτη και το ecrite.gr με εκτενή ρεπορτάζ αποκάλυψαν χθες την ένταση που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Εκκλησία της Κρήτης και το Οικουμενικό Πατριαρχείο με αφορμή τα πατριαρχικά και σταυροπηγιακά μοναστήρια στο νησί. Για το λόγο αυτό, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, πενταμελής αντιπροσωπεία από το νησί, που ορίστηκε με απόφαση της Ιεράς Συνόδου, θα βρεθεί στο φανάρι και θα έχει συνάντηση με τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο σε μια προσπάθεια να κλείσει το νέο μέτωπο που έχει δημιουργηθεί. Στην αντιπροσωπεία ζητήθηκε και θα συμμετάσχει ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο οποίος όχι μόνο έχει άριστες προσωπικές σχέσεις με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, αλλά του έχει απονείμει τον τίτλο Άρχον Έξαρχος του Οικουμενικού Πατριαρχείου και τον έχει ορίσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Εναθήνας Αρχόντων, όπου πρόεδρος είναι ο εφοπλιστής Αθανάσιος Μαρτίνος. Στην αντιπροσωπεία θα συμμετέχει επίσης ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης Γιώργος Μαρινάκης, ενώ από την πλευρά της Εκκλησίας ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, συνοδευόμενος από τους Μητροπολίτες Πέτρας και Χερονήσου Γεράσιμο και Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Πρόδρομο. Η αντιπροσωπεία της Κρήτης θα μεταφέρει στον Οικουμενικό Πατριάρχη την προσήλωσή της στο φανάρι, τονίζοντας τη διαχρονική στήριξη, διατηρώντας την ισχυρή σύνδεση με το φανάρι. Αυτό που θα επιδιωχθεί είναι να παραμείνει η διατήρηση της ισορροπίας Από τη μία πλευρά η διαφύλαξη των κανονικών και ιστορικών προνομίων του Οικουμενικού Θρόνου και από την άλλη προστασία του κύρους και της εύρυθμης λειτουργίας της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης. Άλλωστε, η λειτουργία της ημιαυτόνομης Εκκλησίας της Κρήτης προβλέπεται από τον καταστατικό χάρτη, ο οποίος, αν γίνεται σεβαστός από όλους, θα αποφεύγονται παρεξηγήσεις και παρερμηνίες. Να υπενθυμίσουμε ότι το τελευταίο διάστημα συγκεκριμένες σταυροπηγιακές μονές φέρεται να λειτουργούν σε αρκετές περιπτώσεις με εκπροσώπους του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Χαρακτηριστικό είναι ότι στις 14 Σεπτεμβρίου στην πανήγυρη της Μονής Βοσάκου αναμένεται να προεξάρχει ο Μητροπολίτης Αγκύρας Γρηγόριος ως εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριάρχη. Αυτό που προβληματίζει την ιεραρχία της τοπικής εκκλησίας είναι ο απότερος στόχος αυτών των ενεργειών που μπορούν να δημιουργήσουν νέα δεδομένα στην Εκκλησία της Κρήτης, τα οποία δεν είναι διατεθειμένοι να δεχτούν.
3: Το Διεθνές Ράλι των Τιμών του Πετρελαίου βάζει φωτιά στις Αντίλλες, ενώ πρώτον πυλών βρίσκεται νέο κύμα ακρίβειας που απειλεί να πυροδοτήσει πληθωριστικό ντόμινο στην οικονομία. Ακούμε το ρεπορτάζ.
5: Στα ύψη εκτοξεύονται οι τιμές της αμόλυβδης και του ντίζελ στην Αντλία, ενώ πρώτων πυλών βρίσκεται νέο κύμα ακρίβειας που απειλεί να πυροδοτήσει πληθωριστικό ντόμινο στην οικονομία. Οι ασιατικές αγορές άνοιξαν με σημαντική άνοδο, αποτυπώνοντας άμεσα το κλίμα ακραίας νευρικότητας που επικρατεί στη διεθνή ενεργειακή σκακέρα. Η κλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων στην κρίσιμη γεωστρατηγική ζώνη των στενών του Ορμούζ στον Περσικό κόλπο προκαλεί ισχυρούς τριγμούς, με το πετρέλαιο τύπου Brent να καταγράφει αύξηση 0,9% και να διαμορφώνεται στα 108,59 δολάρια το βαρέλι. Αντίστοιχα, η τιμή αναφοράς του αμερικανικού αργού ενισχύθηκε κατά 0,7%, σκαρφαλώνοντας στα 103,22 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα, σε υψηλοτριετίας κινείται και η τιμή του φυσικού αερίου, συνθέτοντας ένα εκρηκτικό σκηνικό που μετακυλίεται με ταχύτητα αστραπή στην πραγματική οικονομία. Οι επιπτώσεις της διεθνούς κρίσης γίνονται οι διαισθητές με τον πιο επώδυνο τρόπο στους καταναλωτές. Οι τιμές των υγρών καυσίμων στην Αντλία βρίσκονται πλέον μία ανάσα από τα ιστορικά υψηλά επίπεδα των τελευταίων 6 μηνών, περίοδου κατά την οποία ξέσπασε ο πόλεμος. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η μέση τιμή της αμόλυβδης έχει σπάσει το φράγμα των 2,11 ευρώ το λίτρο, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή αύξηση σχεδόν 13 λεπτών μέσα σε ένα μόλις μήνα. Αντίστοιχη είναι και η επιβάρυνση στο ντίζελ κίνησης, η τιμή του οποίου διαμορφώνεται στα 2,07 ευρώ το λίτρο, αυξημένη περίπου κατά 8 λεπτά σε μηνιαία βάση. Η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί περαιτέρω τα επόμενα 24 ώρα. Παράγοντες της αγοράς και πρατηριούχοι προβλέπουν νέο κύμα ανατιμήσεων, καθώς οι χονδρικές τιμές στα δηληστήρια έχουν πάρει ήδη την ανιούσα. Συγκεκριμένα, η τιμή χονδρικής προφόρων διαμορφώνεται στο 1,57 ευρώ το λίτρο για την αμόλυβδη και στο 1,5 ευρώ το λίτρο για τον ντίζελ. Η διεθνής αυτή περιδίνηση ναρκοθετεί εκ των προτέρων και την επικείμενη έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 15 Οκτωβρίου. Με βάση τα τρέχοντα δεδομένα χονδρικής, οι αναλυτές κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς η τιμή εκκίνησης εκτιμάται ότι θα κάνει άλμα πάνω από το 1,90 ευρώ το λίτρο. Πρόκειται για μια εφιαλτική αύξηση της τάξης του 70% σε σύγκριση με την περσινή πρεμιέρα. Η παρατεταμένη ενεργειακή κρίση απειλεί πλέον ανοιχτά να συμπαρασύρει το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας, τροφοδοτώντας ένα φαύλο κύκλο πληθωριστικών πιέσεων. Οικονομικοί αναλυτές προειδοποιούν ότι η κατακόρυφη άνοδος του ντίζελ κίνησης επιβαρύνει άμεσα το κόστος μεταφορών, εξέλιξη που νομοτελειακά θα μετακυλιστεί στις τελικές τιμές των προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετς. Παράλληλα, το αυξημένο κόστος παραγωγής στον πρωτογενή τομέα και στη βιομηχανία, σε συνδυασμό με το ράλι του φυσικού αερίου, δημιουργεί συνθήκες ασφυξίας για τις επιχειρήσεις. Αν οι γεωπολιτικές εντάσεις δεν αποκλιμακωθούν άμεσα, η αγορά βρίσκεται αντιμέτωπη με το φάσμα της μείωσης της αγοραστικής δύναμης των οικοκυριών, της κάμψης της κατανάλωσης και, σε χειρότερο σενάριο, με τον κίνδυνο του στάσιμου πληθωρισμού.
3: Με το πρώτο κουδούνι να χτυπά σήμερα στα σχολεία όλης της χώρας και τη νέα σχολική χρονιά να ξεκινά, στο Ηράκλειο βρίσκεται η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Η παρουσία της στην Κρήτη, ωστόσο, συνοδεύεται από κινητοποίηση εκπαιδευτικών που θέτουν στο επίκεντρο τα προβλήματα της δημόσιας εκπαίδευσης, από τις σχολικές υποδομές και τις συγχωνεύσεις τμήματων μέχρι τα κενά σε εκπαιδευτικούς. Ακούμε το ρεπορτάζ.
6: Με το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς να χτυπά σήμερα στα σχολεία όλης της χώρας, Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη βρίσκεται στο Ηράκλειο, πραγματοποιώντας επισκέψεις σε σχολικές μονάδες. Το πρόγραμμά της ξεκίνησε από το 9ο Γυμνάσιο και το 11ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, που λειτουργούν πλέον ως δημόσια ονάσια σχολεία. Στη συνέχεια, η Υπουργός επισκέφθηκε το 43ο Δημοτικό Σχολείο, που πραγματοποιούνται παρεμβάσεις μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, το 3ο Γυμνάσιο, που είχαν γίνει αντίστοιχα έργα την προηγούμενη χρονιά, και το 1ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου. Η περιοδία ολοκληρώνεται το απόγευμα στο Ασίμι με επίσκεψη στο νέο Εσπερινό Γενικό Λύκειο, που ξεκινά φέτος τη λειτουργία του. Την ίδια ώρα, η ΕΛΜΕ Ηρακλείου είχε προκηρύξει τοπική στάση εργασίας, αντιδρώντας την εκπαιδευτική πολιτική και καλώντας τους καθηγητές να συμμετάσχουν στις παραστάσεις διαμαρτυρίας. Οι εκπαιδευτικοί βάζουν στο στόχαστρο τα προβλήματα που παραμένουν με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, τις ελλείψεις και τις ανάγκες συντήρησης στα σχολικά κτίρια, τις συγχωνεύσεις, τις συμπτύξεις τμήματων που οδηγούν σε πολυπληθείς τάξεις, αλλά και τα κενά σε εκπαιδευτικούς ακόμη και στην ειδική αγωγή. Η ΕΛΜΕ υποστηρίζει ότι πίσω από τις επίσημες επισκέψεις και τις παρουσιάσεις έργων παραμένουν άλλοι τα βασικά προβλήματα της δημόσιας εκπαίδευσης. Έτσι ξεκινά η νέα σχολική χρονιά στο Ηράκλειο, με τους μαθητές της τάξης αλλά και τους εκπαιδευτικούς τους δρόμους, προαναγγέλλοντας ένα νέο γύρο διεκδικήσεων για τη δημόσια παιδεία.
3: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Δομήνικο Στετοκόπουλο, τον κύριο Γιώργο Μακράκη. Κύριε Μακράκη, καλό μεσημέρι, καλή σχολική χρονιά.
7: Να ευχηθούμε και εμείς εκ μέρους μας καλή σχολική χρονιά σε μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς, με υγεία και δημιουργικότητα.
3: Σήμερα ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά με τον καθιερωμένο αγιασμό. Κύριε Μακράκη, βρέθηκε στο Ηράκλειο και η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη. Ωστόσο, εσείς διαμαρτυρηθήκατε για όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε συζητήσει το τελευταίο διάστημα.
7: Σωστά. Κύριε Βαρδάκη, εμείς, σαν Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κάναμε δύο πράγματα. Ένα, θέση συνέντευξη τύπου, αναδείξαμε όλα τα ζητήματα που αφορούν την νέα σχολική χρονιά. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο νομό Ηρακλείου ξεκινάμε πάνω από 550 κενά στο νομό Ηρακλείου. Ειδικότερα έχουμε πάρα πολλά ολοήμερα τμήματα δημοτικών σχολείων υπηαγωγείων που δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν από Δευτέρα και στην πόλη και στην Ήπεθρο, καθότι χρειαζόμαστε πάνω από 150 δασκάλους και νηπιαγούς στη γενική αγωγή. Παράλληλα έχουμε πάρα πολλά κενά στην παράλληλη στήριξη και σε ειδικότητες που αφορούν την υποχρεωτική πρωινή ζώνη των δημοτικών σχολείων και τα ολοήμερα τμήματα. Επίσης, αναδείξαμε τη δυσκολία που υπάρχει στο ζήτημα της σχολικής στέγης, ένα διαχρονικό ζήτημα στην πόλη μας, με όλες τις εξώσεις αλλά και τα γενικότερα ζητήματα που αφορούν κυρίως τα νηπιαγωγεία στον αστικό ιστό της πόλης, αλλά και την δύσκολη καθημερινότητα του εκπαιδευτικού, όπου με χαμηλούς μισθούς, υψηλό κόστος διαβίωσης και με έναν κλάδο ο οποίος ένα μεγάλο μέρος του μετακινείται κάθε χρόνο και με δυσκολία και εδώ στο Ηράκλειο, κύριε Βαρδάκη, ακόμα και σήμερα πολλοί συνάδελφοί μας κάναν τον αγιασμό και μετά μπαίνουν σε ένα κυνήγι αναζήτησης κατοικίας. Αυτά θέλαμε, κύριε Βαρδάκη, να τα θίξουμε και στην Υπουργό. Καταθέσαμε, το δεύτερο πράγμα λοιπόν θα έλεγα είναι ότι καταθέσαμε έτοιμα στην Περιφερειακή Διεύθυνση να έχουμε την δυνατότητα να συναντηθούμε με την πολιτική ηγεσία για να δείξουμε τα ζητήματα που υπάρχουν και γενικότερα αλλά και ειδικότερα στο νομό. Δυστυχώς όμως δεν πήραμε απάντηση, δεν λάβαμε καμία απάντηση για την αποδοχή ή όχι του αιτήματος.
3: Μάλιστα. Και παραμένει η Υπουργός εδώ, από ό,τι γνωρίζω θα επισκεφθεί την Ενδοχώρα τώρα.
7: Εμείς είμαστε ανοιχτοί και βαρδά και ξέρουμε ότι το απόγευμα θα πάει στο Ασίμι. Ναι. Σε κάθε περίπτωση εμάς είναι ανοιχτή η πρόσκληση, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα που αφορούν και τη στελέχωση των σχολείων και τη σχολική στέγη και την καθημερινότητα τη δύσκολη που υπάρχουν στους εκπαιδευτικούς. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι κάθε χρόνο αυξάνονται και οι παρετήσεις ή αρνήσεις εκπαιδευτικών, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια δυσλειτουργία σε αρκετές σχολικές μονάδες. Επομένως, νομίζω ότι δεν είναι χαμένος χρόνος, έτσι ώστε υπουργός και από το δικό σας σταθμό το λέμε, να συναντήσει το πρωτοβάθμιο σωματείο προκειμένου να υπάρξει μια ανταλλαγή θέσεων, προτάσεων και ανάδειξη των θεμάτων.
3: Μάλιστα. Κύριε Μακράκη, σας ευχαριστώ, να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
7: Να είστε καλά.
3: Αλλάζουμε θέμα. Με άγριες διαθέσεις περιμένουν τα νοσοκομεία του Λασιθίου την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Άδων Γεωργιάδη τον Οκτώβριο στην Κρήτη. Οι Επιτροπές Αγώνα των Δομών Υγείας του Νομού οργανώνουν απόψε και συνάντηση στην Ιεράπετρα για να οργανωθούν αυτές οι κινητοποιήσεις. Περισσότερα όμως θα μας πει η Άννα Κωνσταντουλάκη. Άννα.
8: Καλώς σας μεσημέρι. Σε θέση μάχης βρίσκονται οι επιτροπές αγώνα των νοσοκομείων του Λασιθίου εν ώψη της επίσκεψης του Υπουργείου Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στην Κρήτη τον Οκτώβριο. Οι εκπρόσωποι των επιτροπών πραγματοποιούν απόψε συνάντηση στην Ιερά Πέτρα προκειμένου να συζητήσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δομές υγείας του νομού, αλλά και να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις τους εν ώψη της παρουσίας του Υπουργού. Οι φορείς εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια για την κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία του Λασιθίου, υπογραμμίζοντας ότι η έλλειψη προσωπικό και βασικές ιατρικές ειδικότητες έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία τους. Χαρακτηριστική, όπως αναφέρουν, η εικόνα στο νοσοκομείο Ιερά Πέτρας, όπου υπάρχει παθολόγος για μόλις 10 μέρες το μήνα, ενώ υπηρετεί ένας καρδιολόγος. Οι συγκεκριμένες ελλείψεις, σύμφωνα με τις επιτροπές αγώνα, δυσκολεύουν σημαντικά την εξυπηρέτηση των ασθενών, οι οποίοι σε αρκετές περιπτώσεις αναζητούν γιατρό, είτε σε ιδιωτικό ιατρείο, είτε στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου και στο νοσοκομείο του Ηρακλείου, το Παγνί και το Βενιζέλιο. Επιπλέον, ασκούν κριτική και στην πολιτική που αφορά στην παράλληλη απασχόληση στο γιατρό του ΕΣΥ. Όπως σημειώνουν, μετά την αλλαγή του καθεστώτος αποκλειστικής απασχόλησης, οι περισσότεροι γιατροί δραστηριοποιούνται και στον ιδιωτικό τομέα, οδηγώντας ουσιαστικά τους ασθενείς στα ιδιωτικά ιατρεία τους. Οι επιτροπές αγώνα κάνουν λόγο για σοβαρή υποβάθμιση της δημόσιας περίθαλψης στο νομό και ζητούν την άμεση ενίσχυση των νοσοκομείων με το απαραίτητο ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό.
3: Άννα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Μαρία Κτιστάκη από την Επιτροπή Αγώνα Ιερά Πέτρας. Κυρία Κτιστάκη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό σας μεσημέρι.
3: Να μας πείτε τι θα συζητηθεί απόψε και αν τελικά αποφασίσετε και κινητοποιήσεις την περίοδο, τις ημέρες που θα είναι εδώ στην Κρήτη ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης.
9: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, νομίζω. Μετά από αρκετό καιρό που υπάρχει επικοινωνία ανάμεσα στις επιτροπές, αλλά δεν είχαμε βρεθεί για κάτι έτσι πιο συγκεκριμένο, υπήρξαν κατά καιρούς κοινές ανακοινώσεις, συνεννοούμαστε μεταξύ μας και παρακολουθούμε τι γίνεται στα νοσοκομεία του νομού και γενικά στον χώρο της υγείας. Τώρα όμως έχουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο μπροστά μας. Έχουμε την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας, ο οποίος θα έρθει να εγκαινιάσει πάλι τείχους του Βάρια. Θα ξεκινήσει από τα Χανιά, θα εγκαινιάζει και θα κατεβαίνει μέχρι την περιοχή μας. Πρέπει λοιπόν, θεωρούμε εμείς, με τα χάλια και την κατάσταση που υπάρχει γενικά στον χώρο της υγείας και που δεν είναι τυχαία ή δεν είναι ατύχημα, αλλά είναι μια συνειδητή πολιτική από την κυβέρνηση, δηλαδή να υποβαθμίσει και να διαλύσει την δημόσια υγεία έτσι ώστε να σπρώξει τον κόσμο στην ιδιωτική και τους γιατρούς και τους ασθενείς. Είναι λοιπόν υποχρέωσή μας, θεωρούμε, εμάς ειδικά εδώ στην Ιερά Πέτρα που έχουμε δώσει και τόσο μεγάλους αγώνες για να μην μετατραπεί το νοσοκομείο μας σε ένα σκέτο κέντρο υγείας, που μάλλον ούτε αυτό πια θα μπορεί να είναι σε λίγο καιρό, να ξαναβγούμε μπροστά και να πούμε στον Υπουργό και στην κυβέρνηση που είναι από πίσω, γιατί δεν είναι μόνο θέμα Υπουργού, παρά τα ιδιαίτερα έτσι χαρακτηριστικά που έχει ο συγκεκριμένος, είναι θέμα γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής, ότι αν θέλει πραγματικά να στηρίξει την υγεία, θα πρέπει να δώσει αυτά που χρειάζονται για να υπάρχει δημόσιο νοσοκομείο. Δηλαδή θα πρέπει να πληρώνει τους γιατρούς, θα πρέπει να προσλάβει γιατρούς, θα πρέπει να δώσει τη δυνατότητα στους γιατρούς να κάνουν τα ρεπό τους, να παίρνουν τις αδειές τους, να μπορούν να αναπτύσσονται, να εξελίσσονται σαν επιστήμονες και όχι να τους έχει όπως τους έχει τώρα, σαν να είναι το τελευταίο υποχείριο που πρέπει να δουλεύει από το ένα νοσοκομείο στο άλλο, χωρίς άδειες, χωρίς ρεπό, και με τα χρήματα που δουλεύουν από τη μία την πλευρά, και από την άλλη πρέπει να σεβαστεί και τους ασθενείς, οι οποίοι πληρώνουμε από το ειστέρημά μας, μέσα από τη φορολογία μας και μέσα από τα ταμεία μας τεράστια ποσά, και μας υποχρεώνει σήμερα να δίνουμε τόσα και άλλα τόσα ιδιωτικά για να μπορέσουμε να έχουμε στοιχειώδεις υπηρεσίες υγείας.
3: Τι ώρα θα γίνει η συνάντηση, η σύσκεψη των Επιτροπών Αγώνα και πού, κυρία Κτιστάκη?
9: Θα γίνει εδώ στην Ιερά Πέτρα, στην αίθουσα Ιωάννης Χριστάκης, είναι δίπλα στο Μελίνα Μερκούρη, το θέατρο της περιοχής μας, του Δήμου μας, 5 η ώρα το απόγευμα, που θα βρεθούμε από όλο το νομό.
3: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Χριστάκη.
9: Να είστε καλά και εσείς.
3: Ένα σημαντικό όπλο για την προσαρμογή της Κρήτης στην κλιματική αλλαγή αποτελεί η συγκρότηση του περιφερειακού μηχανισμού που συμπληρώνει ένα χρόνο λειτουργίας και σήμερα παρουσιάζει τα πρώτα επιστημονικά στοιχεία που έχουν μελετηθεί στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιείται στα Χανιά. Περισσότερα όμως θα μας πει η Λίλια Ανδαφερμάκη. Λίλια.
10: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη. Κυρίες και κύριοι, όπως είναι γνωστό, ο Περιφερειακός Μηχανισμός Υποστήριξης Κρήτης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα για το οποίο επιστρατεύονται επιστημονικοί φορείς με σκοπό να αναζητηθούν λύσεις για κάθε τομέα που βάλεται με βάση τα νέα κλιματικά δεδομένα. Οι τομείς αυτοί είναι η γεωργία, η κτηνοτροφία, η υγεία, η βιοποικιλότητα, τα δάση, η αλία, η υδάτινη πόρη, ο τουρισμός, οι υποδομές, το δομημένο περιβάλλον, η πολιτιστική μας κληρονομιά. Ο στόχος του παρατηρητηρίου είναι να επενδύσει σε περαιτέρω έργα σε τομείς αυξημένης στρωτότητας, ώστε να προκύπτουν ακόμα και πιο σύγχρονες λύσεις όσο αλλάζουν τα κλιματικά δεδομένα. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται εκ νέου προσδιορισμός και αξιολόγηση των κρίσιμων κλιματικών δεικτών ανά τομέα, λαμβάνοντας υπόψη τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα από τις παρατηρούμενες επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη. Μεταξύ άλλων, έχει γίνει πιλωτική εγκατάσταση δικτύου αυτόματων σταθμών παρακολούθησης των υδάτων για την έγκαιρη προειδοποίηση πλημμυρικών φαινομένων. Το δίκτυο περιλαμβάνει 12 σταθμούς μέτρησης στάθμης και 3 ολοκληρωμένους υδρομετρικούς σταθμούς μέτρησης στάθμης των βασικών φυσικοχημικών παραμέτρων. Επίσης, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Μηχανισμού Υποστήριξης Κρήτης γίνεται συσχετισμός και στατιστική, με στατιστική τεκμηρίωση ανάμεσα στην άνοδο της θερμοκρασίας και τα επεισόδια σκόνης της Σαχάρας με τον αυξημένο κίνδυνο νοσηλείας για την ψυχική υγεία, τις απόπειρες αυτοκτονίες και τα αναπνευστικά νοσήματα στην Κρήτη. Όπως προκύπτει σε ανάλυση 12.299 νοσηλιών για ψυχικές διαταραχές και 580 νοσηλιών για αυτοτραυματισμό, κάθε αύξηση της θερμοκρασίας κατά 1 βαθμό Κελσίου συνδέεται με 6% αυξημένη πιθανότητα νοσηλείας για αυτοτραυματισμό την ίδια μέρα. Τεκμηριώντας το πόση ζέστη αυξάνει τον κίνδυνο της νοσηλείας για ψυχική υγεία και αυτοτραυματισμό.
3: Λίγια, να σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την υπεύθυνη έργου και μελετήτρια της Περιφέρειας Κρήτης, την κυρία Ευγενία Στυλιανού. Κυρία Στυλιανού, καλό μεσημέρι.
11: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη, σε εσάς και στους ακροατές.
3: Να είστε καλά. Ποια είναι τα βασικά έτσι, σημεία, συμπεράσματα που βγαίνουν τώρα από αυτή τη μελέτη στον ένα χρόνο που είναι σε εξέλιξη αυτό το έργο?
11: Κύριε Βαρδάκη, να επισημάνουμε ότι δεν πρόκειται περί μιας μελέτης, ναι. Πρόκειται περί ενός πολύ μεγάλου φιλόδοξου project, το οποίο σήμερα έχουμε τη χαρά να παρουσιάζονται τα πρώτα αποτελέσματα, όχι τα συνολικά, τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα του πρώτου έτους. Ναι. Πρόκειται περί ενός έργου, λοιπόν, το οποίο θα δημιουργήσει αφενός μία πλατφόρμα που θα παρακολουθούμε τις κλιματικές μεταβολές μέχρι το 2100 και θα δούμε πώς θα επηρεαστούν οι κρίσιμοι τομείς της οικονομίας της Κρήτης, ο πρωτογενής τομέας, ο τουρισμός, οι παρακτής χρήσης, τα ύδατα, η πολιτιστική κληρονομιά, τα δάση, η βιοποικιλότητα και ούτω καθεξής. Θα παρακολουθούμε την πορεία υλοποίησης του περιφερειακού σχεδίου για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και θα έχουμε και μία πλατφόρμα, η οποία υποπλατφόρμα που θα δίνει οδηγίες, καλές πρακτικές ανά τομέα, ανά κατηγορία ενδιαφερομένων, για να δουν τι θα πρέπει να υιοθετούν και να εφαρμόζουν στην καθημερινότητά τους, είτε οι εργαζόμενοι, είτε οι αγρότες, είτε οι απλοί πολίτες, για να πηγαίνουμε σταδιακά σε μια ανθεκτικότητα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και ανθεκτικότητα στο νησί. Παρουσιάστηκαν λοιπόν από όλους τους, από όλες τις ομάδες εργασίας τα πρώτα αποτελέσματα. Αξιοσήμαντα είναι τα αποτελέσματα που μας έδωσε το αστεροσκοπείο, το οποίο διαφαίνεται ότι παγιώνεται η αύξηση της θερμοκρασίας για τα επόμενα χρόνια. Αυξάνονται οι μέρες που θα έχουμε θερμοκρασίες άνω των 25 ημερών, άνω των 25 βαθμών Κελσίου. Αυξάνεται ο αριθμός των ξηρών ημερών κατακόρυφα. Μειώνονται οι βροχοπτώσεις. Έχουμε δεδομένα τέτοια που απαιτούν από όλους που δραστηριοποιούμαστε στο νησί να πάρουμε το μερίδιο της.
3: Σημαντικά ευρήματα αυτά, κυρία Στυλιανού, και πρέπει
11: αυτά
3: όλοι οι φορείς να...
11: Σημαντικά ευρήματα τα οποία θα έχουμε τη δυνατότητα μέσα από αυτό το project να επικοινωνηθεί σε όλους τους φορείς οριζόντια στην Κρήτη, προκειμένου να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα. Αυτό το οποίο επίσης αξίζει να σημειωθεί είναι ότι έχει επιλεγεί για τις τρεις πιλωτικές δράσεις, θέλω να εστιάσω, έχουν επιλεγεί αυτή τη στιγμή οι θέσεις που θα μπουν οι σταθμοί παρακολούθησης, οι 15 σταθμοί παρακολούθησης των πλημμυρικών φαινομένων στην Κρήτη. Το επόμενο διάστημα θα τοποθετηθούν. Έχουμε ήδη μια πρώτη εικόνα τι γίνεται με τη διάβρωση, την παράκτια διάβρωση στο σύνολο της ακτογραμμής. Έχουν προεπιλεγεί 10 παραλίες οι οποίες θα τοποθετηθούν και μετρικά συστήματα επιτόπου. Το επόμενο διάστημα θα γίνει και αυτή η τοποθέτηση. Άρα από εκεί που πέρυσι κουβεντιάζαμε τι πρόκειται να κάνουμε, έχουμε προχωρήσει αυτή τη στιγμή σε πολύ καλό επίπεδο για να προχωράμε πλέον στο πεδίο και να παρεμβαίνουμε. Πολύ σημαντικά τα αποτελέσματα τα οποία μας έδειξαν για τα ζητήματα υγείας από την πλευρά του ΕΛΜΕΠΑ και του Χάρβαρτ με την συνεισφορά του Υπέτρου του Κουτράκη σε σχέση με το πώς οι θερμοκρασίες, οι αυξανόμενες επηρεάζουν τις ψυχικές διαταραχές και όλα αυτά τα θέματα σύν τα καρδιοάναπνευστικά. Για πρώτη φορά λοιπόν, με δεδομένα, τα ανέφερε πάρα πολύ ορθά το ρεπορτάζ της κυρίας Δαπερμάκη, με δεδομένα από τα νοσοκομεία πλέον καταγράφεται ότι συσχετίζεται άμεσα ή αύξηση θερμοκρασίας με πολλά διαφορετικά θέματα που σχετίζονται με νοσηρότητα και θνησιμότητα.
3: Θα έχουμε λοιπόν...
11: Είμαστε λοιπόν σε εξέλιξη των εργασιών μας εδώ. Θα μου επιτρέψετε να σας χαιρετήσω.
3: Ναι, γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία σε κάποια άλλη εκπομπή να τα πούμε αναλυτικότερα, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το θέμα αυτό.
11: Ευχαριστώ σας και είναι πολύ χρήσιμη και κρίσιμη η συνεισφορά των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
3: Να είστε καλά, κυρία Φιλιάρνου. Καλό μεσημέρι. Τα σοβαρά τεχνικά και λειτουργικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η νέα πλατφόρμα υποβολής δηλώσεων ΝΟΣΔΕ τέθηκαν για άλλη μια φορά στο επίκεντρο σύσκεψης των κέντρων υποδοχής δηλώσεων της Κρήτης. Ακούμε το ρεπορτάζ. Σοβαρά προβλήματα εξακολουθούν να καταγράφονται στην πλατφόρμα του ΟΣΔΕ για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων των παραγωγών, με την κατάσταση να προκαλεί έντονη ανησυχία και στην Κρήτη. Το σύστημα εξακολουθεί να παρουσιάζει δυσλειτουργίες, ενώ καθημερινά γίνονται διορθώσεις, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει καταστεί πλήρως λειτουργικό. Σε πανελλαδικό επίπεδο, μόλις το 1-2% των δηλώσεων έχει ολοκληρωθεί, ενώ περίπου 8.000 αιτήσεις που εμφανίζονται στο σύστημα είναι απλές δηλώσεις και όχι ολοκληρωμένες αιτήσεις, την ώρα που θα έπρεπε να έχουν υποβληθεί περίπου 600.000. Οι ιδιοκτήτες των κέντρων υποδοχής δηλώσεων της Κρήτης σε νέα σύσκεψη σήμερα συζήτησαν τα σοβαρά προβλήματα, ζητώντας παράταση της προθεσμίας για τις δηλώσεις του ΟΣΔΕ που λήγει 15 Σεπτεμβρίου και ουσιαστικές λύσεις. Το μεγάλο ερώτημα πλέον αφορά και την προκαταβολή των ενισχύσεων του Οκτωβρίου. Με τα σημερινά δεδομένα, ωστόσο, αυτός ο στόχος μοιάζει εξαιρετικά δύσκολος, ενώ παραμένει ασαφές και το θεσμικό πλαίσιο για το πώς θα αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Πάντως, υπάρχει ο φόβος η εξόφληση να γίνει το 2027 και η προκαταβολή ίσως να δοθεί στο τέλος του 2026. Η πλατφόρμα παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις και δυσλειτουργίες που εμποδίζουν την ολοκλήρωση και την οριστικοποίηση των δηλώσεων. Χαρακτηριστικό είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις από χιλιάδες αιτήσεις, μόλις ελάχιστες καταφέρουν να πάρουν αριθμό πρωτοκόλλου. Αυτή τη στιγμή το σύστημα μπορεί να επεξεργαστεί μόνο πολύ απλές αιτήσεις, οι οποίες δεν καλύπτουν παρά ένα μικρό ποσοστό του συνόλου των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Πέρα από τα τεχνικά προβλήματα, τα κύρια αντιδρούν έντονα στο νέο καθεστώς που επιβάλλει συνυπευθυνότητα στους φορείς υποβολής για τυχόν λάθη στις δηλώσεις, προβλέποντας εξοντοστικά πρόστιμα ακόμα και αναστολή λειτουργίας. Σε ένα διαρκή γολγοθά έχει μετατραπεί η καθημερινότητα χιλιάδων οικοκυριών και επιχειρήσεων στην Κρήτη εξαιτίας των συνεχών ευνηδιαστικών διακοπών ηλεκτρικού ρεύματος. Ακούμε το ρεπορτάζ.
5: Με αγωνία περνάει η καθημερινότητα χιλιάδων οικοκυριών και επιχειρήσεων στην Κρήτη εξαιτίας των συνεχών ευνηδιαστικών διακοπών ρεύματος. Οι καταναλωτές βλέπουν τις ηλεκτρικές τους συσκευές να καταστρέφονται η μία πίσω από την άλλη, ενώ την ίδια ώρα ο ΔΔΕ αναφέρει ως αιτία του προβλήματος την αυξημένη υγρασία, χωρίς να παραδέχεται την ελλιπή συντήρηση του πεπαλαιωμένου δικτύου. Τις τελευταίες εβδομάδες το φαινόμενο των ξαφνικών διακοπών και των επικίνδυνων αυξομοιώσεων της τάσης του ρεύματος έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, ιδιαιτέρως σε περιοχές του Ηρακλείου. Οι πολίτες περιγράφουν σκηνές καθημερινής τρέλας με τις οικιακές συσκευές από ψυγεία και τηλεοράσεις, μέχρι κλιματιστικά και ηλεκτρονικούς υπολογιστές να καίγονται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Ακροατής του Ράδιο Κρήτη ανέφερε στην εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη την πλήρη καταστροφή 4 κλιματιστικών, μιας τηλεόρασης και ενός καταγραφικού καμερών που είχε στο σπίτι του, με τη συνολική ζημιά να ξεπερνά τις 6.000 ευρώ. Από την πλευρά του, ο ΔΔΕ αποδίδει τις βλάβες σε εξωγενείς καιρικούς παράγοντες. Σύμφωνα με επίσημες τοποθετήσεις, η έντονη υγρασία σε συνδυασμό με την καθίζηση σκόνης και ρήπων επάνω στους μετασχηματιστές δημιουργεί σπινθήρες και μικροεκρήξεις, οδηγώντας σε αυτόματες πτώσεις του δικτύου για λόγους ασφαλείας. Ωστόσο, η δικαιολογία αυτή δεν φαίνεται να πείθει τους καταναλωτές, οι οποίοι κάνουν λόγο για ένα ξεκάθαρα κακοσυντηρημένο και γερασμένο δίκτυο που αδυνατεί να ανταπεξέλθει ακόμα και σε συνήθεις περιβαλλοντικές συνθήκες, αφήνοντας απροστάτευτους τους καταναλωτές. Μπροστά στο οικονομικό αδιέξοδο και την απουσία άμεσης λύσης, οι πολίτες οργανώνονται, όπως ξεκαθαρίζουν νομικοί κύκλοι και στελέχη των ενώσεων καταναλωτών. Ο νόμος δίνει πλέον τη δυνατότητα για δυναμική συλλογική απάντηση. Για να προχωρήσει όμως μια ομαδική προσφυγή, η συλλογή ή συλλογική αγωγή κατά του διαχειριστή, απαιτείται η συγκέντρωση τουλάχιστον 20 επίσημων καταγγελιών, όπως διευκρίνησε μιλώντας στην ίδια εκπομπή ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών Ηρακλείου, Κώστας Δρακάκης. Οι πολίτες μπορούν να καταγράψουν τις ζημιές τους και να συντονίσουν τις ενέργειές τους, ώστε να ασκηθεί μέγιστη δυνατή πίεση για την αποκατάσταση των ζημιών και τον εξυγχρονισμό των υποδομών. Έως ότου τελεσφορήσουν οι συλλογικές κινήσεις, οι πληγέντες καλούνται να διεκδικήσουν ατομικά την αποζημίωση, μια διαδικασία που κρύβει ωστόσο παγίδες και αυστηρές προθεσμίες. Οι δικαιούχοι έχουν περιθώριο 20 εργάσιμων ημερών από το συμβάν για να υποβάλουν την αίτησή τους στην ψηφιακή πλατφόρμα του ΔΔΕ. Το ποσό της αποζημίωσης για τις κατεστραμμένες συσκευές μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 600 ευρώ, όμως η έγκρισή του απαιτεί αδειάσεις στα αποδεικτικά στοιχεία.
3: Σύντομη διακοπή τώρα, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στο δελτίο μας.
12: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι, να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι, να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά, να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά, να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
13: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκησα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
14: Για πρώτη φορά στην Κρήτη, νέο ολοκένουργιο showroom Living Kitchen and Furniture Κοτσόβολο στο Ηράκλειο. Ανακάλυψε ολοκληρωμένες λύσεις και custom σχεδιασμό σε έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες υπνοδωματίου και όχι μόνο, με υποστήριξη σε κάθε στάδιο. Ζήσε την εμπειρία Living από κοντά. Λεωφόρος Κνωσού 123, επίπεδο μείον 1. Κοτσόβολος.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
16: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
17: Τσεκ.
16: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
18: Τσεκ.
16: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
17: Και αυτά τσεκ.
16: Δοσκιά και κλασέρια να τα οργανώνω.
18: Τσεκ.
16: Α, και πλασσαλίδια για τις χειροτεχνίες, ε.
19: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
17: Σχολικά, τσεκ.
20: Σχολείο Μουστάκας.
19: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.
21: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
22: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
21: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
22: Σε κατά λάχανα.
21: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
22: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
21: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
22: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
21: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
0: παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
2: Ράδιο Κρήτη 101,5.
3: Επιστροφή στο Δελτίο Ειδήσεων. Στο ακριτικό Καστελόριζο αναμένεται να βρεθεί το Σαββατοκύριακο Πρωθυπουργός για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού, εορτασμός που θα λάβει ύψιστη εθνική σημασία. Ακούμε το ρεπορτάζ.
4: Επίσκεψη στο Καστελόριζο πραγματοποιεί από σήμερα έως και την Κυριακή ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μια επίσκεψη που αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Άγκυρα επαναφέρει με ένταση στο προσκήνιο το ζήτημα της αποστρατητικοποίησης των ελληνικών νησιών και αμφισβητεί ελληνικές αρμοδιότητες στην ευρύτερη περιοχή. Και αυτή ακριβώς η συγκυρία μετατρέπει την επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε πολιτικό μήνυμα. Δεν είναι μόνο η παρουσία του σε ένα τόπο με τεράστιο ιστορικό και εθνικό συμβολισμό, αλλά και η φυσική παρουσία του στο σημείο του χάρτη που η τουρκική ρητορική έχει επανειλημμένα επιχειρήσει να καταστήσει πεδίο αμφισβήτησης. Το Σάββατο ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστης Νικόλο Ασβέστη και θα επισκεφθεί έργα και υποδομές, ενώ την Κυριακή θα παραστήσει σε εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Η εικόνα συνεπώς έχει τη δική της πολιτική δύναμη, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης πηγαίνει σε μια περιοχή που βρίσκεται στο επίκεντρο της τουρκικής επιχειρηματολογίας, την ώρα που η Άγκυρα επαναφέρει το ζήτημα της στρατιωτικής παρουσίας της Ελλάδας στα νησιά. Μόλις στις αρχές Σεπτεμβρίου ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ζήτησε από την Ελλάδα να εγκαταλείψει, όπως υποστήριξε, την στρατιωτικοποίηση νησιών που τελούν υποκαθεστώς αποστρατιωτικοποίησης, προειδοποιώντας μάλιστα ότι η Τουρκία θα κάνει ό,τι χρειάζεται. Η Αθήνα απάντησε σε υψηλούς τόνους, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η χώρα μας δεν θα δεχθεί υποδείξεις για το πώς θα ενισχύσει την άμυνά της. Το μήνυμα που εκπέμπει η Αθήνα είναι ότι πρόκειται για μια επίσκεψη του Πρωθυπουργού, όπως σε κάθε άλλο σημείο της ελληνικής επικράτειας, που δεν χρειάζεται καμία ιδιαίτερη προεργασία, είναι αυτονόητη υποχρέωση της ηγεσίας της κυβέρνησης να βρίσκεται σε κάθε γωνιά της χώρας.
3: Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το Σαββατοκύριακο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, στην ομιλία του αναμένεται να ρίξει μεγάλο βάρος στην κυβερνησιμότητα, παρουσιάζοντας τις προτάσεις του κόμματος. Ακούμε το ρεπορτάζ. Η φετινή ΔΕΘ είναι κρίσιμο ορόσημο για τον ΠΑΣΟΚ και το μεγάλο στοίχημα για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκο Ανδρουλάκη είναι να εκμεταλλευτεί το βήμα του Βελίδιου για να πείσει τους ψηφοφόρους ότι επιλέγοντας ΠΑΣΟΚ στις εθνικές εκλογές στηρίζουν την πολιτική δύναμη που είναι αξιόπιστη, σοβαρή και μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή. Η αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ αλλά και η μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία είναι έννοιες αδιαπραγμάτευτες για τη Χαϊλάου του Κούπη, γι' αυτό και ήταν άμεση αντίδραση και το κλείσιμο της πόρτας στο άνοιγμα για ενδεχόμενη μετεκλογική συνεργασία που έκανε ο Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος σημείωσε ότι η μοναδική δύναμη με την οποία θα μπορούσε να κάτσει η Νέα Δημοκρατία στο τραπέζι ήταν το ΠΑΣΟΚ. Ο εκπρόσωπος τύπου όπως του ΠΑΣΟΚ, κ. Σουκαλάς, με ανακοίνωσή του υπογράμμισε ότι με ψήφο στο ΠΑΣΟΚ οι πολίτες στηρίζουν πολιτική αλλαγή. Η χώρα, είπε, χρειάζεται πολιτική αλλαγή, όχι αλλαγή διαχείρισης για να μείνουν όλα ίδια. Και η πολιτική αλλαγή δεν γίνεται αν δεν περάσει στην αντιπολίτευση Νέα Δημοκρατία. Αν ο κ. Μαρινάκης, συνέχισε ο κ. Σουκαλάς, ψάχνει συνεταίρους στη διατήρηση της μιζέριας και της παρακμής να κοιτάξει αλλού. Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που έχει αντιπαραθετικό πρόγραμμα με τη Νέα Δημοκρατία, ένα άλλο προοδευτικό σχέδιο για να αλλάξει η χώρα σελίδα. Γι' αυτό και η νίκη του ΠΑΣΟΚ είναι ο μόνος δρόμος για την πολιτική αλλαγή, σημείωσε ο κ. Σουκαλάς. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, στην ομιλία του στη Θεσσαλονίκη, αναμένεται να απευθυνθεί στο κέντρο αλλά και στους κεντροαριστερούς ψηφοφόρους, όπως και σε όσους ψήφισαν Νέα Δημοκρατία αλλά έχουν απογοητευτεί, και να προτάξει το όραμα του κόμματος για το 2030, τονίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η παράταξη με το σχέδιο, τα στελέχη και τις ρεαλιστικές λύσεις που μπορεί να κυβερνήσει τον τόπο. Σε αυτό ακριβώς το σημείο της κυβερνησιμότητας αναμένεται να ρίξει μεγάλο βάρος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, παρουσιάζοντας τις συγκεκριμένες, όπως λένε στελέχη της Πράσινης Παράταξης, προτάσεις του κόμματος. Απροσδιόριστη παραμένει η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των ιατροδικαστών που εξέτασαν τη ζωή του τραγουδιστή.

Η ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέληξε σε σαφές συμπέρασμα ως προς τα αίτια που οδήγησαν στο θάνατό του. Αναμένονται όμως τα αποτελέσματα τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Την ίδια ώρα, βαρύτατη ποινική δίωξη για έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συναυτουργία, αδίκημα που τιμωρείται σε βαθμό κακουργήματος, άσκησε σήμερα η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος του ζευγαριού των γιατρών Ηλία Θεοδωρόπουλου και Ιωάννα Γάκα, που είχε επισκεφθεί ο Γιώργος Μαζονάκης. Παγίδα στο τραπεζικό απόρριτο για τους οφειλέτες του ΕΦΚΑ. 7 στους 10 προτιμούν να μείνουν χωρίς

0: ενότητα αυτή δίνει νομοθετική ρύθμιση σύμφωνα με την οποία όσοι μη μισθωτοί έχουν οφειλές έως 30.000 ευρώ δίνονται να υποβάλουν αίτηση ρύθμισης της οφειλής ώστε να συνταξιοδοτηθούν και να εξοφλούν τα χρέη τους σε δόσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ανοιχθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί των υποψήφιων συνταξιούχων και να εξεταστεί το ενδεχόμενο ύπαρξης καταθέσεων. Πιθανότατα το γεγονός αυτό αποτελεί και τον αποτρεπτικό λόγο για τους οφειλέτες, οι οποίοι προκειμένου να αποφύγουν τον έλεγχο, προτιμούν να μείνουν χωρίς σύνταξη. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΕΦΚΑ, κατά τη διάρκεια εφαρμογής της συγκεκριμένης ρύθμισης, υπευλήθησαν συνολικά μόλις 12.377 αιτήματα υπαγωγής. Η αδυναμία αποτελεσματικής αξιοποίησης της ρύθμισης δημιουργεί οξύ κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα. Εκτιμάται ότι έως και 300.000 ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες παραμένουν εγκλωβισμένοι. Στην πλειοψηφία τους, μάλιστα, βάσει εκτιμήσεων από ειδικούς της κοινωνικής ασφάλισης, έχουν συμπληρώσει τα απαιτούμενα ηλικιακά όρια και τις απαραίτητες ημέρες ασφάλισης, όμως αδυνατούν να λάβουν τη σύνταξή τους λόγω των συσσωρευμένων οφειλών.
1: Ένας χώρος που συνδέθηκε με τις πιο σκοτεινές σελίδες της ιστορίας της Κρήτης, στο Αμαχάσι, στο Ηράκλειο, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Η μόνιμη έκθεση ενθυμημάτων εθνικής αντίστασης έχει ήδη ανοίξει από χθες το απόγευμα τις πύλες της, μετατρέποντας τον ιστορικό χώρο σε ένα σύγχρονο τόπο μνήμης και τιμής. Τα επίσημα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν αύριο Σάββατο στις 6:30 το απόγευμα. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Ένα σημαντικό έργο για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης της Κρήτης άνοιξε επίσημα τις πύλες του στο Ηράκλειο. Η Ιστοαμακάση, ένας χώρος άρρηκτα συνδεδεμένος με τη γερμανική κατοχή, μετατρέπεται σε μόνιμο χώρο μνήμης και φιλοξενεί πλέον την έκθεση ενθυμημάτων εθνικής αντίστασης. Τα επίσημα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν αύριο, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στις 6:30 το απόγευμα, στο πλαίσιο του 3ου Φεστιβάλ των Τυχών του Δήμου Ηρακλείου. Κάτω από τον προμαχώνα Μαρτινέγκο, η Στοαμακάση είχε χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου από τις κατοχικές δυνάμεις ως χώρος κράτησης και βασανιστήριων πριν από τη μεταφορά κρατουμένων σε στρατόπεδα συγκέντρωσης ή σε τόπους εκτελέσεων. Σήμερα ο ίδιος χώρος αποκτά ένα νέο ρόλο, συνδέοντας το τραυματικό παρελθόν με την ιστορική μνήμη και το μέλλον της πόλης. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός υπογράμμισε πως η ΙΣΤΟΑ αποκτά πλέον τη χρήση που υπαγορεύει η ιστορία της, ως ένας τόπος μνήμης για τους ανθρώπους που φυλακίστηκαν και εκτοπίστηκαν από τους Ναζί. Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης στάθηκε στη σημασία της συνεργασίας με το Δήμο Ηρακλείου, σημειώνοντας ότι μέσα από τη συνέργεια μπορούν να υλοποιηθούν σημαντικά έργα πολιτισμού και ανάδειξης της ιστορίας του νησιού. Η έκθεση περιλαμβάνει ιστορικά τεκμήρια, φωτογραφικό και ψηφιοποιημένο υλικό, εικαστικές συνθέσεις, καθώς και βίντεο ντοκιμαντέρ για τη μάχη της Κρήτης, την κατοχή, την εθνική αντίσταση και τα ολοκαυτώματα των μαρτυρικών χωριών. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.
1: Στα παράξενα τώρα, ένα απίστευτο θέαμα αντίκρισαν κάτοικοι και ιδιοκτήτες καφών στο Καναδά. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Ένα πρωτοφανές και άκρως εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο καταγράφηκε στη λίμνη Γουίλιστον στον Καναδά. Οι ιδιοκτήτες καφών βρέθηκαν ξαφνικά μπροστά σε ένα θέαμα που έμοιαζε απίστευτο, καθώς μια ολόκληρη έκταση γης καλυμμένη με δέντρα είχε αποκολληθεί από την ακτή και επέπλεε στην επιφάνεια της λίμνης. Οι πρώτες εκτιμήσεις έκαναν λόγο ακόμη και για οπτική ψευδέστηση ή ψηφιακά επεξεργασμένη εικόνα. Όμως οι δορυφορικές λήψεις επιβεβαίωσαν ότι το νησί ήταν πραγματικό, με έκταση περίπου ίση με δύο γήπεδα αμερικανικού ποδοσφαίρου. Λίγες εβδομάδες αργότερα το νησί εξαφανίστηκε από το σημείο που είχε αρχικά εντοπιστεί. 10 ημέρες μετά, νέες δορυφορικές εικόνες έδωσαν την απάντηση στο μυστήριο. Η τεράστια πλωτή μάζα είχε μετακινηθεί και είχε καταλήξει στις όχθες της λίμνης περισσότερα από 30 χιλιόμετρα μακριά από την αρχική της θέση. Η δημιουργία του πλωτού νησιού συνδέεται με την ιδιαίτερα υψηλή στάθμη του νερού σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους και το ρηχό ριζικό σύστημα των δέντρων. Αν και πρόκειται για σπάνιο φαινόμενο, οι επιστήμονες εξηγούν ότι παρόμοιες πλωτές εκτάσεις μπορούν να δημιουργηθούν όταν η απότομη άνοδος της στάθμης του νερού αποκολλά το έδαφος από τις όχθες. Το νησί παραμένει σήμερα προσκολλημένο στη νέα του θέση, χωρίς όμως να αποκλείται να ταξιδέψει ξανά στη λίμνη.
1: Στην κίνηση του χρηματιστηρίου τώρα στις 2.722 μονάδες, ο γενικός δείκτης τιμών με άνοδο 0,91% τζίρο στα 155,2 εκατομμύρια ευρώ. Στις αθλητικές μας ειδήσεις, και επίσημα παίκτης του ΟΦΗ θα είναι μέχρι το καλοκαίρι του 2027 ο Τάσος Χατζηγιοβάνης, όπως ανακοίνωσε η κριτική ομάδα. Στόχος του Χατζηγιοβάνη, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, είναι να πανηγυρίσει τίτλους με τον ΟΦΗ και να συμβάλλει ώστε η ομάδα να παραμείνει στις κορυφαίες θέσεις. Ο 29χρονος επιθετικός είναι πολύ πιθανό να συμπεριληφθεί στην αποστολή του ΟΦΗ για το αυριανό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Για αύριο στην Κρήτη προβλέπεται έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς.

0: έως 3 μπουφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
1: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
2: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
6: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, επαφές στο φανάρι για να εκτονωθεί η ένταση που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Εκκλησία της Κρήτης και το Οικουμενικό Πατριαρχείο με αφορμή τα πατριαρχικά και σταυροπηγιακά μοναστήρια στο νησί. Σε ένα διαρκείο λόγο θα έχει μετατραπεί η καθημερινότητα χιλιάδων οικοκυριών και επιχειρήσεων στην Κρήτη εξαιτίας των συνεχών και φνηδιαστικών διακοπών ηλεκτρικού ρεύματος. Ποινική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση ασκήθηκε στους δύο γιατρούς που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Αναμένεται να απολογηθούν στον ανακριτή. Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε η νεκροψία νεκροτομή στη εισόδο του Γιώργου Μαζονάκη με την ιατροδικαστική έκθεση να μην καταλήγει σε σαφέ συμπέρασμα, κάνοντα λόγο για προσδιορίστη αιτία θανάτου. Με μαθητές εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης συναντήθηκε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη κατά την περιοδία της στο Ηράκλειο με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Η παρουσία της στην Κρήτη, ωστόσο, συνοδεύτηκε από κινητοποιήσεις εκπαιδευτικών. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο αμουδάρι ασκήφου στα Χανιά έπειτα από άμεση επέμβαση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων. Στα ύψη διεθνής τιμές του πετρελαίου εξαιτίας της κατάστασης που έχει ξεπεράσει πλέον τα 100 δολάρια το βαρέλι. Πριν από λίγο, η τιμή του Brent διαμορφωνόταν στα 104,18 δολάρια. Στη χώρα μας, η μέση τιμή της αμόλυδης πανελλαδικά ξεπερνά πλέον τα 2,11 ευρώ το λίτρο, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 13 λεπτών μέσα σε ένα μήνα, ενώ το diesel διαμορφώνεται στα 2,07 ευρώ το λίτρο. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Στον κόσμο των σπορ.

Κώστας Βουλιαντόπουλος στο μικρόφωνο. Σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο καλός φίλος Μανώλης Προνάκης. Καλό απόγευμα στο Μανώλη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Ο Όφη ολοκλήρωσε την μεταγραφή του Τάσου Χατζηγιοβάνη, ο οποίος έκανε και την πρώτη προπόνηση σήμερα με την κριτική ομάδα. Αναμένουμε από λεπτό σε λεπτό την αποστολή του Όφη για το αυριανό δύσκολο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. 7 το βράδυ η αναμέτρηση. Λογικά θα είναι στην αποστολή και ο Χατζηγιοβάνης, ο οποίος στις δηλώσεις του σαν ποδοσφαιριστής του Όφη είπε ότι στόχος του είναι να κερδίσει τρόπαια με την κριτική ομάδα και δεν ήταν δύσκολη η απόφαση για αυτόν να έρθει στο Ηράκλειο και στον Όφη. Από εκεί και πέρα, στην υπόλοιπη επικαιρότητα συνεχίζεται το πρωτάθλημα της Super League με την τέταρτη αγωνιστική. Έχουμε το Σαββατοκύριακο πρεμιέρα και στο κύπελο Ερασιτεχνών μετέχουν όλες οι κριτικές ομάδες που παίζουν στην τρίτη εθνική κατηγορία. Είναι τα πρώτα επίσημα παιχνίδια που θα δώσουν για τη νέα σεζόν. Και έχουμε και πρεμιέρα στο τοπικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Α1 κατηγορίας, τοπικές κατηγορίας της ΕΠΣΗ. Πάμε όμως στους τίτλους των πιο σημαντικών αθλητικών ειδήσεων της ημέρας.

Και επίσημα ποδοσφαιριστής του Όφη θα είναι μέχρι το καλοκαίρι του 2027 ο Τάσος Χατζηγιοβάνης, όπως ανακοίνωσε σήμερα η κριτική ομάδα. Στόχος του Χατζηγιοβάνη, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, είναι να πανηγυρίσει τίτλους με τον Όφη και να συμβάλλει ώστε η ομάδα να παραμείνει στις κορυφαίες θέσεις. Ο 29χρονος επιθετικός έκανε σήμερα την πρώτη προπόνηση με την κριτική ομάδα και είναι πολύ πιθανό να συμπεριληφθεί στην αποστολή του Όφη για το αυριανό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στις 7 το βράδυ στο Καραϊσκάκι για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Όφη θα έχει αύριο στο Καραϊσκάκι και τον κόσμο στο πλευρό του. Ήδη τα πρώτα εισιτήρια που πήρε η κριτική ομάδα για τις ανάγκες των οπαδών του, εξαντλήθηκαν και σύντομα πρόκειται να ανοίξει η πλατφόρμα για τη διάθεση και άλλων εισιτηρίων, καθώς η ζήτηση από τους φιλάθλους του Όφη είναι αρκετά μεγάλη. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η ζήτηση για τα εισιτήρια του Ευρωπαϊκού Αγώνα της προσεχούς Πέμπτης με τη Χόφενχάιμ στο Παγκράτιο Στάδιο. Ήδη έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια σε 5 θύρες, τις θύρες 10, 11, 12, 13 και 14 του Παγκρατίου Στάδιου. Η αναμέτρηση Ολυμπιακός Όφη αύριο στις 7 το βράδυ ανοίγει την αυλία της τέταρτης αγωνιστικής στην Super League. Ολυμπιακός, ο οποίος θα έχει και τον, για πρώτη φορά τον νέο προπονητή, τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, ο οποίος χθες ξεκίνησε ουσιαστικά την προπονητική του καριέρα στους Ερυθρόλευκους. Μάλιστα παρουσιάστηκε από τον Βαγγέλη Μαρινάκη στην προπόνηση με τον ισχυρό άνδρα του Ολυμπιακού να στέλνει μήνυμα για κατάκτηση του πρωταθλήματος και πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη. Αύριο, εκτός από το παιχνίδι Ολυμπιακός Όφη, στις 9 θα διεξαχθεί η αναμέτρηση Ηρακλής Ατρόμητος. Τα υπόλοιπα παιχνίδια της τέταρτης αγωνιστικής θα γίνουν την Κυριακή στις 6 Καλαμάτα Βόλος, στις 7 Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ. Στις 9 το βράδυ της Κυριακής Κηφισιά Λεβαδιακός και το Ντέρμπι ΠΑΟ Κάρης και 9.30 το βράδυ της Κυριακής Παναθηναϊκός Πανετολικός Ντέρμπι Κορυφής, καθώς χθες ο Παναθηναϊκός νίκησε στο εξαναβολής παιχνίδι την Κηφισιά με 3-1 στο Ολυμπιακό Στάδιο και έπιασε στην κορυφή της βαθμολογίας την ομάδα του Αγρινίου. Στο πρώτο παιχνίδι στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, Αστέρας Τρίπολης και Άρης αναδείχθηκαν χθες ισόπαλοι 1-1.

στο γήπεδο της Τρίπολης. Δεύτερη αγωνιστική στην Super League 2. Αύριο ανοίγει η αυλαία με τα παιχνίδια στις 4 Μαρκό Καλυθέας, στις 6 ΑΕΛ Ζάκυνθος. Την Κυριακή στις 4 Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β, στις 5 Νέστος Χρυσούπολης Πύργος Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β, Κυριακή 5.30 το απόγευμα Ελλάς Σύρου Αναγέννηση Καρδίτσας, και τη Δευτέρα θα γίνουν τα παιχνίδια Πανιώνιος Απόλλων Καλαμαριάς και Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β. Το τελευταίο του αγώνα για το 2026 δίνει απόψε στη Βουδαπέστη ο Εμμανουήλ Καραλής στο πλαίσιο παγκοσμίου τουρνουά Στίβου. Αυτή θα είναι και η τελευταία φετινή μονομαχία με τον παγκόσμιο ρέκορντμαν, τον Μόντο Ντουμπλάντη, σε μια αναμέτρηση που αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των φίλων του Στίβου και όχι μόνο. Ο αγώνας το επικοντό θα ξεκινήσει στις 9 και 8 πρώτα λεπτά το βράδυ και όλο το τουρνουά, όλο το meeting μάλλον, θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Πραγματοποιήθηκε σήμερα η κλήρωση του πρωταθλήματος βόλεϊ της Pre-League γυναικών. Ο Όφη θα ξεκινήσει το νέο πρωτάθλημα με εκτός έδρας αναμέτρηση με τα Βρυλίσια στις 17 Οκτωβρίου.

πρεμιέρα το Σαββατοκύριακο στο κύπελο Έρας Τεχνών με το ντέρμπι που θα γίνει αύριο 4:30 το απόγευμα στο γήπεδο του Αλμυρού ανάμεσα στον Εργοτέλη και τα Χανιά να δεσπόζει στο πρόγραμμα της πρώτης φάσης του κυπέλου Έρας Τεχνών. Αύριο θα γίνουν άλλα δύο παιχνίδια για τον κρητικό όμιλο. Στις 4:30 Επισκοπή Πανακροτηριακός και Πλατανιάς Χερσόνησος, ενώ τα υπόλοιπα παιχνίδια θα γίνουν την Κυριακή. Ξεχωρίζει η αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Στάδιο Αγίου Νικολάου ανάμεσα στον ΑΟΑΝ και τον ΠΟΑ, Κυριακή 4:30. Την ίδια ώρα και μέρα θα παίξουν Αθλητικός Όμιλος Τυμπακίου Βραχάση στο γήπεδο Τυμπακίου και Ερεθυμνιακός Γιούχτας στο γήπεδο Σοχώρας. Πρεμιέρα το Σαββατοκύριακο στο τοπικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Α1 κατηγορίας Ηρακλείου. Δύο παιχνίδια θα διεξαχθούν το Σάββατο, αύριο δηλαδή, και τα υπόλοιπα την Κυριακή. Όλα ξεκινούν στις 5 το απόγευμα, αύριο στο Τσαλένιο ΠΟΑ Β' Τίλισσος και στο γήπεδο Κουρσόνα ΠΑΟ Κουρσόνα Αετός Ανογείων, και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο γήπεδο Γέργερης Ρούβας Νέος Ηρόδοτος, στο γήπεδο Ζαρού Ζαρός Δαμάστα, στο γήπεδο Περιφέρειας ΑΕΚ Κατσαμπά Πανού Μαλίων, στο γήπεδο Θραψανού Αφεστίων Αλμυρός, στο γήπεδο Αρκαλοχωρίου Όφα Αρκαλοχωρίου Ρωμανός και στο γήπεδο Μοχού Μοχός Μινοϊκή.

Και στο διεθνή χώρο, εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, αλλά δεν θα αγωνιστεί στο αυριανό παιχνίδι της Dortmund με την Paderborn. Πιθανότατα θα είναι διαθέσιμος για την επόμενη αναμέτρηση πρωταθλήματος της γερμανικής ομάδας. Ο Καρέτσας, ο οποίος βρίσκεται στο Βέλγιο στην οικογένειά του και θα παρακολουθήσει και το παιχνίδι της πρώην ομάδας του, της Genk, με τη Γάμβη. Ιδανικό ντεμπούτο έκανε ο Τάσος Δουβίκας στο Champions League, καθώς η ομάδα του νίκησε στο Κόμο, η Κόμο, την Λειψία με 4-1, με τον Έλληνα διεθνή επιθετικό να κάνει την

assist το πρώτο γκολ και να σημειώνει το δεύτερο γκολ της ομάδας του. Στα άλλα παιχνίδια που έγιναν χθες και με τα οποία ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League, είχαμε Bayern Bodo Glimt 5-0, Manchester United Sabah 4-0, Slavia Praga Lens 2-3, Fenerbahce Roma 1-1 και Eindhoven Shakhtar 1-1. Με την τέταρτη αγωνιστική συνεχίζεται το Σαββατοκύριακο το Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου της Premier League. Αύριο στις 5 θα παίξουν Aston Villa, Nottingham Forest, Crystal Palace, Ipswich, Liverpool, Fulham, Bournemouth, Bradford, Chelsea, Hull, ενώ στις 7.30 αύριο θα γίνει το παιχνίδι Tottenham, Everton και στις 10 το βράδυ αύριο Sunderland, Arsenal. Την Κυριακή θα παίξουν στις 4 Coventry Brighton, στις 6.30 έχουμε το ντέρμπι του Manchester με γηπεδούχο την United και στις 10 το βράδυ της Δευτέρας Leeds Newcastle. Πέμπτη αγωνιστική στη La Liga, αυλαία απόψε με το Σεβίλη Βαλένθια στις 10 το βράδυ. Αύριο στις 3 Σαντατέρα Λαβές, στις 5 και 4 Σασούνα Εσπανιόλ, στις 7.30 αύριο το βράδυ Αθλέτικ Βιλμπάο Έλτσε και στις 10 το βράδυ Ρεάλ Μαδρίτης Ράγιο Βαγεκάνο. Την Κυριακή 3 η ώρα Θέλτα Μάλαγα, 5 και 4 Λεβάντε Μπαρτσελώνα, 7.30 το βράδυ της Κυριακής Χετάφε Λακολόνια, στις 10 το βράδυ Ρεάλ Σοσιαδάδ Αθλέτικο Μαδρίτης και τη Δευτέρα θα γίνει το παιχνίδι Βιγιαρεάλ Μπέτις. Με την αναμέτρηση Βενέτσια Φιωρεντίνα απόψε στις 10 παρατέταρτο ανοίγει η αυλαία της 4ης αγωνιστικής στο Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Αύριο στις 4 Τζένοα Φροζινώνε, στις 7 Λάτσιο Μίλαν, στις 10 παρατέταρτο Αταλάντα Κάλιαρη. Κυριακή 4 το απόγευμα Λέτσε Μόντσα, στις 7 Νάπολη Μπολόνια, 10 παρατέταρτο βράδυ Σασουόλο Ιουβέντους και τη Δευτέρα θα παίξουν στις 7.30 Κόμο Πάρμα και Τωρίνο Ρώμα και στις 10 παρατέταρτο Ίντερ Ουντινέζε. Τρίτη αγωνιστική στο γερμανικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, η αυλαία απόψε στις 9.30 με το παιχνίδι Ουνιών Βερολίνου Σάλκε. Αύριο 4.30 Μπορούσια Ντόρτμουντ Πάντερμπον χωρίς Καρέτσα και εννοείται χωρίς Κωνσταντέλια, ο οποίος υποβλήθηκε προχθές σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση. Αύριο 4.30 θα γίνουν και τα παιχνίδια Augsburg, Bayer Leverkusen, Mainz, Eintracht Frankfurtis, Freiburg, Gladbach, Hoffenheim, Stuttgart. Hoffenheim είναι ο πρώτος αντίπαλος του office στην League Phase του Europa League, την προσεχή πέμπτη στο Παγκρέτιο. Αύριο στις 7.30 Κολονία Βέρντερ Μπρέμεν και την Κυριακή 4.30 Λειψία Αμβούργο και Elversberg, Bayer Μονάχου. Λοιπόν, αυτές είναι οι πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας.

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τη θεματολογία της εκπομπής από το ρεπορτάζ του Όφη και τα μεταγραφικά, τη μεταγραφή του Χατζη Γιωβάνη, ο οποίος ταξιδεύει αυτή την ώρα μαζί με την υπόλοιπη αποστολή. 25 παίχτες είναι στην αποστολή, θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Ανάμεσά τους είναι και ο Σιέλης αλλά και ο Ισέκα. Μόνο ο Μαρινάκης έμεινε εκτός, οπότε δεν υπάρχουν προβλήματα. Και με νέο πρόσωπο, ο Χατζη Γιωβάνης, το λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, ότι είναι πολύ πιθανό να βρίσκεται στην αποστολή, γιατί είναι έτοιμος. Είναι έτοιμος, έχει παίξει και σε παιχνίδια, έχει κάνει κανονικά προετοιμασία με την Ομόνοια, έχει παίξει σε ευρωπαϊκά παιχνίδια και σε παιχνίδια για τις κυπριακές διοργανώσεις, οπότε δεν νομίζουμε ότι υπήρχε λόγος να μην τον πάρει στην αποστολή ο Χρήστος Κόντης τον Τάσο Χατζηγιοβάνη. Χατζηγιοβάνης, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για ένα χρόνο με τον Όφη σήμερα το πρωί, ολοκληρώθηκε πρωί-πρωί η μεταγραφή, και ο ποδοσφαιριστής στη συνέχεια έκανε και την πρώτη προπόνηση με την κριτική ομάδα και, όπως είπαμε, συμπεριλήφθηκε και στην αποστολή για το αυριανό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Έκανε δηλώσεις ο Χατζηγιοβάνης στο επίσημο κανάλι του Office στο YouTube, όπου μίλησε για τη μεταγραφή του στην κριτική ομάδα και για τους στόχους του, και πάμε αμέσως να ακούσουμε τις πρώτες δηλώσεις που έκανε το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Office.
1: Νιώθω πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στην οικογένεια του Office. Μιλούσαμε εδώ και κάποιες μέρες, όταν έμαθα το ενδιαφέρον, δεν το σκέφτηκα πολύ, πήρα την απόφαση μου κατευθείαν και όλα κύλησαν γρήγορα ώστε να έρθω και να φορέσω τη φανέλα του Όφη, και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Ο Όφη τα τελευταία χρόνια δείχνει μια εικόνα πολύ όμορφη, που για μένα πρέπει να είναι παράδειγμα και για όλες τις άλλες ομάδες στην Ελλάδα. Οι στόχοι που θέλω να πετύχω σίγουρα είναι τρόπαια, όπως

0: έχουν καταφέρει όλα αυτά τα παιδιά που τους αξίζουν συγχαρητήρια πολλά. Το ίδιο θέλω να καταφέρω και εγώ μαζί τους. Και όταν μια ομάδα κερδίζει τρόπαια, μεγαλώνει. Αυτός είναι ο στόχος μου, να συνεχίσουμε το ίδιο. Ο Όφη να τερματίζει στο πρωτάθλημα στις ψηλές θέσεις, να είναι ανταγωνιστής στις υπόλοιπες μεγάλες ομάδες. Αυτή είναι η στόχη μου. Ξέρω ότι υπάρχει μια οικογένεια εδώ πέρα, μια ομάδα πολύ ωραία, και θέλω και εγώ να γίνω μέλος αυτής της ομάδας και ανυπομονώ να γνωρίσω τα παιδιά από κοντά και να ξεκινήσω προπονήσεις. Και αυτή είναι η στόχη μου. Goal, assist, να παίζω, να ευχαριστηθώ το ποδόσφαιρο και να το ευχαριστιέμαι σε κάθε αγώνα, κάθε προπόνηση και να βελτιωθώ κιόλας, να μάθω από τον προπονητή μου, τον κύριο Χρήστο τον Κόντι, που τον ευχαριστώ και εκείνον. Όταν έχεις μια πρόταση από τον Όφη, που είναι για μένα μια μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα, που έχει από πίσω κόσμο να τη στηρίζει, σίγουρα όταν βλέπεις, γιατί έχω παρακολουθήσει τα τελευταία χρόνια τον Όφη, το ποδόσφαιρο που παίζει, που είναι ελκυστικό, το ευχαριστούνται οι παίχτες μέσα στο γήπεδο, όταν υπάρχει ένας καλός προπονητής, όλα αυτά και τα τρόπια έρχονται, οι νίκες. Εμένα αυτό με διευκολύνει στο να πάρω σίγουρα πιο εύκολα την απόφασή μου. Όλα αυτά παίξανε ρόλο, αλλά ήταν πολύ εύκολο γιατί μου εξήγησε και ο coach το πλάνο, ο κύριος Χρήστος, όλοι, ο πρόεδρος. Οπότε για μένα ήταν μετά πολύ εύκολη η απόφαση. Ναι, γενικά, εντάξει, δυσκολεύομαι να μιλάω για τον εαυτό μου. Αλλά αυτά που νιώθω εγώ σαν τάση ότι είναι τα καλά μου τα στοιχεία, σίγουρα είναι η τρίπλα, το ένας εναντίον ενός, το κουβάλιμα της μπάλας, εδώ ότι έχω καλή τεχνική. Είμαι γρήγορος παίχτης και με την μπάλα στο πόδι και να φεύγω στον χώρο. Τώρα νιώθω πιο όριμος, πιο έτοιμος. Θεωρώ ότι έχω καλή σέντρα, καλό σουτ. Αυτά είναι τα καλά μου στοιχεία. Γιατί όφη είναι μια ομάδα που κυκλοφορεί την μπάλα, έχει ένα πλάνο συγκεκριμένο. Και εμένα μου αρέσει πολύ όταν μια ομάδα έχει την κατοχή της μπάλας, γιατί ξεκουράζεσαι κιόλας όταν έχει την κατοχή της μπάλας και απολαμβάνεις το παιχνίδι. Εμάς τους ποδοσφαιριστές μας αρέσει να έχουμε επαφές με την μπάλα, να τη ζητάμε συνέχεια, οπότε όσο πιο πολύ κατοχή έχεις, τόσο πιο πολύ ευχαριστιέσαι το ποδόσφαιρο. Γνωρίζω πολύ καλά το στυλ παιχνιδιού του Όφη, γιατί και τον έβλεπα όσο ήταν ο κύριος Χρήστος εδώ και πιο πριν, αλλά όταν ήρθε ο κύριος Κόντης, εγώ τον γνωρίζω τον κύριο Κόντη, ξέρω τη φιλοσοφία του, τον είχα προπονητή στον Παναθηναϊκό, οπότε γνωρίζω την έσπινη προπονητή που του αρέσει η κατοχή, η υπομονή στο παιχνίδι και στο κατάλληλο timing να επιτίθεσαι. Οπότε γνωρίζω το στυλ του παιχνιδιού του προπονητή μου και ανυπομονώ και εγώ να ξεκινήσω προπονήσεις και αγώνες ώστε να συμμετέχω και εγώ σε αυτό το όμορφο παιχνίδι.
1: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν δήλωσε ο Τάσος Χατζηγιοβάνης, ο οποίος, να πούμε, ότι δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στα παιχνίδια του Office στη League Face, γιατί έχει δηλωθεί εδώ και μέρες η ευρωπαϊκή αποστολή του Office. Επίσης, να πω για τους φίλους που έχουν πάρει τηλέφωνο ότι το παιχνίδι ξεκινά στις 9, στις 7. Τηλεοπτική μετάδοση αύριο στις 7. Μια αναμέτρηση η οποία θα μεταδοθεί από το Κοσμοτέ Sport 1. Η αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο για το αυριανό παιχνίδι του Όφη με τον Ολυμπιακό. Θα έχει και κόσμο Όφη. Ήδη έχουν φύγει τα πρώτα, νομίζω 100 ήταν εισιτήρια που πήρε η κρατική ομάδα. Ξανανοίγει η πλατφόρμα. Θα έχει αρκετό κόσμο Όφη στο Καραϊσκάκι αύριο, στη θύρα 27. Θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγα λεπτά, αφού πρώτα ακούσουμε διαφημίσεις.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λουκάνικα καπνιστά Νάκερ, 38% φθηνότερα, 5,19. Σπανάκι, 28% φθηνότερα, 1,25. Κάψουλες εσπρέσο Forte Lungo, 21% φθηνότερα, 2,99. Και όλα τα φρέσκα λαχανικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει!
3: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
6: Στην ΑΝΕΚ Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ΑΝΕΚ Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ΑΝΕΚ Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε για την συνέχεια της εκπομπής. Για αυτό που ρωτάνε φίλοι για τα εισιτήρια του αυριανού αγώνα με τον Ολυμπιακό, να πω ότι τα πρώτα εισιτήρια που πήρε Όφη έχουν ήδη εξαντληθεί, νομίζω ήταν περίπου 100. Και σύντομα η πλατφόρμα imore.com θα ανοίξει για τους φίλους του Όφη και για άλλα εισιτήρια, γιατί όπως είπαμε είναι αρκετά μεγάλο το ενδιαφέρον των φιλάθλων της κριτικής ομάδας να βρεθούν στο πλευρό του Όφη στο αυριανό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη, μια αναμέτρηση που αρχίζει στις 7 το βράδυ. Θυμίζουμε, οι φίλοι του Όφη θα τοποθετηθούν στην θύρα 27 του γηπέδου Καραϊσκάκη. Θα αναφερθούμε σε λίγο στα αγωνιστικά του Όφη. Θα πάμε όμως και στον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν όλοι αν έχουμε τον Γιώργο Νικοκύρη. Σε λίγο θα επιχειρήσουμε μαζί του μια τηλεφωνική σύνδεση για να μας πείτε τα τελευταία νέα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα έχει και νέο προπονητή μετά την απόλυση του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Και σίγουρα αυτό νομίζω ότι κάνει πιο δύσκολο το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος προέρχεται στο πρωτάθλημα και από γκέλα 1-1 με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό στάδιο, και θέλει οπωσδήποτε να επιστρέψει στη νίκη, στα νικηφόρα αποτελέσματα αύριο κόντρα στην ομάδα του Όφη. Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι λοιπόν και για τον Ολυμπιακό. Έχουμε τον Γιώργο Νικοκύρη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γιώργο, καλό απόγευμα.
8: Καλό απόγευμα.
1: Εξελίξεις στον Ολυμπιακό, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν έκπληξη η απομάκρυνση του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, Γιώργο.
8: Εντάξει, κοίτα, η ιστορία ήταν πλέον, είχε αρχίσει να φαίνεται ξεκάθαρα το τελευταίο διάστημα ότι δεν θα κρατήσει πολύ παραπάνω η συνεργασία του με τη Λίμπαρ με τον Ολυμπιακό. Τελικά προτιμήθηκε πριν από τα τρία τελευταία μας, πριν τη διακοπή, να ληφθεί τώρα η συνεργασία με τον Βάσκο Τεχνικό, πάντα με σεβασμό, γιατί καταλαβαίνεις ότι μπορεί να μην βλέπαν παρόν και μέλλον στον Ολυμπιακό μετά με τη Λίμπαρ, και αυτό ακριβώς και απομακρύθηκε από τον πάγκο, αλλά δεν ξεχνάνε το παρελθόν του με τη Λίμπαρ στον Ολυμπιακό, που είναι χρυσό. Ναι. Έτσι, ό,τι και να γίνει.
1: Πέτυχε κάτι που δεν έχει πετύχει στο παρελθόν κανένας προκάτοχός του στον Ολυμπιακό.
8: Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γράψει το με χρυσά γράμματα το όνομά του στην ιστορία του Ολυμπιακού. Είναι σε ένα μικρό κλαμπ ανθρώπων που θα τον θυμόμαστε για πάντα.
1: Σίγουρα.
8: Έτσι, δεν είναι μόνο το conference, είναι το τρέμπ της επόμενης χρονιάς στα 100 χρόνια. Είναι μια εικόνα μιας ομάδας που ήταν πολύ καλή τις δύο πρώτες δύο σεζόν, τα πρώτα 1,5 χρόνο τέλος πάντων, άντε και στο Champions League θα πω, ουσιαστικά, που είχε το με τη Λίμπαρ τον πάγκο. Η αλήθεια είναι ότι από το αποκλεισμό με τη Leverkusen και μετά ο Ολυμπιακός δεν ήταν αυτός που μας είχε συνηθίσει ο Βάσκος Τεχνικός. Ειδικά το τελευταίο διάστημα η ομάδα φαινόταν ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, γι' αυτό και η διοίκηση αποφάσισε να το τελειώσει εδώ και να πάμε στην εποχή του Ιμανόλ, που ήδη προπόνησε ουσιαστικά σήμερα για πρώτη φορά κανονικά. Χθες η μισή

0: προπόνησες, ήταν στο μάτς με τον Βόλο, δεν ήταν ένα κανονικό πρόγραμμα. Και περιμένουμε να δούμε ποιες είναι οι πρώτες επιλογές. Δεν έχει βγει ανακοίνωση ακόμα για την αποστολή της ομάδας, παρά που έχει τελειώσει αρκετές ώρες η προπόνηση. Περιμένουμε να δούμε ποιους πήρε μαζί του με τη Λίμπαρ και αν θα δούμε νέα πρόσωπα.
1: Ο Ιμανούλ, Γιώργο, η δύναμη της συνήθειας.
0: Είπαμε τη Λίμπαρ, εντάξει, τώρα είναι 2,5 χρόνια με τη Λίμπαρ, λέγαμε. Εντάξει, είναι και οι δύο βάσκοι και είναι και οι δύο και πολύ καλοί φίλοι, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Έχουν πολύ καλές σχέσεις, αλλά τη δουλειά, τι να κάνεις, έτσι είναι αυτά. Κάποιος θα ερχόταν στη θέση του με τη Λίμπαρ, ήρθε ο Ιμανούλ. Λοιπόν, άρα λοιπόν λέμε ότι περιμένουμε και πιστεύουμε ότι ο Ιμανούλ θα φέρει στην εντεκάδα άμεσα και τον Μπουέρτα και τον Γκονζάλες σε πρώτη φάση για τον άξονα και την επίθεση. Πιθανότατα να δούμε και τον Πέτερσεν από την αρχή και τον Πιγκμιζάν. Θα δούμε αρκετά νέα πρόσωπα. Η εκτίμηση βεβαίως που υπήρχε είναι ότι και με τον Μεντιλίμπαρ, αν δεν είχε φύγει δηλαδή ο Μεντιλίμπαρ και ήταν στον πάγκο του Ολυμπιακού με τον Όφη, πάλι θα είχαμε κάποιες αλλαγές σημαντικές. Δηλαδή και ο Πουέρτα και ο Γκονσάλες για βασική θα πηγαίνανε. Όπως και να έχει πλέον, για τον Ιμανούλ είναι δύσκολο το έργο, όπου σίγουρα και με ένα μάτι με τον Όφη ακόμα πιο δύσκολο, γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει βρει ρυθμό, λογικό μέχρι ενός σημείου, γιατί ήταν πολλοί νέοι παίκτες που ήρθαν να μπουν στην ομάδα και ψάχνει μέσω της ατομικής του ποιότητας σε πρώτο βαθμό να βρει μια νίκη που τη χρειάζεται πάρα πολύ αύριο κοντά στον Όφη.
1: Ο Ιμανούλ παίζει διαφορετικό σύστημα από αυτό που έπαιζε με τη Λίπαρ, Γιώργο?
0: Την ίδια φιλοσοφία πάνω κάτω έχουν. Δηλαδή και ο Ιμανούλ θέλει μεγάλο πολύ pressing και ο Ιμανούλ δεν τον νοιάζει σαν και καλά να κρατάμε απλά την μπάλα για να την κρατάμε. Δεν διαφέρει πολύ από τη λογική του με τη Λίπαρ, άλλωστε η ίδια σχολή είναι. Και αυτός παίζει με παραλλαγή του 4-2-3-1, του 4-3-3, πιο πολύ σε ένα 4-1-4-1, αλλά το ίδιο πράγμα πάνω κάτω είναι τώρα επί της ουσίας. Δεν θεωρώ ότι θα δούμε τόσο μεγάλες διαφορές. Επιθετικό ποδόσφαιρο πολύ, λάτρες επιθετικού ποδοσφαίρου, και μέσα από τη δουλειά που θα κάνει ο Ιμανούλ και προφανώς με ένα διαφορετικό στυλ που έχει από το Μεντιλίμπαρ, το κομμάτι της ανάπτυξης, δηλαδή είναι πιο πολύ στο passing game ο Ιμανούλ παρά στο γέμισμα που είχε πολύ το κομμάτι του παιχνιδιού του Μεντιλίμπαρ. Ίσως εκεί να υπάρχει μια διαφορά που μπορεί να αποδειχθεί σημαντική. Όλα αυτά βεβαίως που καταλαβαίνεις θα τα δούμε στην πορεία, δεν υπάρχει χρόνος. Με μια προπόνηση πάει να παίξει με τον Όφη, αμέσως μετά την Τετάρτη υποδέχεται τη Διαγγελόνια, την Κυριακή πάει στη Λιβαδιά. Υπάρχουν απανοτά παιχνίδια μέχρι να πάμε τη διακοπή, που εκεί είναι σημαντικό ότι υπάρχει διακοπή, αν και μην ξεχνάμε ότι αρκετοί θα φύγουν.
1: Ναι.
0: Θα δουλέψει δηλαδή η ομάδα κανονικά όπως θα δούλευε το καλοκαίρι. Δεν είναι ακριβώς μια μήνυ προετοιμασία, γιατί θα λείπουν οι διεθνείς.
1: Ναι, για περίπου.
0: Τα πράγματα όμως εκεί θα προσπαθήσει να τα δουλέψει λίγο παραπάνω. Θυμίζω είναι 3 εβδομάδες η διακοπή.
1: Ναι.
0: Γιατί έχουμε 4 μάτς εθνικών ομάδων, άλλο το σύστημα πλέον για το Nations League. Άρα περιμένουμε να δούμε εκεί τι θα δούμε. Βεβαίως αυτό το πιο σημαντικό είναι αύριο, τι θα κάνει ο Ολυμπιακός. Με τον κόσμο να φαίνεται να δίνει δυναμικό παρόν. Χθες η ενημέρωση που είχαμε είναι ότι έχουν μείνει 3.500 εισιτήρια για να πάμε σε sold out. Άρα νομίζω ότι αν δεν γίνει sold out, θα είναι σχεδόν γεμάτο το γήπεδο.
1: Και λόγω προπονητή, νομίζω ότι είναι ένα κίνητρο για τον κόσμο, έτσι, λόγω του νέου προπονητή να
0: βρεθεί. Είναι και αυτό ένα κίνητρο, όπως σωστά το λες. Και στην τελική, να σου πω και κάτι, ήταν και πολύ σημαντική και η παρουσία του κόσμου. Και στο μάτς με τον Βόλο, την Τρίτη βράδυ, 10 παρατέταρτο, ένα τελείως αντιτουριστικό μάτς, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ολυμπιακός Βόλος για τη League Face του Κυπέλλου, και όμως η εικόνα του Καραϊσκάκη ήταν εντυπωσιακά καλή για τέτοιο μάτς. Κοντά στις 15.000 είχε.
1: Ναι.
0: Δεν το λες λίγους για μάτς ουσιαστικά αδιάφορο. Να έχει τόσο πολύ κόσμο μεσοβδόμαδα τόσο αργά. Νομίζω ότι ήταν και ξεκάθαρο μήνυμα και από τον κόσμο ότι είναι δίπλα στην ομάδα, και θα το δούμε και αύριο. Καταλαβαίνουμε

όλοι ότι το συνέστημα ακόμα κυριαρχεί γύρω από το πρόσωπο του Μεντιλίμπαν. Έτσι, αλλά νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν στο τέλος της ημέρας αυτό που μετράει πάνω απ' όλα είναι η ομάδα και όχι τα πρόσωπα. Είναι ο σύλλογος. Ο Ιμανόλ ήρθε για να προσφέρει στον Ολυμπιακό.

0: ήσουν ακόμα στην ομάδα, μπορεί για παράδειγμα να είναι στην αποστολή και ο Μπέιλι αύριο, που είναι ο τελευταίος που ήρθε, γιατί είναι τώρα 2-3 μέρες που προπονείται με την ομάδα, ίσως να θέλει να τον πάρει μαζί του. Κάτι να τον μπερδέψουμε, ο Ιμανόλ. Ναι. Για να ίσως να του δώσει και λίγα λεπτά και να μπορέσει να τον έχει για το μάτι της Ευρώπης. Θα δούμε. Θα ήταν πιο άνετα να μιλάμε αν είχαμε και την επίσημη ανακοίνωση της αποστολής. Συνήθως ο Ολυμπιακός ανακοινώνει αποστολές. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε λίγο παραπάνω, φαντάζομαι, για να δούμε αν υπήρξε κάποια έκπληξη ή αν είναι όλοι διαθέσιμοι πλην του Πιρόλα και του Ρόκα, φαντάζομαι, που είναι τραυματίες. Εντάξει, τον Ελκαμπή δεν τον αναφέρω πάλι, νομίζω ότι θέλω ήταν για πολλούς μήνες εκτός. Και παρότι θα προσπαθούσαν να προπονηθούν σήμερα, νομίζω και να τα κατάφερανε, δεν θα μπουν να παίξουν στο αυριανό μάτς. Αυτά.
1: Κάτι τελευταίο, Γιώργο, να κλείσουμε. Μου έκανε εντύπωση, ανέβασε ένα βίντεο Ολυμπιακός με την προπόνηση του Ιμανόλ και μου έκανε εντύπωση το πάθος, συμμετείχε εκεί, έδινε οδηγίες, ένας άνθρωπος που θα πρέπει να είναι σίγουρα πολύ παθιασμένος, είναι και βάσκος άλλωστε.
0: Ναι, κοίτα, έτσι λειτουργεί, δεν λειτουργούσε τόσο πολύ ο Μεντιλίμπαρ για παράδειγμα στο κομμάτι της προπόνησης, αλλά κομμάτι της δουλειάς είναι και αυτό. Ο Ιμανόλ έχει τη φήμη ενός προπονητή που συμμετέχει πάρα πολύ στο κομμάτι της προετοιμασίας της ομάδας. Βεβαίως καταλαβαίνουμε ότι είναι η πρώτη προπόνηση αυτή που είδες και είδαμε όλοι με τον Ολυμπιακό. Καλά δεν ξέρει τα μικρά ονόματα των περισσότερων παιχτών, κατάλαβες πώς το εννοώ. Ναι. Αλλά είναι και ένας άνθρωπος συνολικά που έχει ένα πακέτο ελκυστικό για τους ερυθρόλευκους και γι' αυτό και τελικά πήγαν στη συνεργασία του, γιατί ασχολείται πολύ και με τα νέα παιδιά. Έχει βγάλει πολλούς παίχτες από τη Sociedad που από τη δεύτερη ομάδα παίξαν στην πρώτη και από εκεί πήραν μεταγραφή και παίξαν σε μεγάλες ομάδες και παίζουν σε μεγάλες ομάδες αυτή τη στιγμή, όπως ο Μερίνο, ο Ένιντεγκάρντ, ο Ίσακ. Γενικά είναι ανθρωπονητής που έχει ένα πακέτο που ταιριάζει στον Ολυμπιακό. Τώρα θα πετύχει. Αν το ξέραμε, αν ήμασταν μελλοντολόγοι, θα κάναμε άλλη δουλειά.
1: Σίγουρα. Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή, μάλλον δεν θα κάναμε δουλειά. Δεν θα είχαμε δουλειά. Θα γνωρίζαμε το μέλλον. Θα δούμε. Όπως και να έχει, είναι δύσκολο το έργο που έχει μπροστά του αυτή τη στιγμή.
1: Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα.

Λοιπόν, ακούσαμε τα νέα του Ολυμπιακού. Πάμε και στον Όφη, ο οποίος ολοκλήρωσε μεσημέρι την προετοιμασία. Λέγαμε και νωρίτερα ότι μέσα στην αποστολή είναι και ο Τάσος Χατζηγιοβάνης. Δεν υπήρχε λόγος να μην είναι από τη στιγμή που είναι έτοιμος. 25 ποδοσφαιριστές πήρε ο Χρήστος Κόντης στην αποστολή. Μέσα είναι και ο Σιέλης με τον Ισέκα, οι οποίοι έκαναν σήμερα, ακολούθησαν μέρος της προπόνησης. Πότε συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή δεν νομίζω να χρησιμοποιηθούν, απλά ίσως έχει να κάνει και με το επόμενο παιχνίδι του Όφη που είναι το ευρωπαϊκό με την ομάδα της Hoffenheim την Πέμπτη στο Παγκρίτιο Στάδιο. Οι 25 ποδοσφαιριστές που επέλεξε στην αποστολή ο προπονητής του Όφη είναι Χριστογιώργος, Λίλο, Κατσίκας, Σιέλης, Κρίσμανης, Νικολάου, Κοστούλας, Πούγκουρας, Δίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουριάκης, Γκονζάλεθ, Καρχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούζος, Κανελόπουλος, Φούντας, Χατζηγιοβάνης, Ρωμάνο, Νούς, Αϊτόρ, Θεοδοσουλάκης, Ισέκα και Κόντρο είναι στην αποστολή του Όφη. Όφη που καλείται να σπάσει μια πολύ αρνητική παράδοση που έχει κόντρα στον Ολυμπιακό. Στα τελευταία 18 παιχνίδια πρωταθλήματος, είτε στο Ηράκλειο είτε στο Καραϊσκάκη, ο Ολυμπιακός έχει 18 νίκες. Αν προτιμάτε, ο Όφη έχει 18 ήττες στα τελευταία 18 παιχνίδια που έχει δώσει με αντίπαλο τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα. Υπάρχει και το Super Cup, οπότε 19 ήττες. Βέβαια, εκείνη ήταν στην παράταση. Είναι σίγουρα μια παράδοση που αρνητική για τον Όφη που θα πρέπει κάποτε να σπάσει. Να πω συνολικά, οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί σε όλες τις διοργανώσεις 105 φορές και σε πρωτάθλημα και σε κύπελλο και σε Super Cup. Ο Ολυμπιακός έχει 73 νίκες, Όφη έχει 12 και υπάρχουν και 20 ισοπάλειες. Από εκεί και πέρα τώρα στο παιχνίδι το αυριανό που αρχίζει στις 7. Δεν αναμένονται πολλές αλλαγές στην εντεκάδα την οποία είχαμε δει κόντρα στην Κηφισιά από πλευράς του Χρήστου Κόντη. Δηλαδή ο Χριστογιώργος ήταν τερματοφύλακας, τριάδα στην άμυνα πιθανότατα με Κοστούλα, Πούγκουρα και Νικολάου. Από εκεί πέρα δεξιά θα παίξει ο Ντίκμαν, αριστερά ο Αθανασίου, Μπουχαλάκης Ανδρούτσος και ίσως Όφη να παίξει, να μην χρησιμοποιηθεί ο Κόντρο και να παίξει με Αϊτόρ, Νούς και Φούντα στο αυριανό παιχνίδι. Στα μηνύματα των φίλων ακροατών που ρωτάνε αν θα παίξουν ο Νούς και ο Αποστολάκης από τη στιγμή που τους πήρε στην αποστολή γιατί να μην χρησιμοποιηθούν. Και από τη στιγμή που στον Όφη αυτό που λένε είναι ότι οι παίκτες δεν είναι δανεικοί και ότι η μεταγραφή του Αποστολάκη θα γίνει το καλοκαίρι και του Νούς όταν τελειώσουν τέλη Ιανουαρίου, όταν τελειώσουν οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του Όφη στη League Phase του Europa League. Οπότε λογικά σίγουρα θα είναι στην εντεκάδα ο Νούς, θα είναι μεγάλη έκπληση αν δεν χρησιμοποιηθεί. Ο Αποστολάκης ενδεχομένως θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια του αγώνα. Πάντως να πω ότι για τον Αθανασίου που λένε κάποιοι φίλοι του Όφη ότι πέρσι είχε παίξει κανονικά στο παιχνίδι Όφη Ολυμπιακός ο Αθανασίου. Αυτά έτσι για τα πλάνα του προπονητή.

προπονητή του Όφη για το αυριανό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Να πούμε ακόμη ότι το παιχνίδι θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Κοσμοτέ Sport 1 στις 7 το βράδυ, να επαναλάβω την ώρα η αναμέτρηση, και διαιτητής του αγώνα είναι ο κύριος Φωτιάς του Συνδέσμου Πέλλας, ορίστηκε να διευθύνει το αυριανό παιχνίδι του Όφη με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Και γι' αυτό που ρωτάνε οι φίλαθλοι για εισιτήρια του αυριανού αγώνα στο Καραϊσκάκι, να ξαναπώ ότι όπως έγινε γνωστό από τον Όφη, τα πρώτα εισιτήρια που πήρε η κριτική ομάδα για τους οπαδούς της διατέθηκαν κανονικά, έφυγαν, οπότε η πλατφόρμα θα ανοίξει και για τη διάθεση και άλλων εισιτήριων. Στη θύρα 27 θα τοποθετηθούν οι φίλαθλοι του Όφη. Μια θύρα που έχει περίπου 890 θέσεις χωρητικότητα. Και υπάρχει ένας σύνδεσμος στον οποίο μπορούν οι φίλαθλοι του Όφη να προμηθεύονται εισιτήρια για το αυριανό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Τώρα για το παιχνίδι με την Hoffenheim, να πω ότι μέχρι στιγμής είναι πολύ πολύ μεγάλη η ζήτηση από πλευράς φιλάθλων για την αναμέτρηση με τη Hoffenheim. Έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια σε 5 θύρες, στην 10, 11, 12, 13 και 14. Έχουν φύγει όλα τα εισιτήρια σε αυτές τις θύρες. Και να πω τις τιμές στις υπόλοιπες θύρες των εισιτήριων. Οι υπόλοιπες θύρες είναι και πιο αλμυρές τα εισιτήρια, πιο ακριβές. Συγκεκριμένα έχουν μείνει εισιτήρια στην θύρα 9, στην οποία κοστίζουν 20 ευρώ. Στις θύρες 3 και 19 κοστίζουν 40 ευρώ. Και στη θύρα 20 και στη θύρα 2 50 ευρώ. Και στη θύρα 1 στα VIP 70 ευρώ, στα VVIP 80 ευρώ και στο Club VVIP 100 ευρώ. Και να θυμίσω ότι κάποιος για να πάρει απλό εισιτήριο για το παιχνίδι με τη Hoffenheim θα πρέπει να έχει και κάρτα φίλου Όφη. Αν δεν έχει βγάλει, θα πρέπει να το πράξει. Και η τιμή είναι 20 ευρώ, δηλαδή θα πρέπει να πληρώσει άλλα 20 ευρώ για την κάρτα φίλου Όφη, τα έσοδα της οποίας πάνε για τις ανάγκες του Εραστέχνη. Πάνε όλα τα έσοδα στον Εραστέχνη Όφη. Να πάμε και στα υπόλοιπα παιχνίδια που θα γίνουν το Σαββατοκύριακο για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Αύριο θα γίνει και η αναμέτρηση Ηρακλής Ατρόμητος. Ο Ηρακλής που πέτυχε την περασμένη αγωνιστική την πρώτη του νίκη μέσα στην Τρίπολη. Από τον Sky θα μεταδοθεί το παιχνίδι αύριο στις 9. Και την Κυριακή 6 το απόγευμα Καλαμάτα Βόλος. Μια αναμέτρηση η οποία θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Nova Sports Prime. Αργότερα στις 7 το απόγευμα της Κυριακής, πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι στην Τρίπολη ανάμεσα στον Αστέρα και την ΑΕΚ, τηλεοπτική μετάδοση από το Nova Sports 2. Και στις 9 έχουμε το ντέρμπι της συμπρωτεύουσας, ΠΑΟΚ Άρης από το Nova Sports Prime, και την ίδια ώρα Κηφισιά Λεβαδιακός, Κυριακή 9 το βράδυ, αυτό το παιχνίδι. Και το τελευταίο χρονικά παιχνίδι της αγωνιστικής είναι το ντέρμπι κορυφής, Παναθηναϊκός Πανετολικός, από την τηλεόραση του Sky, Κυριακή 9.30 το βράδυ. Χθες ο Παναθηναϊκός ζορίστηκε από την Κηφισιά, που πραγματικά έχει μια πολύ καλοδουλεμένη ομάδα. Το είδαμε και στο παιχνίδι με τον Όφη, το είδαμε και χθες στο Ολυμπιακό στάδιο, ζόρισε τον Παναθηναϊκό, ο οποίος προηγήθηκε με τον Κάγκουα στο 53 μετά από assist του Αντίνιο, και στο 74, και ενώ η ομάδα

της Κηφισιάς έπαιζε από το 63 με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής, ισοφάρισε με τον Θεοδωρίδη, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε ένα πολύ σοβαρό λάθος του Βαντρόκελεν. Στο 81 σε μια φάση προκάλεσε τις αντιδράσεις των ανθρώπων της Κηφισιάς, δόθηκε πέναλτι σε χέρι του Αντωνίσε. Ο διαιτητής αρχικά δεν είχε δώσει τίποτα, στη συνέχεια κλήθηκε από το ΒΑΡ, έδωσε το πέναλτι το οποίο εκτέλεσε ο Ταμπόρδα κάνοντας το 2-1, και πλέον χωρίς άγχος ο Παναθηναϊκός και με παίχτη περισσότερο πέτυχε ένα ακόμη γκολ στο 91 με τον Ράστοντερ και έκανε το τελικό 3-1. Έτσι να θυμίσουμε και τη βαθμολογία της Super League μετά από τρεις αγωνιστικές και χωρίς εκκρεμότητες. Παναθηναϊκός Πανετολικός στην κορυφή με 9 βαθμούς, ΑΕΚ Ολυμπιακός ακολουθούν με 7, στην πέμπτη θέση ΠΑΟΚ, Όφη και Άρης έχουν από 6, ο 8ος ο Ηρακλής με 4, 9ος ο Βόλος με 2, στη 10η θέση Ατρόμητος Καλαμάτα και Κηφισιά με 1 βαθμό, και στην τελευταία θέση είναι ο Αστέρας Τρίπολης και ο Λεβαδιακός χωρίς βαθμούς. Αυτά λοιπόν, και στον πίνακα των σκόρερ είναι πρώτος ο Βάργα της ΑΕΚ με 4 γκολ και ακολουθούν ο Πέλκας του ΠΑΟΚ με 3. Από 2 γκολ έχουν πετύχει ο Ταμπόρδα του Παναθηναϊκού, Φαμπιάνου του Άρη, ο Γκράναθ του Πανατολικού, ο Ζώτα Σίλβα του Ολυμπιακού, ο Γιώβιτ της ΑΕΚ, ο Πόκου του Πανατολικού και ο Τετέι του Παναθηναϊκού, αλλά και ο Ζήνη της ΑΕΚ. Θα πάμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων με την καλή συνάδελφο τη Χριστίνα Μαστρογιαννάκη. Να αλλάξουν σκυτάλι η τεχνική μας. Είναι κίτρινη η σκυτάλη που θα αλλάξουν σήμερα. Είναι και δύο εξίδες. Ο καλός φίλος ο Μανώλης Προνάκης δίνει τη σκυτάλη στον επίσης καλό φίλο τον Μινά Βουρδοναράκη. Και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 4. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, έντονη αντίδραση και αγανάκτηση στους εποχικούς εργαζόμενους του τουρισμού προκάλεσαν οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος εξέφρασε την προσωπική του θέση ότι η διάρκεια του επιδόματος ανεργίας δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους 2 μήνες. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται καθημερινά τις ώρες αιχμής στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη, με ουρές οχημάτων να εκτείνονται για εκατοντάδες μέτρα από τη διασταύρωση με τη λεωφόρο 62 Μαρτύρων. Σχολικές μονάδες διαφορετικών βαθμίδων επισκέφθηκε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, συνομιλώντας με μαθητές, εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης. Ήδη αναμένεται το απόγευμα να παραστεί στα Εγγένεια και στην επίσημη έναρξη λειτουργίας του Θεσπερινού Γενικού Λυκείου του Ασημείου. Με άγρες διαθέσεις περιμένουν τα νοσοκομεία του Λασιθίου την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη τον Οκτώβριο στην Κρήτη. Επιτροπές Αγώνες των Δομών Υγείας του Νομού οργανώνουν απόψε συνάντηση στην Ιερά Πέτρα. Κλείνει προσωρινά στις 6 το απόγευμα η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για το επίδομα παιδιού Α21 και σύμφωνα με την ανακοίνωση, η δυνατότητα υποβολής και επεξεργασίας αιτήσεων δεν θα είναι διαθέσιμη το προσεχές διάστημα. Στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης το Σαββατοκύριακο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να ρίξει μεγάλο βάρος στην κυβερνησιμότητα, παρουσιάζοντας τις προτάσεις του κόμματος. Ο Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίζεται στις 15 Σεπτεμβρίου, έχοντας εκτίσει το σύνολο της ποινής του για τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, μέσω της συνηγόρου του προανήγγειλε ότι θα είναι υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 5.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Λοιπόν, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πλέον μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο καλός φίλος, ο Μινάς Βορδοναράκης. Πριν πάμε στην Super League 2, καθώς έχουμε δράσει το Σαββατοκύριακο με τη δεύτερη αγωνιστική, να πούμε ότι για φάση σαν αυτή που έγινε χθες στο Ολυμπιακό Στάδιο, από την οποία προήλθε το πέναλτι του Παναθηναϊκού, εκεί που ο διαιτητής θεώρησε ότι με το χέρι εμπόδισε την πορεία της μπάλας ο Αντωνίσε της Κηφισιάς προς τα δίχτυα, είχε γίνει μεγάλη αναφορά στο καλοκαιρινό σεμινάριο της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας από τον Στεφάν Λανουά, ο οποίος είχε μιλήσει για φάσεις παρόμοιες με αυτή που έγινε χθες στο παιχνίδι του Ολυμπιακού Σταδίου, και ο Γάλλος αρχιδιαιτητής, η οδηγία που έδωσε ήταν ξεκάθαρη προς τους διαιτητές, λέγοντας ότι η μπάλα όταν έχει πορεία προς την εστία και βρει το χέρι αμυνόμενου, έστω και αυτό, αν αυτό είναι ακούσιο, τότε πρέπει να σφυρίζεται πέναλτι, επειδή έχει αλλάξει ο κανονισμός. Και μάλιστα ο καινούργιος κανονισμός αναφέρει ότι όταν ένας παίκτης στερήσει στην αντίπαλη ομάδα ένα γκολ ή μια προφανή ευκαιρία για γκολ, διαπράττοντας μια χωρίς πρόθεση παράβαση παίξηματος στην μπάλα με το χέρι, ο διαιτητής καταλογίζει πέναλτι και ο παραβάτης παρατηρείται, αυτό που έγινε και στο χθεσινό παιχνίδι, αφού επενεύει το VAR. Στην Super League 2 έχουμε την δεύτερη αγωνιστική το Σαββατοκύριακο, και τη Δευτέρα θα γίνουν τα παιχνίδια σε τρεις δόσεις. Έχουμε αύριο δύο παιχνίδια στις 4 Μαρκό Καλυθέα, δύο ομάδες που ξεκίνησαν εκεί φορά, πέτυχαν σημαντικές νίκες στην πρεμιέρα, από την ΕΡΤ 2 Sports το παιχνίδι. 6 το απόγευμα αύριο ΑΕΛ Ζάκυνθος, θα μεταδοθεί διαδικτυακά. Την Κυριακή στις 4 από την ΕΡΤ 2 Sports το παιχνίδι Νίκη Βόλο Ολυμπιακός Β. Κυριακή 5 το απόγευμα Νέστος Χρυσούπολης Πύργος Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β. Κυριακή 5.30 το παιχνίδι Ελλάς Σύρου Αναγέννηση Καρδίτσας. Και δύο παιχνίδια τη Δευτέρα θα παίξουν στις 4 το απόγευμα τη Δευτέρα Πανιώνιος Απόλλων Καλαμαριάς, θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ Sport 2, και Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β, Δευτέρα στις 5 το απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι τρεις ομάδες πέτυχαν, ξεκίνησαν νικηφόρα το πρωτάθλημα, Πανιώνιος, Καλυθέα και Μαρκό, έχουν από 3 βαθμούς, ίσο βαθμούς στην πρώτη θέση, και ακολουθούν, είχαν πολλές ισοπαλίες στην πρεμιέρα, ακολουθούν αρκετές ομάδες με ένα βαθμό, είναι ο Πανθρακικός, ο Απόλλων Καλαμαριάς, η ΑΕΛ, η Αναγέννηση Καρδίτσας, η Ζάκυνθος, ο Νέστος Χρυσούπολης, ο Ολυμπιακός Β, ο ΠΑΟΚ Β, η Ελλάς Σύρου και ο Πύργος, όλες αυτές οι ομάδες έχουν από ένα βαθμό, και χωρίς βαθμούς είναι ο Πανσεραϊκός, η Νίκη Βόλου και ο Αστέρας Τρίπολης Β. Σήμερα είχαμε και την κλήρωση του πρωταθλήματος βόλεϊ της Pre-League των γυναικών, η κλήρωση η οποία έφερε τον Όφη να ξεκινά το νέο πρωτάθλημα εκτός έδρας με τα Βρυλίσια, ένα παιχνίδι που θα γίνει στις 17 Οκτωβρίου, και να πούμε αναλυτικά το πρόγραμμα του Όφη στο πρωτάθλημα. Και τη δεύτερη αγωνιστική παίζει εκτός έδρας με τις Αμαζόνες. Τρίτη αγωνιστική Όφη Ναύαρχος Βότσι. Τέταρτη αγωνιστική Πορφύρας Όφη. Πέμπτη αγωνιστική Όφη Ηλυσιακός. Έκτη αγωνιστική Ηρακλής Όφη. Έβδομη αγωνιστική Όφη Φίβος. Όγδοη αγωνιστική είναι Περσέας Όφη. Ένατη αγωνιστική Όφη Μήλων. Δέκατη αγωνιστική Ηρακλής Θεσσαλονίκης Όφη. Εντέκατη αγωνιστική Όφη Νέα Γενναία. Και στη συνέχεια θα έχουμε τον δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος. Η ανδική ομάδα βόλεϊ του Όφη
προετοιμάζεται σε αθλητικό κέντρο στο Αίγιο και θα δώσει πολλά φιλικά παιχνίδια εν ώψη της προετοιμασίας για τη Volley League που ξεκινά 24 Οκτωβρίου. Το πρώτο φιλικό του Όφη είναι στο Ζιρίνιο με την Κηφισιά 25 Σεπτεμβρίου. Θα ακολουθήσει φιλικό με τον Φλίσβο πάλι στην Αθήνα στο κλειστό Σοφία Μπεφών 26 Σεπτεμβρίου. 30 Σεπτεμβρίου το φιλικό με την Καλαμάτα στο αθλητικό κέντρο που προετοιμάζεται Όφη στο Αίγιο. Θα ακολουθήσει το τουρνουά της Καλαμάτας στο οποίο συμμετέχουν εκτός από τη διοργανώτρια ομάδα Όφη, ο Παναθηναϊκός και ο Φλίσβος. Θα γίνει 3 και 4 Οκτωβρίου. 7 Οκτωβρίου Όφη θα αντιμετωπίσει τον Παμβοχαϊκό, πάλι στο Αίγιο αυτό το φιλικό, και θα κλείσει τα φιλικά εκτός Κρήτης μετέχοντας στο τουρνουά του Πανιωνίου που είναι 10 και 11 Οκτωβρίου μαζί με Μήλωνα, ΠΑΟΚ και φυσικά τον διοργανωτή Πανιώνιο, ενώ το τελευταίο φιλικό πριν την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, θυμίζουμε Όφη στην πρεμιέρα της Volley League, θα αντιμετωπίσει 24 Οκτωβρίου τον ΠΑΟΚ στο Βαρδινογιάννιο. Μία εβδομάδα νωρίτερα, 17 Οκτωβρίου, θα γίνει το φιλικό με τον νέο Περαθύμνο, την ομάδα που ανέβηκε φέτος στην Volley League και έτσι για πρώτη φορά στην ιστορία του Volley δύο κριτικές ομάδες θα μετέχουν στην κορυφαία κατηγορία. Ο Όφη και ο Περ Ρεθύμνου.

0: Συνεχίζουμε με μπάσκετ. Οι ομάδες της Basket League δίνουν φιλικά προετοιμασίας, προχωρώντας έτσι προς την έναρξη της νέας περίοδου για τα επίσημα παιχνίδια για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα. Απόψε δίνουν παιχνίδια και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός που βρίσκεται βέβαια στην Κύπρο και θα παίξει απόψε με τον Ερυθρό Αστέρα. Ενώ να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ συμμετέχουν στο τουρνουά της Ρόδου. Η αυλή ανοίγει απόψε στις 8 με το παιχνίδι Παναθηναϊκός ΑΕΚ, ένα παιχνίδι που αναμένεται με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βέβαια ο Παναθηναϊκός έχει και σημαντικές απουσίες του Ναν, του Νάιτζελ Χέις Ντέιβιτς, του Ρογκαβόπουλου και του Φάλι, είναι τραυματίες. Δεν ταξίδεψε στην Ρόδο λόγω τραυματισμού και ο Κουζέλογλου και όπως επίσης και ο ανέτοιμος Σλούκας. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στη Ρόδο με πολλές απουσίες, υπάρχει όμως το υλικό και υπάρχουν και οι νέοι παίχτες που τουλάχιστον οι φίλοι του Παναθηναϊκού ανυπομονούν να τους παρακολουθήσουν, όπως ο Φραντσίσκο, ο Μπάντιο, ο Μπόγκα, φυσικά ο Γιαμπουσέλε. Θα προβάλλουν για πρώτη φορά τη φανέλα του Παναθηναϊκού σε ανεπίσημο αγώνα. Στην αποστολή βρίσκεται και ένα πολύ σπουδαίο ταλέντο, ο 16χρονος Ιάσονας Βαρβαρίτης, που δεν αποκρίνεται να πάρει χρόνο συμμετοχής από τον Ομπράντοβιτς σε αυτό το τουρνουά της Ρόδου. Για την ΑΕΚ εκτός είναι οι Φλιώνης, Φίζελ, Μπράουν, Βίλιαμς και Νόλεϊ. Όπως είπαμε, το παιχνίδι είναι απόψε στις 8 το βράδυ, μια πραγματικά έτσι πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση που θα δείξει κάποια πράγματα κυρίως στους προπονητές των δύο ομάδων, γιατί και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ έχουν πάρα πολλές απουσίες απόψε. Να πω ότι υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση του απόψινου φιλικού της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό, θα μεταδοθεί από το Άξιον 24 στις 8 το βράδυ, ενώ στις 9 ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει σε ένα πολύ ενδιαφέρον φιλικό τον Ερυθρό Αστέρα, τον οποίο είχε αντιμετωπίσει και στο τουρνουά του Ηρακλείου πριν από περίπου μία εβδομάδα και τον είχε κερδίσει. Το απόψινο φιλικό ξεκινά, όπως είπαμε, στις 9 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την τηλεόραση του Sky. 87-77 είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός το φιλικό τον Ερυθρό Αστέρα. Αυτά λοιπόν έτσι και για τα φιλικά προετοιμασίες των ομάδων της Basket League. Γενικά έτσι είναι πολλά τα φιλικά και σήμερα σε όλη την Ευρώπη και τις επόμενες μέρες και αύριο. Ο ΠΑΟΚ δίνει ένα φιλικό με την Αρμάνι Μιλάνο εκτός έδρας αύριο στις 7. Η αναμέτρηση για τον δικέφαλο του Βορρά, ο οποίος έχει ενισχυθεί πάρα πολύ. Να πω σήμερα ότι υπάρχει και το φιλικό στις 6 του Άρη με την Μακάμπι Τελ Αβίβ. Δεν είναι μόνο το φιλικό του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ και του Ολυμπιακού με την ομάδα του Ερυθρού Αστέρα. Επίσης στο μπάσκετ ο προπονητής του Ηροδότου, ο οποίος ο Ηροδότος φέτος θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της National League 2, πρώην τρίτη εθνική κατηγορία, σε μια συνέντευξη που παραχώρησε, τον είχαμε φιλοξενήσει στην εκπομπή, μια συνέντευξη που παραχώρησε στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης, είπε για την ομάδα ότι στόχος της είναι να τα δώσει όλα στο νέο πρωτάθλημα, να βελτιώνεται από παιχνίδι σε παιχνίδι και να εδραιωθεί ο Ηρόδοτος στις εθνικές κατηγορίες. Ρωτήθηκε για το γεγονός πως τρεις ομάδες της Κρήτης, Ηρόδοτος, Όφη και Ρέθυμνο, βρίσκονται στον ίδιο όμιλο της National League 2. Είπε, θα είμαστε τρεις ιστορικές ομάδες της Κρήτης στον ίδιο όμιλο. Εμείς δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα πέραν από τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Ο καθένας κάνει το καλύτερο δυνατό για το σύλλογό του και θα χαρούμε πολύ να τους φιλοξενήσουμε στην έδρα μας. Επίσης, ρωτήθηκε και για την φετινή ομάδα. Είπε ότι ο αριθμός των παιδιών που κρατήσαμε από πέρσι είναι 10 και κάναμε και 6 μεταγραφές. Τα 6 από τα 10 παιδιά που κρατήσαμε θα αγωνιστούν για πρώτη φορά σε εθνική κατηγορία. Είναι παιδιά μικρής ηλικίας, από 18 έως 20 ετών. Τα πιστεύουμε και τα στηρίζουμε. Φέραμε και κάποιους πιο έμπειρους για να έχουμε μια ανταγωνιστική ομάδα που θα δουλεύει και θα διεκδικεί τις πιθανότητες με στόχο να παραμείνει στην κατηγορία. Ρωτήθηκε και για τον πρώτο ξένο στην ιστορία του συλλόγου, τον Σουηδό Γιώχαν Κρόφορντ. Είπε, όντως είναι ο πρώτος ξένος στην ιστορία του Ηρόδοτου. Μας τον ανέφερε ο κύριος Μπαξεβάνης, που είναι ο αρρωγός αυτής της προσπάθειας που κάνει η ομάδα. Τον ευχαριστούμε πολύ. Όλη η διοίκηση στέκεται δίπλα στην ομάδα, όχι μόνο στην ανδρική, αλλά και στα άλλα τμήματα. Επίσης, για το γήπεδο και την ανακαίνιση που έχει γίνει στην Νέα Λυκανασό, είπε ότι έχουμε κάνει πλήρη ανακαίνιση του γηπέδου, στο παρκέ, στις κερκίδες, στα αποδυτήρια. Έχουμε και το δικό μας γυμναστήριο δίπλα στο γήπεδο, οπότε είναι όλο το οικοδόμημα όπως ακριβώς το χρειαζόμαστε για να μπορούμε να δουλέψουμε σωστά. Αυτά δήλωσε ο προπονητής της ανδρικής ομάδας του Ηρόδοτου, ο Χριστόφορος Κρυμίλης, στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Φεύγουμε από το μπάσκετ και πάμε και στον Στίβο, γιατί απόψε με ενδιαφέρον αναμένεται ο τελευταίος αγώνας του Εμμανουήλ Καραλή στην σεζόν. Ο αγώνας ο οποίος θα γίνει στη Βουδαπέστη σε ένα παγκόσμιο τουρνουά, ένα παγκόσμιο meeting. Το επικοντό θα ξεκινήσει στις 9 και 8 το βράδυ. Υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση από την κρατική τηλεόραση, από την RT2 Sports, και αναμένεται με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η κόντρα του Εμμανουήλ Καραλή με τον παγκόσμιο ρέκορντμαν και φίλο του, τον Μόντο Ντουμπλάντης, ο οποίος έχει φτάσει το παγκόσμιο ρεκόρ στα 6 μέτρα και 31 εκατοστά. Αλλά τελευταία πιέζεται πάρα πολύ από τον Καραλή, που έχει πάει το ατομικό του ρεκόρ στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Οι δύο έτσι αντίπαλοι στο παγκόσμιο έτσι στερέωμα του επικοντό δεν βρέθηκαν αντίπαλοι στον τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες, εξαιτίας ενοχλήσεων που ταλαιπωρούν τον Ντουμπλάντης από τον αγώνα του Λονδίνου, και εφόσον είναι υγιής θα είναι και το φαβόρι κακά τα ψέματα απέναντι στον Καραλή, ο οποίος έχει μια τεράστια βελτίωση. Ο νικητής θα πάρει $150,000, οπότε υπάρχει ένα ισχυρό οικονομικό κίνητρο και για τον Καραλή και για τον Ντουμπλάντης. Ο Καραλής, ο οποίος με το 6 και 20 και τη μεγάλη σταθερότητα που δείχνει πάνω από τα 6 μέτρα είναι ικανός να κερδίσει στα ίσα τον μεγάλο αντίπαλό του. Οπότε νομίζω ότι απόψε θα έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η κόντρα Καραλή Ντουμπλάντης. Θα ξεκινήσει 8 λεπτά μετά τις 9 το βράδυ με τηλεοπτική μετάδοση από την RT2 Sports. Πάμε τώρα στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για το τελευταίο μέρος.
1: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
2: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 28132-24777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
3: Για πρώτη φορά στην Κρήτη, νέο ολοκένουργιο showroom Living Kitchen and Furniture Κοτσόβολο στο Ηράκλειο. Ανακάλυψε ολοκληρωμένες λύσεις και custom σχεδιασμό σε έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες υπνοδωματίου και όχι μόνο, με υποστήριξη σε κάθε στάδιο. Ζήσε την εμπειρία Living από κοντά. Λεωφόρος Κνωσού 123, επίπεδο μείον 1. Κοτσόβολος.
4: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Σταφύλι Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Λοιπόν, πριν πάμε στο κύπελο Ερασιτεχνών, όπου οι ιδιωτικές ομάδες κάνουν πρεμιέρα αύριο και την Κυριακή, ανακοινώθηκε πριν λίγο η αποστολή του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι με τον Όφη. Πρώτη αποστολή του νέου προπονητή της ομάδας, του Ιμανόλ Αλγκού Αθίλ, όπως είναι το πλήρες όνομά του. Στην αποστολή βρίσκονται οι τρεις τερματοφύλακες: Ορτέγκα, Πόποβιτς, Τουρνάρας, Σάλιακας, Σμαϊλόβιτς, Πυρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιτζιάν. Η μέση: Φορτούνι, Σα, Μαρτίνς, Γκαρσία, Πουέρτα, Μπέιλι. Αυτό που μας έλεγε και ο καλός συνάδελφος ο Γιώργος Νικοκύρης, ότι θα είναι ο Μπέιλι στην αποστολή. Φρόιλερ, Τσικίνιο και Έσε, και στην επίθεση επιθετικοί έχουν επιλεγεί ο Γιάρεμτσουκ, ο Γκονζάλες, ο Κλέιτον και ο Ζώτα Σίλβα. Αυτή είναι η αποστολή του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι με τον Όφη. Πριν από λίγο ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για το καλύτερο γκολ της τρίτης αγωνιστικής. Το γκολ, πολύ ωραίο γκολ του Ανδρέα Μπουχαλάκη, δεν ψηφίστηκε πολύ. Τέταρτο, νομίζω ότι θα έπρεπε να βρίσκεται πιο ψηλά. Καλύτερο γκολ ήταν το γκολ του Βάργα της ΑΕΚ. Το πρώτο γκολ στο παιχνίδι με τον Άρη συγκέντρωσε το 57,91% των ψήφων των φιλάθλων. Ακολούθησε το γκολ του Δετέι, το πρώτο πήρε το 25,73% των ψήφων. Τρίτο το γκολ του Οπόκου του Πανετολικού, 8,78% των ψήφων. Τέταρτο του Μπουχαλάκη, 6,99%. Και τελευταίο το γκολ του Μουτοσαμί, του Ατρομήτου, που δεν συγκέντρωσε ούτε 1%, συγκεκριμένα 0,68%. Στο κύπελλο Ερασιτεχνών τώρα, πρεμιέρα στην φετινή διοργάνωση. Έχουμε τα παιχνίδια της πρώτης φάσης, αγωνίζονται όλες οι κριτικές ομάδες πλην της Νεάπολης, η οποία έχει προκριθεί στην επόμενη φάση χωρίς αγώνα. Έχουμε λοιπόν τα παιχνίδια αύριο. Το παιχνίδι που ξεχωρίζει από το πρόγραμμα είναι Εργοτέλης Χανιάς στο γήπεδο Αλμυρού, 4:30, με διαιτητή τον Σταυρουλάκη, Βαρβαντάκη και Φραγκιαδάκη, βοηθούς όλοι από το Σύνδεσμο Ρεθύμνου, παρατηρητής Χαραλαμπάκης από το Ηράκλειο. Αύριο 4:30 στα Περβόλια, Πλαδανιάς Χερσόνησος, διαιτητής ο Αγαλιώτης με Πάγκαλο και Μπουρίκα, βοηθούς όλοι από το Σύνδεσμο Λασιθίου, παρατηρητής ο Δοκιμάκης από το Σύνδεσμο Χανίων. Επίσης αύριο στις 4:30 έχουμε την αναμέτρηση Επισκοπή Πανακροτηριακός, το γήπεδο της Επισκοπής, με Μπλαβάκη διαιτητή, Ψαλιδάκη και τη Μασέλη, όλοι από το Σύνδεσμο Ηρακλείου, και παρατηρητή τον Βοσκάκη του Σύνδεσμου Ρεθύμνου. Και την Κυριακή θα παίξουν στις 4:30 το απόγευμα ΑΟΑΝ ΠΟΑ, ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι στο Δημοτικό Στάδιο Αγίου Νικολάου, με διαιτητή τον Καλυβιανάκη, βοηθούς και Λαϊδί και Πετράκη, όλοι από το Σύνδεσμο Ρεθύμνου, παρατηρητής ο κύριος Λιάγκος από το Ρασίθι. Ρεθυμνιακός Γιούχτας, Κυριακή 4:30 στη Σοχώρα, Νταμαδάκης διαιτητής Μαυρεδάκης Βράγκου, όλοι από το Σύνδεσμο Χανίων, παρατηρητής Χριστοδουλάκης από το Ρέθυμνο. Και Κυριακή 4:30 στο γήπεδο Τιμακίου, Άου Τιμακίου, Βραχάση, Αντωνίου διαιτητής με Καγιαμπάκη και Μαρκάκι, όλοι από τα Χανιά, και παρατηρητή διαιτησία στον κύριο Πατεμτζή του Συνδέσμου Ηρακλείου. Αυτά έτσι και για το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής στο κύπελο Ερασιτεχνών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Έχουμε όμως πρεμιέρα και στην Α1 κατηγορία της ΕΠΣΗ. Πριν βέβαια να πούμε κάτι που θα γίνει, που έχει να κάνει με το φιλικό, με την μια εκδρομή που σχεδίαζαν οι φίλοι του Όφη, εδώ είπαμε και στην αρχή,
για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, με το πλοίο. Η εκδρομή δεν θα γίνει τελικά, καθώς το πλοίο θα εκτελέσει κανονικά τη γραμμή και δεν μπορεί να περιμένει τους οπαδούς του Όφη για να τους πάρει για να επιστρέψουν στο Ηράκλειο. Αλλά θα έχει, όπως είπαμε, αρκετό κόσμο που θα ταξιδέψει μεμονωμένα για να βρεθεί στο πλευρό της ομάδας ο Όφη, και φιλάθλους από την Αθήνα και από άλλα μέρη της Ελλάδας. Έχουμε πρεμιέρα στην Α1 κατηγορία της ΕΠΣΗ. Να πάμε στο πρόγραμμα. Δύο παιχνίδια θα γίνουν αύριο, 12 του μήνα, αύριο Σάββατο, και τα υπόλοιπα 6 την Κυριακή. Αύριο θα παίξουν στις 5 το απόγευμα στο Τσαλένιο Πόα Βίτα Τηλίσσος, το γήπεδο Κουρσόνα, ΠΑΟ Κουρσόνα Αετός Ανογείων, και την Κυριακή 5 το απόγευμα Ρούβας Νέος Ηρόδοτος στο γήπεδο Γέργερης, Ζαρός Δαμάστας στο γήπεδο Ζαρού, ΑΕΚΑ Τσαμπά Πανού Μαλίνου στο γήπεδο Περιφέρειας Πανεπιστημίου, Αθεστίων Αλμυρός στο γήπεδο Θραψανού, Όφαρ Καλοχωρίου Ρωμανός στο γήπεδο Άρ Καλοχωρίου και Μοχός Μινωική στο γήπεδο Μοχού.

Λοιπόν, να πω για τους φίλους του Εργοτέλη και των Χανίων, για τους φίλους του τοπικού ποδοσφαίρου, ότι υπάρχει δωρεάν διαδικτυακή μετάδοση του αγώνα από το Crete Today στο κανάλι του στο YouTube. Αύριο 4:30 είναι αυτό το πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι Εργοτέλης Χανιά για την πρώτη φάση του κυπέλου ερασιτεχνών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Πάμε και στον διεθνή χώρο, πριν περάσουμε στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, να πω ότι χθες ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League, χωρίς εκπλήξεις και με ένα καλό αποτέλεσμα για την Ελλάδα, και αναφέρομαι στην ήττα που γνώρισε η Σλάβια Πράγας από τη Λανς με 3-2 στην Πράγα, σε ένα παιχνίδι βέβαια όπου οι γηπεδούχοι, η ομάδα της Σλάβια, έχει πολλά παράπονα από τη διαιτησία του Βασίλη Φωτιά, ο διαιτητής που σφύριξε το παιχνίδι. Θυμίζουμε ότι βοηθός ήταν ο Ηρακλείωτης, ο Μιχάλης Παπαδάκης, αλλά τα παράπονα ήταν για τον Φωτιά και συγκεκριμένα για την αποβολή του ποδοσφαιριστή της Σλάβια Πράγας, του Κονέτσνη. Μια αποβολή η οποία ήρθε κατόπιν παρέμβαση του ΒΑΡ και έδειξε στο 50 την κόκκινη κάρτα στον αμυντικό της Σλάβια. Η απόφαση αυτή δεν άρεσε στον προπονητή της ομάδας, ο οποίος στην κριτική που έκανε μετά το τέλος του παιχνιδιού στάθηκε στην αποβολή του παίχτη του και είπε ο διαιτητής βρίσκεται λίγα μέτρα μακριά, δεν καταλογίζει ούτε φάουλ, και στη συνέχεια το ΒΑΡ αλλάζει όλη την απόφαση. Για μένα δεν πρόκειται, είπε ο προπονητής της Σλάβια, για προφανές λάθος. Οι παίχτες είναι μπλεγμένοι μεταξύ τους. Ο διαιτητής το είδε με έναν τρόπο σε πραγματικό χρόνο, ενώ το ΒΑΡ τον είδε διαφορετικά. Από εκεί και πέρα νομίζω ήταν μια φάση η οποία ήταν αρμοδιότητας του πρώτου βοηθού, του Μεϊντάνα, και όχι του Ηρακλείωτη, του Μιχάλη Παπαδάκη. Να πάμε και στα υπόλοιπα παιχνίδια που έγιναν. Η Σλάβια ιτήθηκε με 3-2, αν και προηγήθηκε αμέσως μετά την αποβολή, προηγήθηκε με γκολ του Στούρμ. Ο Σίμα ισοφάρισε το 73. Ο Στούρμ και πάλι έβαλε μπροστά τη Σλάβια με 2-1 στο 88, αλλά η Γάλλη έκανε την ανατροπή στις καθυστερήσεις.

θερήσεις με δύο γκολ, ένα του Ταουβίν και το άλλο του Αγκουιλάρ στο 91 και στο 93. Η Μπάγερν είχε αντίσταση μόνο στο πρώτο ημίχρονο από την Bodo Glimt, η οποία στο δεύτερο ημίχρονο μόλις δέχτηκε γκολ, ουσιαστικά ήρθε η κατάρρευση. Ο Μουσιάλα στο 47 άνοιξε το σκορ για την Μπάγερν. Ο Κέιν έκανε στο 61 το 2-0, ο Ντέιβις στο 77 το 3-0 και ακολούθησαν δύο γκολ του Ολίσε στο 83 και στις καθυστερήσεις για το τελικό 5-0. Πολύ άνετη ήταν και η νίκη που πέτυχε η Manchester United επί της Σαμπά Μπακού του Νταμπράουσκας, του πρώην τεχνικού του Όφη, 4-0. Το παιχνίδι κρίθηκε στο πρώτο ημίχρονο όταν οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν 3-0 με τα γκολ του Κούνχα, του Φερνάντες και του Σέσκο, και το 4-0 έκανε ο Λισάνδρο Μαρτίνες το 68. Είχαμε επίσης χθες την εντυπωσιακή πρεμιέρα της Como στην League Phase του Champions League. Στο πρώτο της παιχνίδι κέρδισε με 4-1 τη Λειψία, έγινε στο Como η αναμέτρηση. Ο Δουβίκας ήταν από τους πρωταγωνιστές, έδωσε την ασίστ στο πρώτο γκολ, πέτυχε το δεύτερο στο 38, ο Διαό στο 54 έκανε το 3-0, ο Μαξίμοβις μείωσε σε 3-1 στο 58 και το τελικό 4-1 έκανε ο Περόνε στο 90 για την Κόμο του Φάμπεργκας, η οποία πραγματικά έτσι καταπλήσει με την παρουσία της τον τελευταίο χρόνο. Και να πούμε ότι ο Δοβίκας ήταν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της αναμέτρησης, αντικαταστάθηκε από τον Κιν στο 65. Και είχαμε και δύο ισοπαλίες στα παιχνίδια που ξεκίνησαν χθες νωρίτερα. Ισοπαλία στην αναμέτρηση Αϊτχόβεν Σαχτάρ σε ένα παιχνίδι 1-1. Η Σαχτάρ προηγήθηκε με το Μεντόζα στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ντεστ ισοφάρισε στο 48 και ισόπαλο έληξε το παιχνίδι της Φενέρμπαχσε με την Ρώμα στην Τουρκία 1-1. Μάλιστα στη συνέντευξη που παραιτήθηκε ο προπονητής της Φενέρμπαχσε, αλλά η παραίτηση δεν έγινε δεκτή από τον Καρτάλ, από τον πρόεδρο της Φενέρμπαχσε, σε ένα παιχνίδι όπου Κριστάντε άνοιξε το σκορ για τη Ρώμα στο 39 και ισοφάρισε ο Μπράουν για την ομάδα της Τουρκίας. Ενώ να πούμε ότι ήταν στην αποστολή ο Κουλιαράκης, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε από τον προπονητή του. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ευχάριστη είδηση, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, δεν θα παίξει αύριο όπως ήταν φυσικό στο παιχνίδι της ομάδας του, της Dortmund, κόντρα στην Paderborn, αλλά φαίνεται ότι θα είναι σύντομα και πάλι στα γήπεδα. Η μητέρα του ποδοσφαιριστή του Καρέτσα, μιλώντας σε βελική στο σελίδα, επιβεβαίωσε πως τα προβλήματα συνδέονται αποκλειστικά με την αφυδάτωση. Είπε η μητέρα του ποδοσφαιριστή, η Ειρήνη Κιτσίνη, ότι ο Κώστας πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, κάτι που αποτελεί τεράστια ανακούφιση. Στο σύλλογο είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και θέλουν να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν, πραγματοποιώντας διάφορες εξετάσεις ώστε να αποκλείσουν κάθε ενδεχόμενο. Και αυτά τα αποτελέσματα περιμένουν στην Dortmund για να επιστρέψει στις προπονήσεις ο Κώστας Καρέτσας, ο οποίος βρίσκεται στο Βέλγιο και την Κυριακή θα δει τον αγώνα της πρώην του ομάδας, της Genk, απέναντι στην Γάνδη. Πάμε τώρα στο πρόγραμμα του Σαββατοκυριακού στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, ξεκινώντας από το Αγγλικό, όπου έχουμε την τέταρτη αγωνιστική. Τα περισσότερα παιχνίδια είναι αύριο στις 5, Aston Villa Nottingham Forest, Crystal Palace Ipswich, Liverpool Fulham, Bournemouth Brentford, Chelsea Hull. Αύριο στις 7.30 Tottenham Everton
και στις 10 το βράδυ είναι το παιχνίδι Sunderland Arsenal, ενώ την Κυριακή η Coventry υποδέχεται την Brighton στις 4 το απόγευμα. Στις 6.30 έχουμε το παιχνίδι Manchester United Manchester City. Σήμερα είχαμε τη συνεντεύξη των προπονητών και πραγματικά προκάλεσε αίσθηση η δήλωση που έκανε ο Μαρέσκα, ο προπονητής της City, ο οποίος ρωτήθηκε για τα ντέρμπι και αυτό που είπε είναι, επειδή πρώτη φορά θα είναι προπονητής Manchester City σε τοπικό ντέρμπι, είπε ότι το πιο καυτό ντέρμπι που θυμάται ήταν ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Το είπε ο προπονητής της City στη συνέντευξη τύπου για το ντέρμπι με την Manchester United. Και Δευτέρα θα πέσει η αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής με την αναμέτρηση Lynch Newcastle. Στην Ισπανία το πρωτάθλημα συνεχίζεται με την πέμπτη αγωνιστική. Η αυλαία ανοίγει απόψε με το Σεβίλη Βαλένθια στις 10 το βράδυ. Αύριο στις 3 Σαντατέρα Λαβές, στις 5 και 4 Ουσασούνα Εσπανιόλ, 7.30 Αθλέτικ Μπιλμπάο Έλτσε, 10 το βράδυ αύριο είναι το Ρεάλ Μαδρίτης Ράγιο Βαγεκάνο, και την Κυριακή 3 η ώρα Θέλτα Μάλαγα, 5 και 4 Λεβάντε Μπαρτσελώνα, 7.30 το βράδυ της Κυριακής Χετάφε Λα Κορούνια, 10 παρατέταρτο Ρεάλ Σοσιεδάδ Ατλέτικο Μαδρίτης, και τη Δευτέρα θα γίνει το παιχνίδι Βιγιαρεάλ Μπέτις, θυμίζουμε, στην Ισπανία, πρώτη η Μπαρτσελώνα με 12 βαθμούς, Αλαβές 10, Ρεάλ και Μπέτις ακολουθούν με 9 βαθμούς. Στην Ιταλία έχουμε την τέταρτη αγωνιστική. Η αυλαία ανοίγει απόψε με το παιχνίδι Βενέτσια Φιωρεντίνα 10 παρατέταρτο. Αύριο 4 το απόγευμα Τζένοα Φροζινόνε, 7 το βράδυ το ντέρμπι Λάτσιο Μίλαν. Αύριο 10 παρατέταρτο Αταλάντα Κάλιαρη, και την Κυριακή 4 το απόγευμα Λέτσε Μόντσα. Στις 7 Νάπολη Μπολόνια, 10 παρατέταρτο την Κυριακή Σασουόλο Γιουβέντους, και τη Δευτέρα 3 παιχνίδια, 7.30 Κόμο Πάρμα, Τωρίνο Ρώμα, και 10 παρατέταρτο το βράδυ της Δευτέρας το παιχνίδι Ίντερ Ουντινέζε στην Ιταλία. Έχουμε στην κορυφή 3 ομάδες, Ρώμα, Ίντερ και Λάτσιο με 9 βαθμούς, ακολουθούν Κόμο, Μίλαν και Γιουβέντους με 7. Στη Γερμανία, τρίτη αγωνιστική, το ενδιαφέρον από πλευράς Όφη στρέφεται στο παιχνίδι της Χόφενχάιμ, την οποία θα υποδεχθεί η κριτική ομάδα την Πέμπτη. Χόφενχάιμ, η οποία έχει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με την Στουτγκάρδη, στην έδρα της Χόφενχάιμ το παιχνίδι, αύριο 4.30 το απόγευμα. Αύριο παίζει και η Μπορούσια Ντόρτμουντ με την Πάντερμπορν στο Ντόρτμουντ. Και 4.30 θα γίνουν αύριο και τα παιχνίδια Augsburg Bayer Leverkusen, Mainz Eintracht Frankfurtis, Freiburg Gladbach. Αύριο στις 7.30 είναι το Κολονία Βέρντε Βρέμις, και την Κυριακή 4.30 Λειψία Αμβούργο, και 6.30 το απόγευμα Elversberg Bayer Μονάχου. Στην κορυφή 4 ομάδες έχουν κερδίσει τα δύο πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος, είναι η Augsburg, η Freiburg, η Dortmund και η Elversberg, οι οποίες ισοβαθμούν στην πρώτη θέση με 6 βαθμούς, ακολουθούν Bayern και Mainz με 4 βαθμούς. Πάμε και στο γαλλικό πρωτάθλημα, εκεί όπου έχουμε τα παιχνίδια της τέταρτης αγωνιστικής. Η αντίπαλος του Όφη, η Ρεν, υποδέχεται απόψε τη Μαρσέιγ 10 παρατέταρτο, και έχουμε αύριο 6 και 4 Στρασμπούρ Μονακό, 10 παρατέταρτο θα γίνουν 4 παιχνίδια αύριο, Λοριάν Τουλούζ, ο Σέρνης, Παρί Λιόν, Χαύρι Ανζέ. Κυριακή 4 το απόγευμα Λίλ Τρουά, 6 και 4 το απόγευμα της Κυριακής Λεμάν Λανς, και την Κυριακή 10 παρατέταρτο το βράδυ Μπρέστ Παρί Σεντερμέν. Θυμίζουμε, στη βαθμολογία η Μονακό είναι στην κορυφή με 9 βαθμούς, ακολουθούν Παρί, Λιόν, Λίλ και Ρεν με 7 βαθμούς, ενώ η περσινή πρωταθλήτρια Παρί Σεντερμέν είναι 14η με 2 βαθμούς. Λοιπόν, κάπου εδώ
φτάσαμε στο τέλος της

της σημερινής εκπομπής από μένα και τον τεχνικό μας, τον καλό φίλο τον Μινά Βουρδονεράκη. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό. Μείνετε ραδιοκρίτη, ακολουθούν ώρα και τίτλοι ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Χριστίνα Μαστρογιαννάκη. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες

0: Και κύριοι, ξεκίνησε επίσημα σήμερα η νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές των νηπιαγωγείων, των δημοτικών σχολείων, των γυμνασίων και των λυκείων της Επικράτειας. Στο Ηράκλειο και Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη. Ωστόσο, όπως κάθε χρόνο, το άνοιγμα των σχολείων συνοδεύεται και από σημαντικές ελλείψεις εκπαιδευτικών. Πάνω από 550 τα κενά στο Ηράκλειο σε όλες τις ειδικότητες που αφορούν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αντιμέτωποι με τη βαρύτατη κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης, κατά συναυτουργία βρίσκονται οι δύο γιατροί στο ιατρείο, των οποίων ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή και έχασε τη ζωή του, ύστερα από άσκηση ποινικής δίωξης από τον εισαγγελέα. Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα το μεσημέρι. Απροσδιόριστη αιτία θανάτου του καλλιτέχνη μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας στη σωρό του. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αμπέλη στην περιοχή της Φοινικιάς, έπειτα από μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής και άμεση επέμβαση των δυνάμεων στο σημείο. Στο επίκεντρο της τηλεδιάσκεψης των κέντρων υποδοχής δηλώσεων της Κρήτης βρέθηκαν για ακόμα μια φορά τα σοβαρά τεχνικά και λειτουργικά προβλήματα της νέας πλατφόρμας του ΟΣΔΕ. Στα ύψη διεθνείς τιμές του πετρελαίου εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή που έχουν ξεπεράσει πλέον τα 100 δολάρια το βαρέλι. Θα αυξήσουμε την επιδότηση καυσίμων στα νοικοκυριά, εάν δεν αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές στο αργό πετρέλαιο, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την 11η Σεπτεμβρίου του 2001, όταν αεροσκάφη με πιλότους μέλη της Αλ-Κάιντα έπεσαν στους δίδυμους πύργους της Νέας Υόρκης, στοιχίζοντας τη ζωή σε 2.977 ανθρώπους. Στην πρόγνωση του καιρού, έθριος προβλέπεται ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοδυτική εντάσεως έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 6.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: βρέχει.
1: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
2: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΔΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΔΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800 11 75 000 και 2810 399 8.

0: 99. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
2: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
3: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, έντονες και οργισμένες ήταν οι αντιδράσεις των σωματείων και των εργαζομένων στον τουριστικό και ξενοδοχειακό κλάδο μετά τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος πρότεινε την επανεξέταση του επιδόματος ανεργίας από το 0 και τη μείωση της διάρκειάς του έως τους 2 μήνες. Ο ίδιος δέχθηκε και τα πειρά της αντιπολίτευσης, δηλώνοντας ωστόσο πως πρόκειται για προσωπική

0: και του άποψη. Σε κατάσταση έντονης δοκιμασίας βρίσκονται χιλιάδες καταναλωτές και επαγγελματίες στην Κρήτη, καθώς έρχονται αντιμέτωποι με επαναλαμβανόμενες και ευνηδιαστικές διακοπές ηλεκτροδότησης. Ένταση μεταξύ μαθητριών στα Χανιά εξελίχθηκε σε συμπλοκή με χτυπήματα την ώρα που δεκάδες οι μαθητές τους παρακολουθούσαν και αρκετοί κατέγραφαν το περιστατικό με τα κινητά τους. Πρωτοβουλία για την εκτόνωση της έντασης και την αποκατάσταση των σχέσεων με το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναλαμβάνει η Εκκλησία της Κρήτης μετά από απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου. Την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, πενταμελής αντιπροσωπή από την Κρήτη θα μεταβεί στο Φανάρι, όπου θα συναντηθεί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Στο Καστελόριζο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την Κυριακή θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Ολοκληρωμένο σχέδιο για την οικονομία, την παραγωγικότητα και την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης θα παρουσιάσει αύριο ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης. Την πεποίθησή του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επανακάμπτει και θα έχει ισχυρή παρουσία στην επόμενη Βουλή εξέφρασε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος Νίκος Παπάς στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Στα 4,8 δισεκατομμύρια δολάρια εκτιμά η κυβέρνηση του Νεπάλ το κόστος της ανοικοδόμησης μετά τη φωνική πλημμύρα της 26 Αυγούστου στα σύνορα της χώρας με την Κίνα. Ειδήσεις τα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: να μην έχουν ούτε μία τσέπες αδιανές.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ο δικός σας σταθμός.

0: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
1: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 28132474777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
2: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28.

0: το 21 027 500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
5: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

μπορέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 7. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σοκαριστικά ψηφιακά ευρήματα φέρνει στο φως η έρευνα της ελληνικής αστυνομίας για τις τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζωνάκη. Στοιχεία υποδεικνύουν ότι κατά τη διάρκεια της επίγουσας κατάστασης στο ιατρείο χρησιμοποιήθηκε εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης για αναζήτηση τρόπων επαναφοράς ασθενούς. Στο μεταξύ, τη δική τους απάντηση στα ερωτήματα που έχουν προκύψει αναμένεται να δώσουν την ερχόμενη Δευτέρα στον ανακριτή οι δύο γιατροί, ενώ την ίδια μέρα θα πραγματοποιηθεί και η κηδεία του καλλιτέχνη. Με έντονες διαμαρτυρίες εκπαιδευτικών για λειτουργικά προβλήματα και λήψεις, χτύπησε σήμερα το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς σε ολόκληρη τη χώρα. Η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε από το Ηράκλειο πως οι πρώτες προσλήψεις εκπαιδευτικών έγιναν ήδη από την 1η Σεπτεμβρίου, ενώ η δεύτερη φάση για ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Τα έντονα λειτουργικά και τεχνικά ζητήματα που παρουσιάζει η νέα πλατφόρμα υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ αποτέλεσαν εκ νέου το αντικείμενο τηλεδιάσκεψης που πραγματοποίησαν τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Κρήτης. Στη μετάθεση της έναρξης υποχρέωσης υποβολής δηλώσεων συγκομιδής ελαιοκάρπου προχωράει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δίνοντας σημαντική ανάσα και χρόνο προσαρμογής στον αγροτικό κόσμο της χώρας. Παγίδα το τραπεζικό απόρριτο για τους οφειλέτες του ΕΦΚΑ. 7 στους 10 προτιμούν να μείνουν χωρίς σύνταξη παρά να ανοίξουν τους λογαριασμούς τους. Στη μνήμη των θυμάτων των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11η Σεπτεμβρίου του 2001 αναφέρθηκε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, κατά την ομιλία του στο Πεντάγωνο, με αφορμή τη συμπλήρωση 25 ετών από την τρομοκρατική επίθεση που συγκλώνησε τον πλανήτη. Στα αθλητικά, και επίσημα παίκτης του Όφη θα είναι μέχρι το καλοκαίρι του 2027 ο Τάσος Χατζηγιοβάνης, όπως ανακοίνωσε η κριτική ομάδα. Ο 29χρονος επιθετικός συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του Όφη για το αυριανό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Στην πρόγνωση του καιρού, έθριος προβλέπεται ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοδυτική, εντάσσεως έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Τα ρολόγια δείχνουν λίγο μετά τις 7 και είμαστε εδώ στην αγαπημένη συχνότητα 101,5. Εδώ θα είμαστε έως τις 9. Να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί δίνετε νόημα στην εκπομπή αυτή. Ξέρετε ότι μπορούμε να συνομιλούμε στο εξής. Μπορείτε να μας ακολουθείτε στη σελίδα μας στο Facebook, υπάρχουν κάτι μελωδίες, εκεί θα μας βρείτε. Τώρα, αν προτιμάτε να μας στείλετε ένα μήνυμα στο Viber, πολύ ευχαρίστως, στο τηλέφωνο 6944-942484. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας. Εμείς σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι που πολλοί άνθρωποι νιώθουμε, αλλά σπάνια το λέμε δυνατά, πως κάπου στο δρόμο χάσαμε λίγη από την ευγένεια που είχαμε, λίγη από την ηρεμία, λίγη από την απλή έτσι καθημερινή ικανότητα να είμαστε ευτυχισμένοι χωρίς όρους. Θα αναρωτηθούμε γιατί τόσοι άνθρωποι γύρω μας και ίσως κάποιες φορές και εμείς οι ίδιοι γινόμαστε λίγο πιο καχύποπτοι, πιο αρνητικοί, πιο έτοιμοι να ζηλέψουμε παρά να χαρούμε για τους άλλους. Δεν θα τα πούμε όλα αυτά για να απογοητεύσουμε φυσικά, αλλά για να καταλάβουμε. Γιατί η κατανόηση είναι πάντα το πρώτο βήμα προς κάτι καλύτερο. Καλώς ήρθατε, πάμε να ξεκινήσουμε.

Η καχυποψία της εποχής που διανύουμε έχει βρει ένα πρόσφορο έδαφος να μεγαλώνει. Ζούμε περιτριγυρισμένοι από ιστορίες απάτης, ψεύτικων ειδήσεων ανθρώπων που εκμεταλλεύτηκαν την καλή πίστη κάποιου άλλου και έτσι σιγά σιγά μάθαμε να υποψιαζόμαστε πρώτα εμείς και να εμπιστευόμαστε μετά. Και αν θα εμπιστευτούμε τελικά. Το πρόβλημα είναι πως η καχυποψία, όσο και αν μας προστατεύει καμιά φορά, μας κλέβει και κάτι πολύτιμο. Τη δυνατότητα να συνδεθούμε αυθόρμητα με έναν άνθρωπο χωρίς υπολογισμούς. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η εποχή μας με τα όμορφά της και με τα λιγότερο όμορφα.

Αν κάνουμε μία αναδρομή στο παρελθόν, θα δούμε ότι παλιά συγκρινόμασταν με τους γείτονές μας, με τους συναδέλφους μας, με λίγους τέλος πάντων ανθρώπους γύρω μας. Σήμερα, αν το σκεφτείτε, συγκρινόμαστε με χιλιάδες ζωές που βλέπουμε καθημερινά σε μία οθόνη. Βλέπουμε ταξίδια, βλέπουμε επιτυχίες, βλέπουμε χαρούμενες στιγμές, επιλεγμένες φυσικά προσεκτικά για να δείξουν και τέλειες. Καμία ζωή δεν αντέχει τέτοια σύγκριση, γιατί συγκρίνουμε τη δική μας πραγματικότητα με τη βιτρίνα που μας δείχνουν οι άλλοι. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο που τόσοι άνθρωποι σήμερα νιώθουν ανεπαρκείς, δυσαρεστημένοι, στεναχωρημένοι. Δεν άλλαξε τόσο η ζωή μας. Άλλαξε ο τρόπος και ο αριθμός των συγκρίσεων αυτών που κάνουμε.

Θα θέλω να μπω στη γαμαρί σου, μου ρίχνεις μετάξω το σκηνί. Και κλειδωμένους μας βλέπει νύχτα, μας βλέπουν τα άστρα και χαραβή. Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό, παρκούλα στο Σαρονικό. Σαρονίκε μου τα κυματάκια σου, δώσ' μου τα γέρι, δώσ' μου το πελαγό. Σαρονίκε μου τα κυματάκια σου, δώσ' μου τα γέρι.

Ζούμε με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς, τουλάχιστον πιο γρήγορους από όσο ζούσαν οι γονείς μας, οι παππούδες μας, και ακόμα πιο γρήγορα από όσο ζούσαν οι προπάππουδες, και πάμε, όσο πάμε πιο πίσω ήταν μάλλον λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα. Η βιασύνη όμως αυτή δεν αφήνει χώρο για ευγένεια. Η ευγένεια χρειάζεται χρόνο. Χρειάζεται μία στιγμή παραπάνω. Δηλαδή, τι εννοώ? Χρειάζεται μία στιγμή για να κρατήσουμε την πόρτα, ας πούμε, σε κάποιον. Ή για να χαμογελάσουμε. Ή για να ρωτήσουμε πραγματικά κάποιον άνθρωπο πώς είσαι καλά, και να το εννοούμε, όχι αυτά τα γρήγορα που κάνουμε, ξέρετε. Χρειάζεται χρόνος, λοιπόν, για όλα αυτά. Όταν τρέχουμε συνεχώς, ο άλλος άνθρωπος γίνεται εμπόδιο στο δρόμο μας. Και ίσως η αγένεια που βλέπουμε τόσο συχνά γύρω μας να μην είναι κακία. Ίσως να είναι και βιασύνη που δεν αφήνει περιθώριο για κάτι καλύτερο.

Πολλές φορές όταν κάποιος μας φέρεται απότομα ή επιθετικά, η πρώτη μας αντίδραση, το ένστικτό μας, τι μας λέει, να ανταποδώσουμε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Σπάνια σταματάμε έτσι λίγο να αναρωτηθούμε τι να κρύβεται άραγε πίσω από αυτή τη συμπεριφορά, την άσχημη συμπεριφορά. Μπορεί, ας πούμε, να κρύβεται κούραση, μπορεί φόβος. Ίσως να κρύβεται και μια δύσκολη μέρα που δεν έχει καμία μα καμία σχέση με εμάς. Ας μην τα παίρνουμε όλα προσωπικά. Η αρνητικότητα που μπορεί να συναντάμε στους άλλους δεν είναι πάντα προσωπική επίθεση. Είναι συχνά αντανάκλαση του δικού τους πόνου. Αυτό βέβαια σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί την αγένεια. Αλλά μπορεί να μας βοηθήσει να μην απαντάμε τουλάχιστον εμείς με περισσότερη αγένεια.

0: ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Για πρώτη φορά στην Κρήτη, νέο ολοκένουργιο showroom Living Kitchen and Furniture Κοτσόβολο στο Ηράκλειο. Ανακάλυψε ολοκληρωμένες λύσεις και custom σχεδιασμό σε έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες υπνοδωματίου και όχι μόνο, με υποστήριξη σε κάθε στάδιο. Ζήσε την εμπειρία Living από κοντά. Λεωφόρος Κουνσού 123, επίπεδο μείον 1. Κοτσόβολος.
2: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Επιστρέψαμε. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 9. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη Κιωστεράκη. Είστε στο Ράδιο Κρήτη. Μοιραζόμαστε σκέψεις και επιλεγμένα τραγούδια.

Η ζήλια σπάνια ομολογείται συχνά, ντρεπόμαστε δηλαδή οι άνθρωποι να πούμε ότι ζηλεύουμε κάτι. Γι' αυτό και πολύ συχνά τη μεταμφιέζουμε σε κριτική, σε ηρωνία και σε διάφορες άλλες αντιδράσεις. Η ζήλια όσο μένει κρυμμένη, τόσο μεγαλώνει, δηλητηριάζοντας τη σχέση μας με τον άλλον, χωρίς καν να το καταλαβαίνουμε. Η αλήθεια είναι πως η ζήλια δεν είναι ντροπή, είναι απλώς μία ένδειξη πως κάτι στη ζωή του άλλου αγγίζει μία δική μας ανικανοποίητη επιθυμία. Αν τολμούσαμε να την ομολογήσουμε, έστω στον εαυτό μας, θα μας βοηθούσε πολύ περισσότερο από όσο η σιωπηλή καταστροφική εκδοχή της.

Πάμε τώρα σε μια απαραίτητη αναφορά. Η Aegean σας ενημερώνει για τα νέα αεροπορικά δρομολόγια απευθείας από το Ηράκλειο για την Κωνσταντινούπολη. Aegean, πέταξε μαζί μας απευθείας από το Ηράκλειο στην Κωνσταντινούπολη, την πόλη με τις γοητευτικές αντιθέσεις με φόντο το Βόσπορο, την πόλη που είναι γεμάτη χρώματα, αρώματα και ιστορία. Κλείστε το εισιτήριό σας στο aegeanair.com ή στο Aegean App.

Στην εποχή μας λοιπόν έχουμε τις οθόνες και πίσω από τις οθόνες πάρα πολλοί άνθρωποι λένε πράγματα που μάλλον ποτέ δεν θα έλεγαν σε κάποιον εάν ας πούμε τον είχαν μπροστά τους. Η ανωνυμία, πραγματική ή αισθητή, αφαιρεί και την ευθύνη που αισθανόμαστε απέναντι σε μια τετατέτ συνάντηση. Πίσω από τις οθόνες η σκληρότητα γίνεται πολύ πιο εύκολη και μάλιστα χωρίς σχεδόν κανένα κόστος. Δεν είναι λοιπόν ότι οι άνθρωποι έγιναν ξαφνικά χειρότεροι, βρήκαν όμως ένα χώρο όπου η καλοσύνη δεν επιβραβεύεται τόσο άμεσα όσο η σκληρή εντυπωσιακή κριτική. Αξίζει λοιπόν να θυμόμαστε πως πίσω

Μεγαλώνοντας σε μια κοινωνία που μας λέει συνεχώς τι μας λείπει, δηλαδή ένα καλύτερο σπίτι ή να έχουμε μια καλύτερη εργασία ή να έχουμε ένα πολύ όμορφο σώμα, ξεχνάμε σιγά σιγά πως η ευτυχία ήταν κάποτε πολύ πιο εύκολη. Με ένα απλό παιχνίδι, με μια αγκαλιά ή με ένα απόγευμα χωρίς κανένα σκοπό. Δεν θα πω ότι χάσαμε την ικανότητα να χαιρόμαστε με τα απλά πράγματα. Απλώς ίσως τη θάψαμε κάτω από τόσες προσδοκίες που μας έμαθαν να ζητάμε συνεχώς κάτι παραπάνω. Το πρώτο βήμα λοιπόν προς την ευτυχία δεν θα είναι να αποκτήσουμε κάτι καινούριο, αλλά να ξαναβρούμε εκείνη την παλιά καλή αθωότητά μας.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 8. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, δεκάδες είναι τα ερωτήματα που ανακύπτουν συνεχώς και ζητούν απάντηση σχετικά με το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας, οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί έψαχναν μέσω εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης οδηγίες για το πώς να επαναφέρουν τον τραγουδιστή μετά την κατάρρευση και την ανακοπή που υπέστη. Στη συσκευή της 56χρονης γιατρού εντοπίστηκε φωτογραφία του τραγουδιστή την ώρα που υποβαλόταν στη θεραπεία της πλασμαφαίρεσης. Σοβαρά τραυματισμένη, μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο με 24χρονη, καθώς ενεπλάκησε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι στον εθνικό δρόμο Ηρακλείου Μυρός στη Μεσαρά, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε σφοδρά με το μηχανάκι που οδηγούσε. Σε κλιμάκωση της προκλητικότητας στο Αιγαίο προχώρησε σήμερα η Τουρκία, καθώς οπλισμένα F-16 προέβησαν σε 10 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, οι δύο εκ των οποίων εξελίχθηκαν σε εμπλοκές. Στο Ασίμι συνεχίστηκε το απόγευμα η περιοδία της Υπουργού Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη στην Κρήτη. Έδωσε το παρόν στον αγιασμό του Γενικού Λυκείου, ενώ ακολούθησε η επίσημη έναρξη λειτουργίας του Εσπερινού Γενικού Λυκείου Ασημίου. Στα ύψη διεθνείς τιμές του πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Στη χώρα μας, η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά ξεπερνάει πλέον τα 2,11 ευρώ το λίτρο, καταγράφοντας αύξηση 13 λεπτών μέσα σε ένα μήνα. Στα 2,7 ευρώ το λίτρο το ντίζελ. Σαφείς αποστάσεις από τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη σχετικά με τη μείωση του χρονικού διαστήματος καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, κρατάει η αρμόδια Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Ένα ολοκληρωμένο οικονομικό πλάνο με άξονες την παραγωγικότητα και την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών θα παρουσιάσει αύριο ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης. Την καθοδότου στις επόμενες βουλευτικές εκλογές προαναγγέλει μέσω της συνηγόρου του ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος αποφυλακίζεται την ερχόμενη Τρίτη έχοντας εκτίσει το σύνολο της ποινής του. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: σκορπισμένα παιχνίδια σε ενήλικα χρόνια, δάκρυα από κρεμμύδια, κεραστές σε χαρτόνια, πλαστικά τα λουλούδια, χαρτωμένη η τύχη στα δικά μου τραγούδια. Έτσι γράφω τη στίχη.
1: Επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Έως και τις 9 θα είμαστε εδώ. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Να σας υπενθυμίσω πως μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο, αρκεί να επισκεφτείτε τη σελίδα μας στη διεύθυνση ecrite.gr.

Οι δυσάρεστες ειδήσεις ταξιδεύουν πάρα πολύ γρήγορα και απλώνονται περισσότερο από τις καλές. Δεν είναι ότι είμαστε κακοί άνθρωποι και μας αρέσει να βρίσκουμε και να προσέχουμε τα άσχημα. Υπάρχει εξήγηση και σε αυτό. Ο εγκέφαλός μας, ξέρετε, είναι έτσι φτιαγμένος ώστε να προσέχει πρώτα τον κίνδυνο, την απειλή, το αρνητικό. Λειτουργεί δηλαδή ως μηχανισμός επιβίωσης από πολύ παλιά. Σε μια εποχή λοιπόν που βομβαρδιζόμαστε με τόσες πληροφορίες, αυτός ο μηχανισμός λειτουργεί υπερβολικά και καταλήγουμε να βλέπουμε τον κόσμο λίγο χειρότερο, θα πω, από όσο πραγματικά είναι. Δεν λέμε να αγνοήσουμε τα πραγματικά προβλήματα, χρειάζεται όμως να θυμόμαστε πως δεν είναι αυτή η μοναδική εικόνα. Γίνονται και όμορφα πράγματα. Ας τους δώσουμε λίγο την προσοχή μας.

Ζούμε πιο συνδεδεμένοι από ποτέ. Αν το σκεφτείτε, είμαστε όλη μέρα με μια τεράστια παρέα φίλων και γνωστών και αγνώστων. Και όμως, τόσοι άνθρωποι νιώθουν πιο μόνοι από ποτέ. Οι επιφανειακές συνδέσεις πολλαπλασιάστηκαν, μα οι πιο βαθιές, αυτές που πραγματικά μας κρατούν, φαίνεται να λιγόστεψαν. Η καχυποψία και η αρνητικότητα ίσως να γεννιούνται και μέσα από αυτή την έλλειψη, όταν δεν έχουμε ανθρώπους να μοιραστούμε ειλικρινά αυτά που νιώθουμε, τα συναισθήματα συσσωρεύονται και μεταμορφώνονται σε δυσπιστία προς τους πάντες. Θεραπεία υπάρχει και είναι η εξής. Όχι περισσότερες επαφές απαραίτητα, αλλά πιο ουσιαστικές.

Δηλαδή, δεν ξέρω ακριβώς πώς έγινε αυτό, αλλά ξεκινήσαμε από ένα σημείο να βλέπουμε τον ευγενικό άνθρωπο ως αφελή, ως εύκολο στόχο, ως λιγότερο δυνατό. Είναι φυσικά λάθος, εντελώς λάθος αυτή η αντίληψη. Χρειάζεται πολύ περισσότερη δύναμη να παραμείνεις ευγενικός μέσα σε ένα σκληρό κόσμο από όσο χρειάζεται να γίνεις εσύ σκληρός. Το θέμα είναι να παραμείνεις ο εαυτός σου ακόμα και όταν ο κόσμος σε προκαλεί να αλλάξεις.

Η ηρεμία μας κατά ένα περίεργο τρόπο ξαφνικά έγινε και αυτή κάτι που πρέπει να κατακτήσουμε. Ένα προϊόν που πουλιέται. Αντί να είναι κάτι φυσικό και διαθέσιμο σε όλους μας. Η ηρεμία δεν χρειάζεται πάντα μια ειδική τεχνική. Το μόνο που χρειάζεται είναι απλώς λιγότερες οθόνες. Λίγα λεπτά σιωπής. Μήπως γεμίσαμε τη ζωή μας με τόσα πράγματα που δεν αφήσαμε πια χώρο στην ηρεμία να υπάρξει. Λέω τώρα εγώ, αναρωτιέμαι.

0: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
1: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 28130-24-777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
2: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
3: Τσεκ.
2: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
4: Τσεκ.
2: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
3: Και αυτά τσεκ.
2: Δοχεία και κλασάρια να τα οργανώνω.
4: Τσεκ.
2: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
5: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
3: Σχολικά, τσεκ.
6: Σχολείο Μουστάκας.
5: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Λικαρνασό.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
8: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνας, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με

0: Έκπτωση 50%. Νέσκαφε Κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί Γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με 2 συσκευασίες Baby Lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Σταφύλι Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Πείτε stop στο θόρυβο. Στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης. Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2814 006 562.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Καθημερινά χιλιάδες μικρές πράξεις καλοσύνης συμβαίνουν γύρω μας. Κάπου κάποιος βοηθά έναν άγνωστο. Κάποιος άλλος μπορεί να ακούει ένα φίλο και τα προβλήματά του ως αργά το βράδυ. Κάποιος μπορεί να προσφέρει σε κάποιον άλλον χωρίς να περιμένει τίποτα πίσω. Διάφορες τέτοιες μικρές πράξεις, προφανώς και δεν γίνονται ειδήσεις, δεν πουλάνε. Έτσι, βλέποντας λοιπόν μόνο τα αρνητικά, καταλήγουμε να πιστεύουμε πως ο κόσμος είναι χειρότερος από όσο πραγματικά είναι. Η καλοσύνη δεν εξαφανίστηκε, όχι, μπορεί να έγινε λιγότερο ορατή, κρυμμένη κάτω από το θόρυβο των αρνητικών ειδήσεων. Αλλά η καλοσύνη παραμένει, είναι εδώ και αν παρατηρήσετε θα τη δείτε.

Σκέφτομαι πως είναι πάρα πολύ εύκολο να κατηγορούμε τον κόσμο για την αρνητικότητα, για την καχυποψία, τη σκληρότητα, τη ζήλια. Αλλά ο κόσμος αποτελείται τελικά από εμάς τους ίδιους. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε πώς θα φερθεί ο άλλος, μπορούμε όμως σίγουρα να ελέγξουμε πώς θα φερθούμε εμείς. Και κάθε φορά που επιλέγουμε την ευγένεια αντί για την εκδίκηση, την ηρεμία αντί για τον πανικό, τη χαρά αντί για τη σύγκριση, τότε στέλνουμε κάθε φορά ένα μικρό κύμα έτσι προς τα έξω και αυτά τα κύματα αθρηστικά είναι που τελικά αλλάζουν τον κόσμο.

Δεν χρειάζεται να κάνουμε τεράστιες αλλαγές στη ζωή μας για να ξαναβρούμε λίγη από αυτή την απλότητα που ξεχάσαμε. Μπορούμε, ας πούμε, να βάλουμε το κινητό μας στην άκρη για λίγη ώρα, να ρωτήσουμε κάποιον πώς είναι και να καθίσουμε να τον ακούσουμε, να περιμένουμε δηλαδή πραγματικά την απάντησή του. Μπορούμε επίσης να βοηθήσουμε κάποιον που έχει ανάγκη. Αυτές οι μικρές πράξεις, εντάξει, δεν θα αλλάξουν τον κόσμο μέσα σε μία μέρα, αλλά τη δική μας τη μέρα σίγουρα θα την αλλάξουν. Και μερικές φορές αυτό αρκεί για να ξεκινήσει κάτι μεγαλύτερο.

Κάθε γενιά έχει ανθρώπους που θυμούνται πώς να είναι απλοί, ευγενικοί και χαρούμενοι χωρίς όρους. Και κάθε φορά που ένας τέτοιος άνθρωπος βρίσκεται κοντά μας, μας υπενθυμίζει πως αυτές οι αξίες δεν χάνονται ούτε κρύβονται. Απλώς περιμένουν να τις παρατηρήσουμε, να τις βρούμε και να τις επιλέξουμε. Η επιλογή, να θυμάστε, το να είμαστε δηλαδή ευγενικοί, αυτή η επιλογή κάθε μέρα παραμένει δική μας.

Και κάπου εδώ κλείνει και η σημερινή μας εκπομπή. Δεν τα είπαμε όλα αυτά τα λόγια σήμερα για να απογοητευτούμε, αλλά για να καταλάβουμε. Δεν χρειάζεται να αλλάξουμε όλο τον κόσμο, αρκεί να αλλάξουμε λίγο από το δικό μας μικρό κύκλο. Ως την επόμενη φορά που θα βρεθούμε μαζί, εγώ σας εύχομαι μέρες με περισσότερη ευγένεια και ηρεμία. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν η Πόπη και ο Στεράκη. Σας αφήνω απόψε με τα λόγια του Λόρδου Χάλιφαξ. Αγωγή είναι αυτό που μένει όταν έχουμε ξεχάσει πια αυτά που μας έχουν διδάξει. Καλό σας βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 9. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.

0: Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Έντονη αντίδραση και αγανάκτηση στους εποχικούς εργαζόμενους του τουρισμού προκάλεσαν οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος εξέφρασε την προσωπική του θέση ότι η διάρκεια του επιδόματος ανεργίας δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους 2 μήνες. Το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ομού Ηρακλείου ξεκαθαρίζει σε αυστηρό τόνο ότι δεν πρόκειται να δεχθεί καμία περαιτέρω καινούργια περικοπή ή υποβάθμιση των δικαιωμάτων του. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων υπογραμμίζουν πως η εποχική ανεργία στον κλάδο του τουρισμού δεν αποτελεί επιλογή, καθώς οι υπάλληλοι μένουν υποχρεωτικά χωρίς εργασία για μεγάλο μέρος του χειμώνα. Πρωτοβουλία για την εκτόνωση της έντασης και την αποκατάσταση των σχέσεων με το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναλαμβάνει η Εκκλησία της Κρήτης μετά από απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου. Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, πενταμελής αντιπροσωπή από την Κρήτη θα μεταβεί στο Φανάρι, όπου θα συναντηθεί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Στην αντιπροσωπεία θα συμμετέχουν ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, οι Μητροπολίτες Πέτρας και Χερσονήσου, Γεράσιμος και Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Πρόδρομος, ενώ και ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, αλλά και ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης Γιώργος Μαρινάκης. Συνεχίζουν οι αρχές να ερευνούν τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, θέτοντας στο μικροσκόπιο τους διαφορετικούς ισχυρισμούς των 2 κατηγορουμένων, τη λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης και τις ιατρικές παραλήψεις πριν από τη διαδικασία. Συγκλονιστικά στοιχεία έρχονται στο φως για τις τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς αποκαλύπτεται ότι 2 γιατροί επιχείρησαν να σβήσουν τα ίχνη της παρουσίας του καλλιτέχνη στο χώρο, ενώ ταυτόχρονα αναζητούσαν μέσω τεχνικής νοημοσύνης μεθόδους ανάνυψης. Στο μεταξύ, η προθεσμία για να απολογηθεί την προσεχή Δευτέρα ζήτησε και έλαβε το ζευγάρι των γιατρών, σε βάρος των οποίων ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση. Οι 2 γιατροί βαρύνονται με την κατηγορία της έκθεσης από την οποία προκλήθηκε ο θάνατος κατά συναυτουργία. Καταλυτικό ρόλο στην υπόθεση αναμένεται να έχουν και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Αναστάτωση προκαλούν σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις της Κρήτης οι συνεχείς διακοπές ρεύματος και αυξομοιώσεις στις τάσεις με καταναλωτές να καταγγέλουν ζημιές σε ηλεκτρικές συσκευές. Σε χαρακτηριστική περίπτωση στο Ηράκλειο καταγράφηκαν ζημιές άνω των 6.000 ευρώ σε 4 κλιματιστικά, τηλεόραση και καταγραφικό καμερών. Ο ΟΔΔ αποδίδει τις βλάβες στην αυξημένη υγρασία σε συνδυασμό με σκόνη και ρήπους στους μετασκευαστές.

0: χηματιστές. Την ίδια ώρα, οι καταναλωτές ζητούν λύσεις και αποζημιώσεις, ενώ εξετάζεται η συγκέντρωση τουλάχιστον 20 επίσημων καταγγελιών για συλλογική νομική κίνηση. Το πρώτο κουδούνι για τη σχολική χρονιά χτύπησε σήμερα, βρίσκοντας πολλά σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα αντιμέτωπα με σημαντικές ελλείψεις και λειτουργικά προβλήματα. Παρά τις καθιερωμένες ευχές και τους αγιασμούς, η έναρξη των μαθημάτων συνοδεύεται και από έντονες διαμαρτυρίες για οργανικά κενά και υποδομές. Στο Ηράκλειο βρέθηκε και η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, όπου και επισκέφθηκε σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, δύο εκ των οποίων δημόσιον άσια σχολεία, δύο σχολεία που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, ένα επαγγελματικό λύκειο, ενώ εγκαινίασε και το Ισπερινό Γενικό Λύκειο Ασημίου. Η παρουσία της στην Κρήτη συνοδεύτηκε ωστόσο και από κινητοποιήσεις εκπαιδευτικών. Απίστευτες σκηνές αγριότητας έλαβαν χώρα στα Χανιά όταν ομάδα ανήλικων κοριτσιών πιάστηκαν στα χέρια μπροστά στα μάτια πολλών άλλων ατόμων που ήταν στο σημείο, αλλά επέλεξαν απλώς να τραβούν με τα κινητά τους όσα έγιναν. Σημειώνεται ότι ακόμα και όταν το ένα κορίτσι ήταν στο έδαφος και ουσιαστικά ανήμπορο να παλέψει άλλο, άλλα κορίτσια συνέχισαν να το χτυπούν με αγριότητα και μένος. Παγίδα το τραπεζικό απόρριτο για τους οφειλέτες του ΕΦΚΑ. 7 στους 10 προτιμούν να μείνουν χωρίς σύνταξη παρά να ανοίξουν τους λογαριασμούς τους. Τα στοιχεία του φορέα δείχνουν εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά ανταπόκρισης στην νομοθετική ρύθμιση, αποκαλύπτοντας τη βαθιά δυσπιστία των πολιτών απέναντι στους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Στη διεθνή ειδησιογραφία, 25 χρόνια μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα τρομοκρατικά πλήγματα οργανωμένα από την Ισλαμική Τρομοκρατική Οργάνωση Αλ-Κάιντα, οι Ηνωμένες Πολιτείες τιμούν τα θύματα στους δίδυμους πύργους στον Πεντάγωνο και τους επιβάτες των πτήσεων που χρησιμοποιήθηκαν για τις επιθέσεις. Η Τεχεράνη θα πραγματοποιήσει τη Δευτέρα στο Ομάν συνομιλίες με χώρες του κόλπου για τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς, τα οποία έχει αποκλείσει σε αντίπεινα για τον πόλεμο που άρχισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Ιρανική διπλωματία. Στα αθλητικά, τον Ολυμπιακό αντιμετωπίζει αύριο Όφη στις 7 το απόγευμα στο Καραϊσκάκι, στο εναρκτήριο παιχνίδι της 4ης αγωνιστικής της Super League. Η κριτική ομάδα θα παίξει κομπλένο, θα ενισχυθεί με τον αποκτηθέντε επιθετικό Τάσο Χατζηγιοβάνη, ο οποίος υπέγραψε σήμερα μονοετές συμβόλαιο. Στην πρόγνωση του καιρού, έθριος προβλέπεται ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική εντάσεως έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το βραδινό μας δελτίο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 891-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr.

Lines.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Ραδιοκρήτη 101,5.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός

Η ώρα είναι 2. Ραδιο Κρήτη 101,5.